0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κύριε Βελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κύριε Βελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Καλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Στα μικρόφωνα στις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Βλέπουμε τα θεματάκια της επικαιρότητας και ρίχνουμε λίγο περισσότερο φως εκεί που κάθε μέρα έτσι νομίζουμε ότι χρειάζεται να το κάνουμε. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Από σήμερα φαίνεται πως αλλάζει λιγάκι ο καιρός. Θα παρουσιάσει κάποια επιδείνωση από σήμερα έως και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο περιμένουμε πιο έντονα φαινόμενα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις, κεραυνοί θα πέσουν. Και έχει εκδοθεί και προειδοποίηση μάλιστα για την συγκεκριμένη περιοχή. Τα φαινόμενα όμως θα επηρεάσουν και τη Θεσσαλία, τη Σποράδη, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Επίσης πρέπει να έχουμε στο νου ότι υπάρχουν και οι σχετικές συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έτσι, για πολλούς από τους κατοίκους αυτών των περιοχών να αποφεύγουν να διασχίζουν χυμάρους, ρέματα και να δούνε και λίγο τα λούκια και τις υδροροές των σπιτιών αν λειτουργούν κανονικά. Έτσι, έχει κάθε φορά σε όλες αυτές τις περιστάσεις συγκεκριμένες οδηγίες για το αν υπάρχουν φαινόμενα κεραυνού, το πώς πρέπει να αντιδράσει κάποιος. Για παράδειγμα, αν είναι στο σπίτι να μην έχει ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια και να αποφεύγουν να αγγίξουν τις σωληνώσεις των υδραυλικών ή να κινητοποιήσουν το αυτοκίνητο, τον οδηγούν μακριά από δέντρα. Αυτή λοιπόν είναι η πρόγνωση μετεωρολογικής υπηρεσίας. Μπαίνει δηλαδή λιγάκι το φθινόπωρο πιο έντονα από σήμερα και γι' αυτό σιγά σιγά θα έχουμε μια έτσι αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Τώρα, για τα πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας πάμε σε κάποιες χρηστικές ειδήσεις. Έρχονται τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για τη τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων. Όσοι ιδιοκτήτες έχουν αφήσει απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Έτσι, τα μηνύματα έχουν αρχίσει και στέλνονται στους ιδιοκτήτες. Παραλήπτες θα πρέπει έως τις 30 Οκτωβρίου να καλύψουν την συγκεκριμένη υποχρέωση. Και από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει στο MyCar μια ειδική εφαρμογή με τους κωδικούς TaxisNet για να δουν εάν χρωστούν κάποιοι τέλη από εκείνη την ημερομηνία και να καλύψουν την εκκρεμότητα. Άλλη μια χρήση δηλαδή της συγκεκριμένης εφαρμογής. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις νομίζω ότι είχαμε αυτή την υπόθεση την πάρα πολύ άσχημη στην Οικουμενίτσα. Την 5η αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθ' ομολογία δράστης της δολοφονίας 25χρονος πρώην συντρόφου του στην πόλη στην Οικουμενίτσα σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από δόλο για ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Επίσης, χθες είχαμε και στην Καρίτσα της Λάρισας ένα πάρα πολύ άσχημο σκηνικό που δυστυχώς ένα παλικαράκι κατέληξε ευνίδιος ο θάνατος και η ιατροδικαστική έδειξε πως έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτά είναι τα θέματα που νομίζω χτες τουλάχιστον από αυτό το δελτίο μας ανησύχησαν περισσότερο. Στην οικονομία φυσικά έχουμε τις εξελίξεις με το πετρέλαιο και τις διακυμάνσεις συνεχώς, την άνοδο μάλλον, τη συνεχή της τιμής. Τώρα υπάρχει ουσιαστικά η ημερομηνία της 15ης Οκτωβρίου η οποία είναι ορόσημο. Ακόμη φυσικά δεν έχει ανοίξει η σχετική περίοδος για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 2 ευρώ, 1,9 με 2 ευρώ. Και υπάρχει έτσι μια πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να πέσει σε ένα επίπεδο αρκετά πιο χαμηλό, δηλώς στα 1,4 ευρώ, το οποίο όμως σημαίνει μια μεγάλη ψαλίδα η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να κλείσει.
έτσι. Γιατί και το 1,75 που έχει ακουστεί ως αρχικός στόχος είναι μια τιμή αρκετά υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει, αν θέλετε, και μια απορρόφηση της αύξησης και από όλη την αλυσίδα εκεί για να βγει η τιμή τόσο χαμηλά, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά προς τα εκεί θα κινηθεί η οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όσον αφορά στο επίδομα θέρμανσης, από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών είχαμε χθες μια διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση του ποσού χωρίς αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια και τον αριθμό των δικαιούχων. Η αύξηση δεν θα περιοριστεί στους καταναλωτές πετρελαίου, αλλά θα αφορά συνολικά τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα μέσα θέρμανσης. Τώρα, αυτό, όπως αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, εφόσον πάλι υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια σε αυτές τις πολιτικές, ένα σημαντικό μέρος μένει εκτός, έτσι, και είναι εκτεθειμένο σε αυτήν την ιστορία, και καλύπτονται όσοι είναι και μέσα στα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους υπόλοιπους νομίζω ότι θα υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική επιβάρυνση, αυτό λέει η λογική, εφόσον η τιμή είναι περίπου ένα 70% υψηλότερη από ό,τι ήταν πέρσι, έτσι. Επομένως το πράγμα εκεί θα είναι αρκετά δύσκολη. Επίσης εξετάζεται η επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους της αλυσίδας και της εμπορίας και διάθεσης καυσίμων, έτσι, γιατί η όποια κρατική επιδότηση δεν θα μπορέσει διαφορετικά να περάσει στην τελική τιμή. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά όταν και εφόσον ανακοινωθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή και θα υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις για τη μείωσή της. Θα δούμε σε ποιο βαθμό αυτές θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσο πηγαίνει αυτή η ιστορία και συνεχίζεται με τις πιέσεις, με τον πόλεμο, με τις τιμές του πετρελαίου να διάγουν συνεχή άνοδο, τόσο νομίζω αυτό το πράγμα θα απορροφά όλο και περισσότερους πόρους, με το αποτέλεσμα είναι λιγάκι αμφισβητούμενο, έτσι, με την έννοια ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση απορροφάται, εξατμίζεται σε ένα βάθος χρόνου όταν η τιμή ανεβαίνει, έτσι, την απορροφά. Επίσης έχουμε αρκετά θέματα στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο σύριαλ για το αν και εφόσον θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγίπ Ερντογάν. Εκεί φαίνεται πως κάποια μέλη των αντιπροσωπιών και ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Μπάρακ, είχε, φαίνεται, κάποια διαβεβαίωση, εκτίμηση, δεν ξέρουμε τι να πούμε ακριβώς, πώς να το θέσουμε. Αλλά υπήρχε μια αίσθηση ότι θα γίνει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα τελειώσει η συνέλευση και αν στο περιθώριο αυτής θα γίνει κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο. Πάντως, τουρκική πλευρά λένε οι πληροφορίες ότι είχε ετοιμαστεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ότι το θεωρούσε μάλλον δεδομένο. Ωστόσο, μέχρι αυτήν την ώρα υπήρχε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών μία άλλη στάση. Δεν φαίνεται δηλαδή να υπήρξε κάποια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγίπ Ερντογάν, ούτε και πρόθεση αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως πιέσεις, γίνονται πιέσεις και ενδεχομένως αυτό να αλλάξει. Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του, είπαν ότι είχαν μια επικοδομητική συνάντηση. Μίλησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, τον πόλεμο με την Ουκρανία και κυρίως το θέμα ήταν πως θα διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας στις εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Και όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος, να βοηθήσουμε όσο πιο γρήγορα και δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας στους πυράβλους αναχέτησης. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια ταύτιση των πολιτικών ή τουλάχιστον μια όχι μια διάσταση σε αυτά τα δύο βασικά μέτωπα
που μένονται, γιατί έχουμε και τις δύο υπερδυνάμεις, έτσι, και την Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, να είναι σταθερά σε μια πολεμική κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα δούμε και την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τα θέματα τα οποία θα αναδείξει, και θα περιμένουμε ακριβώς το στίγμα το οποίο θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί. Σε άλλες ειδήσεις, μια και αναφερόμαστε σε όλα αυτά, μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου στη Μόσχα διέκοψε χθες την επεξεργασία αργού πετρελαίου λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση με drones. Έτσι. Κάτω από το 100 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent και άνοδο κατά 5% καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού, γιατί υπάρχουν κάποιες έτσι, προσπάθειες ώστε να βρεθεί κάποια λύση τουλάχιστον στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, και φαίνεται ότι η αγορά το προσδοκά αυτό. Είναι το ζήτημα, γιατί οι πτώσεις στην οικονομία έχουν τραβήξει πάρα πολύ καιρό και χρειάζεται μια αποκλιμάκωση, δηλαδή το θέλει αυτό όλο πάρα πολύ και η παγκόσμια η οικονομία. Έτσι, αυτό είναι κάτι δεδομένο. Ο Πρωθυπουργός στο μεταξύ μετέβει στο Σαν Φρανσίσκο, που θα έχει και συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται εκεί στην Silicon Valley, εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη διεθνών οργανισμών. Την Πέμπτη θα είναι η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και χτες και σήμερα έχει αυτές τις επαφές στις μεγάλες εταιρείες τις τεχνολογικές που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι ουσιαστικά τα θέματα που περιγράφουν λίγο την επικαιρότητα τόσο στα εσωτερικά όσο και στα διεθνή. Έχουμε και αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, θα τα πούμε και στη διάρκεια της εκπομπής αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια. Αλφα Radio 989, μας στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας μέσω μήνυμα, μέσω Viber, μέσω μηνύματος 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alfaradio989.com. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα πρώτο διάλειμμα για να ακούσουμε την πρώτη γνώση του καιρού, να μάθουμε έτσι τι καιρό θα κάνει σήμερα από τον Γιώργο Τσατραφίλια, τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο, και να σας βάλουμε και μία λεξούλα για το κουιζάκι της ημέρας. Τι σημαίνει η λέξη ελάβνομαι. Ελάβνομαι. Έτσι, αυτό είναι το κουιζάκι που σας βάζουμε σήμερα μέχρι τις 7.

0: κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρες στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Καλή αρχή στους φοιτητές παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και τους πρωτοετής. Φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι η ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students. Καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη μας την Ελεάνα, την Πέννη, με τις καλημέρες τους. Στον φίλο μας τον Αριάν. Καλημέρα στην παρέα μας, στέλνει ο Αριάν. Να είσαι καλά, Αριάν μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ήδη πάμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε εκεί πέρα και την Silicon Valley. Εκεί ήταν αρκετοί Έλληνες που δουλεύουν σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Πολύ, όπου κάνουν εκεί πέρα μια πολύ, πολύ σπουδαία σταδιοδρομία και αυτό είναι ένα γεγονός έτσι, που μαρτυρά ότι και οι βάσεις που έχουν αποκτήσει πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους και στα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν αρκετές για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υψηλές αποτήσεις μιας σταδιοδρομίας στα πιο προηγμένα, αν θέλετε, σημεία του κόσμου, εκεί που αναδεικνύεται η επόμενη μέρα της τεχνολογικής εξέλιξης. Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που δραστηριοποιούνται

0: Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Βρετανία, στην Ευρώπη, στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, και αυτό είναι κάτι το οποίο καμιά φορά το ξεχνάμε, έτσι, ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά στην κορυφή και στα πιο έτσι ανεπτυγμένα συστήματα τεχνολογίας και επιστήμης. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στα εσωτερικά. Είχαμε πάλι μια νέα δημοσκόπηση από την πλευρά της ΣΑΛΚΟ. Το 67% λέει ότι θέλει αλλαγή διακυβέρνηση, αλλά δεν έχει βρει εναλλακτική. 9,9% η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ. Στο 24,3% Νέα Δημοκρατία, στο 14,4% Ελληνική Συμπαράταξη και στο 11,1% το ΠΑΣΟΚ. Για το κεντρικό δελτίο του ΑΛΦΑ, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση στην πρόθεση ψήφου, έτσι, τα ποσοστά τα οποία σας αναφέραμε συγκεκριμένα. Και επίσης φαίνεται πως οι εξαγγελίες των τριών επικεφαλής των κομμάτων εξουσίας στη ΔΕΘ δεν ικανοποιεί τους πολίτες. Κανένα από τα τρία προγράμματα δεν δηλώνουν οι περισσότεροι ότι δεν προσφέρει λύσεις στα προβλήματα τους. Αυτό είναι το δεδομένο. Έτσι. Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε και να διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον αυτό που διατυπώνουν οι πολίτες είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις δηλώσεις της προγραμματικής των κομμάτων. Τώρα, στα υπόλοιπα ποσοστά, σας είπαμε 24,4 στην πρόθεση ψήφου είναι αυτό, 24,3 Νέα Δημοκρατία, 14,4 η Ελλάς, 11,1 το ΠΑΣΟΚ, 6,4 η Ελληνική Λύση, 6,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στο 3,5% αν διαβάζω σωστά είναι η φωνή της λογικής, στο 3,1 η Ελπίδα για την Δημοκρατία και στο 2% ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Νομίζω θα δούμε πάρα πολλές. Και αυτό που κρατάμε είναι η μεγάλη εικόνα, ότι ένα 67% επιθυμεί αλλαγή η διακυβέρνηση και ένα 25% τάσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας της παρούσας κυβέρνησης. Αυτά είναι τα δεδομένα και κάπως έτσι πορευόμαστε για τη συνέχεια. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και ερχόμαστε και με υπόλοιπες ειδήσεις να δούμε και την εικόνα που αποδίδει στην επικαιρότητα ο τύπος σήμερα, τα πρωτοσέλιδα, και να θυμηθούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αλλά να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις από εκπροσώπους των κομμάτων που μίλησαν χθες στο ραδιόφωνο μας, και μάλιστα κάποιες από αυτές τις δηλώσεις έκαναν έτσι και μια συζήτηση παραπάνω, προκάλεσαν κάποιες αντιδράσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ο κύριος Αυλονίτης λοιπόν, εχθές μιλώντας εδώ στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, στον Αλφα Ρέντιο 989, τάχθηκε υπέρ μιας προεκλογικής συσπήρωσης των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Θυμίζουμε ότι ο βουλευτής της Κέρκυρας εντάχθηκε πριν από λίγες ημέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και σε αυτή τη συσπήρωση συμπεριέλαβε τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και τη Νέα Αριστερά μέχρι και τον Βαρουφάκη. Σήκωσε μια σκόνη.
1: Μετά από προβληματισμό τον οποίο είχα και μετά από την πρόσκληση του κυρίου Ανδρουλάκη και συζητήσεις που έγιναν, κατέληξα να συνεργαστώ με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και ο προβληματισμός είχε να κάνει με το παλιό μου σπίτι, το οποίο δεν στέκηκε πολύ καλά. Γίνεται μια προσπάθεια ανασύστασης του παλιού σπιτιού, η οποία δεν με βρίσκει.
2: Το παλιό σπίτι ποιο είναι?
1: Εγώ εξελέγει το 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ και με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα και το 2023 επίσης το ίδιο, με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε έναν άλλο δρόμο, παραιτήθηκε. Ζήτησε από όλους εμάς να παραιτηθούμε. Έχω πολύ μεγάλη διαφωνία πάνω σε αυτό. Οι δημοσκοπήσεις ανεξάρτητα αν κάποιος τις αγγίζει και τις διαμορφώνει ή όχι, δείχνουν κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δει πράγματα και θαύματα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία.
2: Άρα,
1: δεν προβλέπω ραγδαία δημοσκοπική ανατροπή. Προβλέπω αλλαγές οι οποίες μπορούν να φέρουν μέσα στο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, αν πιστέψουμε αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, βλέπω αλλαγές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ σε πολύ υψηλά δημοσκοπικά επίπεδα. Είμαι διαπρίσιος κήρυκας και αν δείτε στα social media τα δικά μου, εδώ και καιρό διαμορφώνω την άποψη και την καταγράφω αυτή, είναι ότι θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς. Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να κουβεντιάσει με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτόν καθ' αυτόν. Δηλαδή μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά, μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
0: Τα είπε όλα. Νομίζω ο κύριος Αυλονίτης ουσιαστικά είπε να συμπληρωθούν όλα αυτά τα κόμματα από τη συγκεκριμένη περιοχή του πολιτικού φάσματος απέναντι, νομίζω, στην Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, υπήρξαν έτσι κάποιες παρενέσεις για μια αυτοσυγκράτηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έτσι λένε οι πληροφορίες, γιατί και με το που ήρθε έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση, που δεν είναι και πάρα πολύ κοντά στη γραμμή μέχρι στιγμής του κόμματος, ο κύριος Αυλονίτης, αλλά νομίζω ότι είναι μια άποψη την οποία μπορεί να τη σιγουψιθυρίζουν αρκετοί. Τώρα, βέβαια δεν συνενούν αρκετοί, γιατί αν ακούσουμε τουλάχιστον τον κύριο Τρίφωνο Αλεξιάδη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας, έτσι φαίνεται λίγο να επιμένει σε αυτήν την στάση υπέρ της διατήρησης της φυσιογνωμίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αλεξιάδης στον σταθμό μας.
3: ΣΥΡΙΖΑ forever. Μπλουζάκια τώρα. Εγώ ελπίζω πάντα και πιστεύω ότι μετά από το φρενάρισμα στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν σχεδιάσει στελέχη που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην Ελλάδα και τους περιμένουμε αυτού στη γωνία, τους περιμένουμε. Μετά από το σταμάτημα λοιπόν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Περιμένω κάποια στιγμή να βγω κάποιον, να ρωτήσω, ρε παιδιά, όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα πιστεύατε και τώρα που πήγατε στην Ελλάδα πιστεύετε άλλα. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι όλοι αυτοί που είναι στην Ελλάδα και κρατάνε τις έδρες που βγήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπογράψει ότι αν διαφωνήσουν θα παραδώσουν την έδρα.
2: Το θυμάμαι
3: σε αυτό. Κολοτούμπα.
0: Μάλιστα, ακούσατε ποια είναι η άποψη του κυρίου Αλεξιάδη. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει έτσι λίγο μια συνέπεια στις τοποθετήσεις και αυτή είναι η στάση που τηρεί. Τώρα, να ακούσουμε και την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σουδουκού, η οποία μίλησε ουσιαστικά για τα μέτρα τα οποία θέλει να αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου να περιοριστεί το κόστος θέρμανσης αλλά και γενικότερα η επίπτωση που έχει αύξηση των τιμών των καυσίμων στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.
4: Θα κάνουμε 3-4 συγκεκριμένα πράγματα, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τις σημερινές τιμές, άμα ξεκινούσε τώρα η διάθεση, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει αυτό σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που έκλεισε πέρυσι. Άρα αυτό θα γίνει επιδοτώντας στην αντλία και εκεί θα συμμετέχουν και οι δύο, και το κράτος και δηληστήρια. Ταυτόχρονα θα αυξήσουμε και το επίδομα θέρμανσης. σε όλες τις μορφές ενέργειας, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, αλλού και είναι πέλετ. Άρα ο καθένας να μπορεί να ενισχυθεί ανάλογα με τον τρόπο που θερμαίνει το σπίτι του. Τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί το ντίζελ ουσιαστικά επηρεάζει τα πάντα. Και το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης που λέτε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε μια προσωρινή μείωσή του, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Ευρώπη να δώσει το δημοσιονομικό περιθώριο που λέμε, να επιτρέψει δηλαδή να αυξήσουμε προσωρινά τις δαπάνες. Πρέπει οι Ευρωπαίοι να οργανώσουν από τώρα μια απάντηση σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Ένα ζήτημα είναι, και ελπίζω και στη σύνοδο κορυφής που θα γίνει και θα το θέσει πρώτος ο Πρωθυπουργός εκεί, αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που ζητάμε για την προσωρινή μείωση, και τι άλλο δηλαδή μπορούμε να κάνουμε από κοινού.
0: Λοιπόν, άκουσα τι είπε η κυρία Σδούκου, ότι ουσιαστικά θα κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, γιατί το μέγεθος του προβλήματος είναι τέτοιο που δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί από κάποια εθνική κυβέρνηση από μόνη της. Είπαμε και στο θέμα της διπλωματίας εκεί πέρα, λίγο περισσότερη κινητικότητα υπάρχει. Σκεφτείτε κιόλας ότι και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στη Γερμανία τώρα, έτσι συγκρίνουν και οι πολίτες εκεί την περίοδο της Μέρκελ, ενδεχομένως να έχουν υψηλότερες προσδοκίες και από την κυβέρνησή τους τώρα, και αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα τα πολύ αρνητικά των εκλογών που είχαν χριστιανοδημοκράτες εκεί. Σου λένε Γερμανοί, Γερμανία είμαστε, δεν μπορεί να μην έχουμε λόγο για όλες αυτές τις επιπτώσεις που έχουμε, έτσι χάσαμε το φθηνό αέριο. Η ακρίβεια χτυπάει τη χώρα μας. Τι θα γίνει, δεν θα ζεσταθούμε κιόλας το χειμώνα, θα παγώσουμε, δεν γίνεται. 5% χριστιανοδημοκράτες. Χρόνια πολλά στον Φωκά που γιορτάζει σήμερα και σε όλους όσοι έχουν και τα γενέθλιά τους. Φυσικά πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ξεκίνησε στη Γαλλία το 1998. Και ουσιαστικά παροτρύνονται οι κάτοικοι τέτοια μέρα να περιορίσουν τη χρήση του αυτοκίνητου. Στα 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στο Ρίμνικ, στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1787-1792, και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Μάλιστα αυτή η νίκη ήταν αφορμή για τον Μότσαρτ, έτσι, να γράψει τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόμπορκ» προς τιμή του στρατηγού Γιωσίας φον Κόμπορκ που ηγήθηκε των δυνάμεων των Αυστριακών. Στα 1912 κατέπλευσε στον άσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Έτσι είναι το πρώτο υποβρύχιο που είχε ο ελληνικός στόλος. Έκανε μάλιστα και την πρώτη δοκιμαστική βολή, η οποία εντάξει δεν ήταν πάρα πολύ πετυχημένη, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε μια έτσι συμβολική σημασία όλο αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά ήταν και αυτό μέσα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του ελληνικού στρατού που ακολούθησε μετά το κίνημα στο Γουδί το 1909. 4 εκτοξευτήρες τορπιλών είχε το σκάφος, το Δελφίν, 8,5 κόμβι ταχύτητα και πλήρωμα 18 ανδρών. Έτσι, λοιπόν, ξύλινο το κατάστρωμα, άρχισε και μόλις το πήραμε η εκπαίδευση των αυτών εκεί. Μία από τις στιγμές τις σημαντικές της ιστορίας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Έτσι, συμμετείχε και στους πολέμους το 12-13, στους απελευθερωτικούς, και εκεί μάλιστα είχε και μία, ήταν και μέσα στη μάχη της Νάτης, στην ναυμαχία της Έλλης, συμμετείχε και αυτό το σκάφος, το υποβρύχιο το πρώτο που είχαμε ως Ελλάδα. Στα 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΕΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των δημόσιων υπαλλήλων. Έτσι, από τότε ξεκινούσε το ασφαλιστικό να απασχολεί. Στα 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της διασημότερης ίσως τηλεοπτικής σειράς, τα Φιλαράκια. 1994, το πρώτο επεισόδιο. Τρομερό, έτσι, φοβερό. Πριν από 32 χρόνια. Νέα παιδιά ήταν όλοι, πάρα πολλοί. Έχουν μεγαλώσει μέσα από αυτή τη σειρά. 2001, ο Αντώνης Φώτσης πάει στους Memphis. Είναι ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Το θυμόμαστε, νομίζω, και αυτό. Το 2010, η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας έπληξε τα νησιά της Ιαπωνίας. Έτσι, στις Φιλιππίνες η λέξη σημαίνει δυνατός. Λοιπόν, θυμόμαστε τότε στα δελτία ειδήσεων γιατί είχε κάνει ένα χαμό η συγκεκριμένη τροπική καταιγίδα που το μεταδίδαμε και χρησιμοποιούσαμε τη λέξη.
2: Ναι, αλλά δεν τονίζανε εκεί τότε.
0: Ναι.
2: Τη λέγανε. Εντάξει, η καταιγίδα Μάλακας.
0: Ναι, το, ναι, κάπως έτσι.
2: Μάλακας.
0: Λοιπόν, όπως υπάρχει και μια πόλη στην Ουκρανία, είναι κάποια τοπονύμια τα οποία ή κάποιες ονομασίες που τα χρησιμοποιούμε λίγο διαφορετικά για ευνόητους λόγους. Επομένως. Έχουμε κρατήσει και τη γνώση της λέξης στα φιλιππινέζικα. Αυτό κρατάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Στα 1791 γεννήθηκε ο Φάραντε, ο Βρετανός φυσικός και χημικός, ένας από τους σημαντικότερους του 19ου αιώνα. Ουσιαστικά ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και τους νόμους της ηλεκτρόλυσης. Έτσι, σπουδαίος επιστήμονας. Το 1408 πέθανε ο Ιωάννης Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζάντιου. Το 1828 ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού, έτσι, που από φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νότιας Αφρικής. Και το 1991 πέθανε ο Γιάννης Νεγρεπόντες, Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Σήμερα έχει γενέθλια ο Νικ Κέιβ, ο Αυστραλός ρόκερ, γεννημένος το 1957, γίνεται 69 ετών ο Νικ Κέιβ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τις σκέψεις, καλημέρες μας που μας στέλνετε. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα στην Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Εύη και σε εσύν και εκείνη που μας στέλνει τις ευχές της. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε να έχεις μια όμορφη μέρα. Αλφα Radio 989. Είχαμε και τις άλλες εξελίξεις στο θέμα με τους ελέγχους εκεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κάποιες πληροφορίες βγήκαν παραπάνω, αντιπαραθέσεις πολιτικές για την κβαντική αντρική, την κβαντική φυσική. Κβαντική φυσική υπάρχει, έτσι αυτό είναι γνωστό. Τώρα οι εφαρμογές στην ιατρική είναι ένα κάτι διαφορετικό θέμα. Έτσι, οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να μιλήσει κάποιος για ειδικότητα ξεχωριστή. Έτσι, αυτά. Ακούμε, αυτά γνωρίζουμε και το δεδομένο είναι ότι τουλάχιστον όπως είπε χθες ο Υπουργός Υγείας, είχαν γίνει κάποιοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά δεν είχαν βρει το μηχάνημα. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της πρακτικής της γιατρού εκεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση θα δώσει όλο και περισσότερες πληροφορίες στη συνέχεια όσο προχωράει η έρευνα των αρχών για το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και να ξεκινήσουμε από την ναυτεμπορική. Οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα, ελληνόκτητη ναυτιλία, Euronext Athens, ομόλογα, χίλιες ναυπηγήσεις φέρνουν στην Ελλάδα διεθνείς τράπεζες, είναι το κεντρικό θέμα της ναυτεμπορικής. Ανησυχητική βουτιά των γεννήσεων, οκτάμινο 2026, το δημογραφικό, υπάρχουν και στις άλλες εφημερίδες τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία είναι αποκαρδιωτικά στην κυριολεξία. Έτσι, φαίνεται πως είμαστε λίγο πάνω από το κρίσιμο όριο των 65.000 γεννήσεων σε ετήσια βάση. Επίδομα θέρμανση στα σενάρια ενίσχυση των οικοκυριών, εκτός πλάνου οι μειώσεις φόρων, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα στην ναυτεμπορική. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στη διαφθορά. Σημείτη αποκαλύψης Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ενόχλησης Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του Διευθυντού του Πρωθυπουργού, κ. Μιχάλη Μπεκίρη, με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη. Αιτήσεις τώρα για 1.974 προσλήψεις, οι προκηρύξεις για το δημόσιο, οι θέσεις για μόνιμους και επιχειρηματικούς δήμους μουσεία στρατό στον ελεύθερο τύπο, όπου τρίτη σήμερα έχει το ειδικό ένθετο για την εργασία, όπως κάνει η εφημερίδα κάθε τρίτη που φιλοξενεί το συγκεκριμένο αφιέρωμα στα θέματα της εργασίας. Αυτό είναι και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας το κεντρικό θέμα. Στον ελεύθερο τύπο επίσης το θέμα είναι η μείωση τιμής του πετρέλαιου. Λέω όχι το πώς θα γίνει, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Στη Γερμανία, προθυμία στελεχών CDU να διαδεχθούν τον Μέρτς. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο, η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδευσε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες. Είναι και η φωτογραφία εκεί η ποδηλάτησα. Εκτόξευση τιμών πώλησης, είδωσε υπό εξαφάνιση τα προσιτά σπίτια ως 50 τετραγωνικά. Και επίσης, τι ερευνά η εισαγγελία, ύποπτη κατάρρευση της πλατφόρμας στην Πολεοδομία Μυκόνου. Αυτό είναι ένα από τα θέματα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια, να δούμε τι έγινε εκεί πέρα με την Πολεοδομία, αλλά και πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα και τι παθογένειες υπάρχουν με την λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λοιπόν, θα έχουμε αυτό το θέμα, μια συνέντευξη προγραμματίσει για τις αριθμίες, αν θέλετε, της δημόσιας διοίκησης. Στα νέα, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, η προς εξαφάνιση εξινομή της χώρας, ο μέσος όρος μείωσης φτάνει το 42% πανλλαδικά. Είναι συντριπτικά αυτά τα ποσοστά, έτσι, είναι φοβερά ποσοστά αυτά για εξέλιξη δημογραφική, 42% δεν είναι κανονικό. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50% η μείωση, πάρα πολύ μεγάλη. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2020. 2024. Έτσι, έχουμε δηλαδή 50.000 γεννήσεις λιγότερες, 42% η μείωση. Νομίζω ότι είναι φυσικά το νούμερο ένα εθνικό θέμα αυτό, διότι απλώς σιγά σιγά με το χρόνο μειωνόμαστε δραστικά. Είναι θέμα επιβίωσης φυσικής πια της Ελλάδας ως χώρα, η εξέλιξη του δημογραφικού, που είναι βέβαια και άμεση επίπτωση, έμεση μάλλον επίπτωση, έμεση, της οικονομικής κρίσης, έτσι, γιατί είχαμε μια άλλη πραγματικότητα το 2009 και τώρα μετά την κρίση είχαμε όλες αυτές τις συνέπειες, με πολύ σημαντική το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι σε παραγωγική ηλικία έφυγαν από τη χώρα. Στον αέρα το επίδομα των 300 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης, γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν, έτσι, διότι σε ένα επίπεδο συντάξεων και πάνω υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης, επομένως εκεί ενδεχομένως ένα μέρος του επιδόματος να πάει και να απορροφηθεί. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Πασό και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Και ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον Κλόπ της. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Ο Κλόπ, Τάσο. Έτσι, το Bloomberg θέλει τον Κλόπ να γίνει καγκελάριος της Γερμανίας, ο δημοφιλής προπονητής. Στη Δημοκρατία, κεντρικό θέμα, γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το τόνιμο των γερμανικών εκλογών φτάνει στην Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες βίνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και την ανασφάλεια. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Δημοκρατίας. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας μυρίζει νέο σκάνδαλο, πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές. Και τουρκικές προκλήσεις και νοτίως της Κύπρου, η κυβέρνηση όμως επιμένει στη γραμμή του κατευνασμού. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι η Ελλάδα και η Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις, ρυθμίσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου. Και για 15η γυναικοκτονία, ως πότε θα μετράμε για το έγκλημα στην Ιγουμενίτσα. Έτσι. Φυσικά από την εφημερίδα των συντακτών σε αυτό αναφέρεται. Και ανακαίνιση κατοικίας, τι χρειάζεται και η πλατφόρμα ανακαίνιση κατοικίας, προσφυγές στο ΣΤΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολίτες θύματα της προχειρότητας, λέει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη της σελίδα. Πάμε στην Καθημερινή. Κεντρικό θέμα, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Η ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή είναι βασικός παράγων που κάποιες περιφέρειες της χώρας, τα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και την Κρήτη, καταφέρουν να νικούν το δημογραφικό, λέει η εφημερίδα. Νομίζω το λέμε όλοι, το λέει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι πολιτικές υπέρ των γεννήσεων, αλλά δεν σταματάει στη γέννα το παιδί. Έτσι, θέλει μια άλλη κάθετη πολιτική και πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες φορολογίες των οικογενειών μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Πρέπει κάποια στιγμή να το πάρω μια απόφαση. Θέλει μια κάθετη γραμμή υποστήριξης και φορολογικής ελάφρυνσης αισθητής και σοβαρής των οικογενειών που έχουν παιδιά. Δεν μπορεί στα 2.000 εισόδημα μιας οικογένειας να έχει ψηλούς φορολογικούς τελεστές. Είναι εκτός πραγματικότητας αυτό το πράγμα πια. Η όποια μείωση, η σωστή μείωση που έγινε στην φορολογία του εισοδήματος είναι μικρή σε ποσοστό και σταματάει και στις 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα είναι 1.120 ευρώ μισθός. Έκαστος. Είσαι πλούσιος, Έτσι, για όνομα του Θεού. Ακριβότερη κατά 177% η χοντροπορική του ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι τον Σεπτέμβριο. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Η δασμή Τραμπ, η άνοδος του Αιγύπτου και η ζωονόση. Και νομίζεις ότι το email είναι πράγμα της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Ένας χαμός γίνεται με αυτό το θέμα. Με τις απάτες, τις ηλεκτρονικές, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ριζοσπάστης, δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες, λέει η εφημερίδα. Κόντρα, πρωτοσέλιδο, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Στην εφημερίδα Κόντρα επίσης, θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό του 15χρονου. Σχεδόν μία ώρα περίμενε το ασθενοφόρο. Εκεί υπάρχει θέμα. Λένε ότι άρχισε να πάει το ασθενοφόρο στο παιδί που δεν ήταν καλά. Έτσι, δυστυχώς. Στην απογευματινή, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντιπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους μπέλι και τη συνοχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για όζη, φαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Στην απογευματινή επίσης, οι σκοτεινές διαδρομές της Καρνεάδου. Λοιπόν, με τον αναφέρεται στην κατάθεση των ανακριτή του υπνοτιστή και ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα συγγνώμη με την κοπέλα την 25χρονη Πενελόπη που δολοφονήθηκε δυστυχώς με άγριο τρόπο στην Ιγουμενίτσα. Πάμε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου η οποία βρίσκεται στο Ραδιοθάλαμο και πρωτού δώσουμε το μικρόφωνο, να θυμίσουμε την έννοια της λεξούλας που βάλαμε σήμερα. Ελάβνομαι σημαίνει παρακινούμε, παρασύρωμε, Άννα Μαρία. Ελάβνομαι, έτσι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, εντάξει, τάσου μια λεξούλα είπαμε και επιστρέφουμε με την αμός. Παρασύρωμε, αυτά είναι.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρίσκεται στην ατζέντα τόσο της Γενικής Συνέλευσης όσο και των διμερών επαφών των ηγετών. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για την προσωρινή διακοπή των επιθέσεων που πλήττουν τον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο ίδιος έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των Ουκρανικών επιθέσεων στα ρωσικά διελιστήρια, ενώ σύμφωνα με τους Financial Times ζήτησε προσωπικά από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τα συγκεκριμένα πλήγματα. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου με αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τετ ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, τον Μπάρακ, είχε δηλώσει πως θα πραγματοποιηθεί κανονικά η συνάντηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε σειρά επαφών με ανώτατα στελέχη του χώρου. Ο Κυριακός Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν χθες στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να καταθέσουν σήμερα πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Για περίπτωση απατεώνησας που παραβίασε εν γνώση της την νομοθεσία χρησιμοποιώντας το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χωρίς να το δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Ολομέλεια της Βουλής, αναφερόμενος στη γιατρό που προχώρησε στην ιατρική πράξη. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, ο γιατρός είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα που είχε στην κατοχή της, ωστόσο δεν είχε λάβει την απαιτούμενη άδεια για τη λειτουργία του. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Το CDU στο Βορειοανατολικό Κρατήδιο συγκέντρωσε μόλις 4,9% με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να εξασφαλίσει την είσοδό του στο Κρατηδιακό Κοινοβούλιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Λάρισα πήρε την νίκη κόντρα στον γηπεδούχο Πύργο με 4-0 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Η ώρα είναι 7 και 6, όχι 6-7. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με Τάσο Τάσκαλτριανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Την Αμόσχο στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, Δημήτρη Γκόλια, που σε ακούμε να κελαϊδάς από τις 6 το πρωί. Καλημέρα, Τάσο μας. Ναι. Πώς είμαστε σήμερα?
0: Υπέροχα. Κάνει και λίγο φθινόπωρο παραπάνω, νομίζω. Σε κάποιες περιοχές της χώρας θα κάνει αρκετά, κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Κρύο. Σήμερα βροχές. Πώς θα είναι η κατάσταση τώρα που ήρθες?
1: Θα το ξαναπώ ποιητικά. Με τις πρώτες τάλες της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι.
0: Αυτά είναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, έβρεξε. Τώρα εδώ στα βόρεια έβρεξε. Όσοι ήσουν εσύ εδώ.
0: Ναι.
1: Και τα έλεγες, ναι. Έριξε βροχούλα. Εντάξει, όχι πολύ δυνατή. Τώρα είναι στη φάση του πετάω ψηλό-ψηλό, αλλά έχει και αέρα. Καταλαβαίνεις και διαφορά στη θερμοκρασία. Σήμερα είναι φθινοποράκι, παιδιά. Να ντυθείτε καλά. Πάρτε μια ζακετούλα. Ομπρέλα να πάρεις, που λένε. Πήρες ομπρέλα?
0: Όχι. Η ομπρέλα δεν είναι. Έχω μια δυσκολία να την χρησιμοποιώ.
1: Εσείς οι άντρες δεν τη θέλετε την ομπρέλα, λοιπόν, ποτέ?
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Γιατί κουβαλάς κάτι. Είναι σαν ταλαιπώρια, νομίζω, η ομπρέλα.
1: Τι ταλαιπώρια?
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν αισθανόμαστε άνετα, μάλλον. Mm. Όπως επίσης έχουμε μάθει εκεί να διασκίζουμε τις κακουχίες και με τις βροχές κάτω από τα μπαλκόνια, τα λούκια, όλα.
1: Ωραία,
0: αυτά.
1: Ωραία, άμα βρέξει πολύ, δηλαδή, θα βγει ο Γκόλιος χωρίς ομπρέλα έξω να πάει μέχρι τα μάξι.
0: Κοίταξε, το πιο πιθανό είναι ότι θα το κάνω, μάλλον επειδή δεν θα έχω μαζί μου εκείνη την ώρα, όχι τόσο για το θάρρος που θα έχω πλέον. Αλλά ναι, είναι πολύ πιθανό να την πατήσω.
1: Ναι, Τάσο, εσύ, ομπρέλα.
0: Πρέπει κάπου να έχω, να κουβαλάω κάποια στιγμή.
1: Κούλα ο Τάσος πιο πολύ.
2: Έχω,
1: νομίζω,
2: στο αυτοκίνητο.
0: Και εγώ πρέπει να έχω.
1: Έχεις το αυτοκίνητο, αλλά μέχρι να πας στο μάξι.
0: Κάπου είναι.
1: Είναι ένα θέμα για αυτό.
2: Δεν θα λιώσουμε.
1: Δεν θα λιώσουμε, μόνο, εντάξει. Αλλά καλού κακού πάρτε εσείς μία, μην ακούτε εδώ τα γόρια.
0: Ναι.
1: Ή καμιά κουκουλίτσα. Χρειάζεται σήμερα.
0: Και ζακέτα.
1: Ζακέτα, ναι, θέλει όσο να πεις.
0: Εντάξει, κάτι.
1: Εδώ σημανικάκι τώρα. Ψάξουμε να βρούμε τα φθινοπωρινά.
0: Ναι, είμαστε και στην ησημερία πάνω. Δηλαδή τώρα παίρνει το φθινόπωρο κανονικά. Νομίζω πέφτει θερμοκρασία, το καταλαβαίνουμε και είπαμε και σε κάποιες περιοχές θα έχει λίγο φαινόμενα περισσότερο έντονα εκεί στο βορειοδυτικό Αιγαίο και ανέμους και καταιγίδες και τέτοια πράγματα, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα μας απασχολήσει το θέμα του καιρού, το καταλαβαίνετε. Το Σαββατοκύριακο ίσως να είναι λίγο καλύτερο, δεν ξέρω, θα το δούμε. Αλλά μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τη θέρμανση, βρε Δημήτρη. Αν και εμείς τα λέμε ήδη από τις προηγούμενες μέρες, γιατί.
0: Αυτό για να είναι καταιγίδα.
1: Το φρονίμω τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν. και τι μέσα σας έχουμε πει, και η επιδότηση που σκέφτεται να δώσει στο κράτος, πόσο περίπου θα πάει, και το 1,75 που θα ανοίξει χαμηλότερα, μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά το 1,75 που έκλεισε πέρυσι ψηλό ήταν.
0: Πάρα πολύ ψηλό ήταν. Και το κουβεντιάζουμε, μόλις ξέσπασε ο πόλεμος, έκανε μια κατακόρυφη αύξηση τιμή και πολλά νοικοκυριά είχαν μείνει τότε, ξέρεις, είχε τελειώσει η ποσότητα που είχαν πάρει το Δεκέμβριο και αρκετοί δεν γεμίσανε κιόλας πάλι. Mm. Με το 1,75 δεν γεμίσανε, έτσι, όχι τώρα που είναι ακόμη ψηλότερο.
1: Ναι, είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα που ανοίγει.
0: Οπωσδήποτε.
1: Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και εκεί θα δούμε που θα κάτσει μπίλια, που λένε χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Το διαβάζουμε τώρα τουλάχιστον ότι οι πρώτες ενδείξεις πως δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή στους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι έχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που είναι εκτός. Έτσι, αυτής της ιστορίας, της όποιας ενίσχυσης. Επομένως θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί πετρέλαιο θέρμανσης. Πόσο θα είναι, 1,8, 1,9, μην πω 2. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι, έτσι, για να βάλεις, ξέρω, 400 λίτρα, θα θες 7-8 κατοστάρικα.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνεται ένας χαμός με τα μέσα ενημέρωσης και τον Τραμπ. Με τα κανάλια,
0: ναι,
1: την ακρίβεια. Είδες τη χουνεράκι του κάνανε.
0: Με το μποϊκοτάζ, λες, μέρα.
1: Ναι, δείχνουν την εικόνα του χωρίς ήχο. Τέλειο. Δηλαδή μίλα, δεν σε ακούει και κανένας.
0: Ναι, γιατί...
1: Εγώ ήρθα εδώ να σε καλύψω, αλλά δεν ακούγεσαι.
0: Έχει χαλάσει ο ήχος.
1: Δεν σου αρέσει?
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Είχαν προηγηθεί κάποια επεισόδια που και εκείνος είπε ότι δεν θέλει καθόλου να μιλάει σε κάποια συγκεκριμένα κανάλια, και τα οποία, εντάξει, μεγάλα δίκτυα, έτσι όπως το CNN, με το οποίο είχε βεντέτα. Δηλαδή, και πολλές φορές είχαμε δει και δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και εκπροσώπους του συγκεκριμένου σταθμού, που είχαν αντιπαράθεση μπροστά στις κάμερες, έτσι κατευθείαν, άμεσα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, συνήθως αυτά δεν βγαίνουν σε πολύ καλό στους πολιτικούς. Τουλάχιστον στον παλιό κόσμο δεν τους έβγαιναν σε πολύ, πολύ καλό.
1: Όχι, γιατί πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο κόσμος είναι ήδη στα κάγκελα για το γεγονός ότι συνεχίζει τον πόλεμο. Δεν φαίνεται να το τερματίζει. Είναι πολύ ψηλά τα καύσιμα στις ΗΠΑ. Πολύ ψηλά τα τρόφιμα, το κόστος ζωής δηλαδή. Και ο μέσος Αμερικανός σου λέει: συγγνώμη, εγώ σε ψήφισα για να σταματήσεις να τερματίσεις όλες τις διενέξεις. Εσύ πας και μου ανοίγεις καινούργιες. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα να τις τελειώνεις. Έμενα η ζωή μου δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Τι να σε κάνω.
0: Είναι όλα αυτά στη μέση. Φαίνεται και εκείνος πως έχει εγκλωβιστεί και όλα σε αυτή την ιστορία πάρα πολύ. Δηλαδή, γενικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη διαμάχη με το Ιράν, δεν φαίνεται να έχει στρατηγική η Αμερική σε αυτό. Κάτι το οποίο είναι μάλλον λίγο πρωτοφανές σε αυτό το βαθμό. Και συνιστά και μια μεταβολή στην συμπεριφορά της, στη διεθνή της πολιτική, που είναι ίσως λίγο κάπως πρωτόγνωρη. Φάνηκε κάπως ανασύρθηκε. Έχει μείνει μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ ζημιά μεγάλη στην οικονομία σε όλο τον κόσμο.
1: Οπωσδήποτε. Τώρα λοιπόν σας λέγαμε για τα μέσα ενημέρωσης τα οποία αποφάσισαν να στείλουν την κάλυψη ή να του δημιουργήσουν έτσι τέτοια προβλήματα, όπως ας πούμε να τον καλύπτουν, αλλά χωρίς ήχο, το οποίο θεωρώ κορυφαίο χουνέρι. Είναι, ακούστε τηλεοπτικά δίκτυα CNN, NBC, ABS, ABC μάλλον, CBS και Fox News. Όλοι μαζί στο πλευρό του CNN, κυρίως με το CNN τάχη.
0: Ναι.
1: Σε μια συνέντευξη τον είχε ρωτήσει ο δημοσιογράφος του CNN και της απάντησε: δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση της. Fake news, fake news. Θα θυμάσαι.
0: Ναι. Κανονικά.
1: Αυτό. Να μην το βλέπετε, λέει, αυτό το κανάλι, γιατί λέει μόνο ψέματα. Λέει ψέματα. Και τι κάνει τώρα? Ανοίγει, λέει, δικό του τηλεοπτικό δίκτυο στην ουσία, δικό του κανάλι, το οποίο θα εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο.
0: Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Συνήθως αυτά τα εγχειρήματα δεν βγαίνουν σε καλό σε όλους τους πολιτικούς που ακολουθούν αυτή την οδό. Διότι όπως και να έχει, κοίταξε να δεις, και αυτός είναι ένας κλάδος όπου υπάρχει μια τεχνογνωσία, πώς να πω. Έχει τους όρους του, τους κανόνες, το πλαίσιό του. Όταν σταθείς απέναντί του με αυτόν τον τρόπο, το λίγο αδέξιο, ας πούμε, ή χοντροκομμένο, πες ό,τι θες, και η άλλη πλευρά κάτι μπορεί να απαντήσει.
1: Κοίταξε, είχε κάνει την αρχή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν θυμάσαι, με το Truth Social.
0: Ναι,
1: θέλει να κάνει εκεί, εκεί κάνει τις αναρτήσεις του. Τώρα σου λέει θα έχω και το δικό μου κανάλι, δεν σας έχω ανάγκη, κάπως έτσι το πάει. Να δούμε λοιπόν πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Από την άλλη έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ. Βλέπω μια φωτογραφία εδώ πέρα. Τι κάνει, χειραψία με ρομπότ?
0: Ναι, γιατί πήγε στη Silicon Valley και στις εταιρείες έτσι υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε συνάντησε και πάρα πολλούς Έλληνες, είδε και τα ρομπότ εκεί και ξεναγήθηκε και σε χώρους των εταιριών αυτών, όπου του έδειξαν εκεί πέρα, ξέρεις, διάφορες εφαρμογές με την τεχνολογία.
1: Δεν τον ενθουσίασε τον Τάσο το ρομποτάκι, βλέπω.
0: Ναι, όχι. Του αρέσει και του πρωθυπουργού η τεχνολογία.
2: Γιατί είχα χάιδεψε και ένα εδώ πέρα, ένα σκυλάκι, ρομποτάκι. Και το έκανε.
1: Δεν το χάιδεψε, με το χέρι του έδωσε. Χειραψία κάνει.
0: Ναι.
1: Ανθρωποειδές ρομπότ.
0: Εντάξει, είναι αυτές. Γιατί δεν βλέπει και κάποιοι τώρα που βγαίνουν σε τέτοιες επισκέψεις.
1: Ναι.
2: Εξελίσσεται.
0: Ναι. Όλο αυτό το πλαίσιο, πάντως και σήμερα θα έχει επαφές και με Έλληνες της Ομογένειας και άλλους που δραστηριοποιούνται εκεί. Γιατί και σε αυτές τις εταιρείες έχουμε αρκετούς δικούς μας.
1: Βέβαια, Έλληνας τον ξενάγησε από ό,τι βλέπουμε. Α, Τάσο με το ρομπότ έκανε και high five. Έχει και άλλη φωτογραφία να δεις.
0: Ναι. Έχει. Εντάξει, προφανώς τώρα σε τέτοιες επισκέψεις.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν τα θέλω αυτά τα ρομπότ.
0: Αυτά τα ρομπότ θέλουμε, δεν θέλουμε,
1: λίγο,
0: δεν ξέρω.
1: Λίγο,
0: νομίζω θα δυσκολευτούμε λίγο στο μέλλον με αυτά τα ρομποτάκια. Και γενικά με την τεχνολογία αυτή είναι δεδομένο. Δεν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε μια ολόκληρη κουβέντα για το πώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψει τον κόσμο. Και απαντούσε η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη πώς θα μπορούσε να μας καταστρέψει. Έχει ένα σουρεαλισμό
1: όλο
0: αυτό.
1: Ναι, έχει τον τρόπο. Εντάξει, θέλει μια προσοχή, είπαμε, να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της ανθρωπότητας, να μας βοηθήσει. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είμαστε κατά της πρόοδου, αλλά με ένα μέτρο, ρε παιδιά. Δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Εντάξει. Δύναμο, όλα αυτά τα λέμε εμείς που είμαστε μια γενιά που πρόλαβε τον κόσμο πριν από αυτά.
2: Εντάξει, όταν
0: η επόμενη γενιά δεν θα έχει αυτό.
1: Εμείς προλάβαμε την εποχή που δεν είχαμε κινητά.
2: Όταν αυτή η τεχνολογία
1: είναι
2: ανήκει ανήκει σε 4-5 εταιρείες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Βέβαια υπάρχει πρόβλημα.
0: Βέβαια.
2: Δεν είναι κάτι το
1: και
2: οποίο.
1: Και τα βλέπεις εκπρόσωπα των εταιρεών, αυτό να λένε ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, που αυτοί ξέρουν περισσότερα.
2: Καλά, αυτό δεν ξέρω αν είναι θέμα.
0: Τάχα μου λες.
2: Ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο το ότι θέλουν να κάνουν λίγο πίσω.
1: Λίγο με προβληματίζει αυτό, να σας πω.
2: Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα οικονομικό, οικονομικής φύσης που θέλουν να κάνουν λίγο πίσω. Τα πράγματα οικονομικά τους μεγέθη δεν πάνε και τόσο καλά. Δηλαδή οι επενδύσεις που έχουν κάνει δεν έχουν την απόδοση που θα θέλανε. Mm-hmm.
0: Εντάξει, πρέπει σιγά σιγά να βγαίνουν τα προϊόντα στην αγορά.
2: Είναι κοστοβόρο η AI, δεν είναι. Κάνω μια ερώτηση στο Gemini και μου λέει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από πίσω σημαίνει πολύ μεγάλη ενέργεια που είναι λίγο δυσανάλογη σε σχέση με το κέρδος που έχουν αυτές οι εταιρείες.
0: Ναι,
2: είναι θέματα από τα οποία.
0: Στο χρονικό διάστημα που θα το ήθελαν, ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι. Εντάξει, νομίζω θα το ρυθμίσουν με τον άλλο τρόπο. Εντάξει, απλά λέω ότι η δική μας γενιά ξεστημάται και τον αναλογικό κόσμο.
2: Ή θα είναι μια φούσκα όπως πολλές φούσκες που σκάσανε στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Καλά, θα χρησιμοποιηθεί. Πάντως έχει μια εκρηκτική έτσι, παρουσία αυτή τη στιγμή.
1: Θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, το επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία έπεται και θα την παρακολουθήσουμε έτσι με ενδιαφέρον, να δούμε τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μια από αυτές τις μέρες να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Φιλιππίδη.
0: Βεβαίως.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να του ευχηθούμε και εκείνου καλή σεζόν με τον Ελλάς FM. Πολλούς χαιρετισμούς στα αδέρφια μας στη Νέα Υόρκη, γιατί αναμεταδίδεται η εκπομπή, να πούμε.
0: Όταν μιλήσει ο Πρωθυπουργός.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έτσι, είχαμε και το σύριαλ με το αν θα γίνει συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Μάλλον φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Δεν προβλέπεται.
0: Ναι.
1: Εκεί. Σε κανένα διάδρομο, ίσως.
0: Επιθυμεί στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Εντάξει. Και για τον Τούρκο είναι λίγο δύσκολο αυτό. Έτσι όπως και να έχει. Αλλά νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το προσπαθήσουν λίγο οι Τούρκοι έτσι να το καλύψουν. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είχαμε την μεγάλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ χθες.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ με τον Αντώνη Σρόιτερ. Ο κ. Παναγόπουλος, λοιπόν, μας παρουσίασε τα στοιχεία. Έχει ένα ενδιαφέρον, αν θέλεις, μετά τη ΔΕΘ, να δούμε λίγο πώς ο κόσμος εξέλαβε τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, πώς αποτυπώνονται όλα αυτά. Έχουν περάσει στη συνείδηση του κόσμου. Βλέπεις κόσμο ικανοποιημένο. Αν βάλουμε όλες τις δημοσκοπήσεις κάτω, να σου πω την αλήθεια, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει διαφορά.
0: Όχι, υπάρχει η αίσθηση ότι ξέρεις, δεν πήραν κάτι πολύ. Εντάξει, προφανώς είναι διάφορες κατηγορίες πολιτών έτσι, και υπάρχει διαφορετική απάντηση. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι φαίνονται να είναι κάπως λίγο πιο ικανοποιημένοι σε σχέση με άλλους, αλλά όχι πολύ και ούτε η πλειονότητά τους. Έτσι. Απλά γενικώς, επειδή είναι χαμηλή αποδοχή των μέτρων, σε κάποιες κατηγορίες φαίνεται να είναι κάπως υψηλότερη, σε κάποιες αρκετά χαμηλή, και το ίδιο προσφέρει εντύπωση ότι αφορά και στα υπόλοιπα κόμματα, τουλάχιστον στα άλλα δύο, δηλαδή για τις προτάσεις που έκαναν. Επομένως, νομίζω το λέγαμε και τις προάλλες, ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση σε πάρα πολλά θέματα που βάζουν προτεραιότητα οι πολίτες, οι αρκετοί πολίτες, η κοινωνία και τα συζητά, και δεν είναι στο προσκήνιο της ατζέντας των κομμάτων. Έχει ένα χάσμα εκεί πέρα σημαντικό. Δεν ξέρω γιατί και πώς, τόσο μεγάλο. Αλλά πολλά θέματα που κουβεντιάσουμε εμείς ή μιλάει κανείς με τους ανθρώπους στον περίγυρό του, δεν τα βλέπεις να είναι στην ίδια προτεραιοποίηση από τα κόμματα.
1: Εγώ νομίζω το θέμα το οποίο θα κρίνει τις εκλογές, όπως τις κρίνει πάντα, είναι η καθημερινότητα των πολιτών, που σημαίνει η οικονομία. Τι βάζουν στην τσέπη τους, αν μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς ή όχι. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εμείς το λέμε, το φωνάζουμε. Τα τελευταία χρόνια διακυβέρνηση, εδώ μιλάμε ότι συμπληρώνεται δεύτερη τετραετία, έτσι. Δηλαδή, 8 χρόνια διακυβέρνησης σε κάποιους μήνες συμπληρώνονται. Και έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός και σου λέει: εγώ ζητάω και μια τρίτη ευκαιρία.
0: Ναι. Ναι.
1: 3-4-12 δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, ένα ποσοστό σου λέει ότι νομίζω στη δημοσκόπηση ένα 25% ότι πρέπει να την έχει. Ένα 67% λέει ότι θέλει αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά δεν μπορεί να βρει εναλλακτική σε ένα μεγάλο του μέρος. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Εντάξει, είμαστε και μια χώρα κουρασμένη, έτσι. Είμαστε από το 9 σε κρίση.
1: Ναι, δεν είμαστε από 9 σε κρίση, και εκεί που πας να σηκώσει κεφάλι συμβαίνουν και διάφορες διεθνείς συγκυρίες, δεν θα πει κανείς όχι.
0: Ένας χαμός.
1: Πώς τις διαχειρίζεσαι αυτές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πόσο καλύτερα μπορείς να διαχειριστείς, πάντα υπάρχει περιθώριο για αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον να πούμε για την πρόθεση ψήφου. Τι έχει καταγράψει ΑΛΚΟ λοιπόν για τον ΑΛΦΑ? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3. Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, 14,4. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,1. Η Ελληνική Λύση με 6,4, Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2, Πλαίσια Ελευθερία στο 3,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, δηλαδή 3,1, αυτό φαίνεται στο όριο πια. Μεταξύ τους τελευταίους μήνες βλέπεις έχει καταποντιστεί σε ποσοστά,
0: ναι,
1: το συγκεκριμένο κόμμα. Βέβαια έχουν φύγει και πάρα πολλά στελέχη, έτσι. Μέρα 25 2,6, Φωνή Λογικής 2,2, ΣΥΡΙΖΑ στο 2. Και λέγανε στελέχη, το άκουγα χθες. Ήμασταν λέει στο 1, κάτι, τώρα μας δείχνει δημοσκόπηση στο 2. Ανεβαίνουμε λέει, έτσι πάμε. Κάνουν μια προσπάθεια αξιοπρεπή, η αλήθεια είναι. Και νίκη 1,3, Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης 0,7.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Αυτή πρέπει να είναι η εικόνα. Ίσως όμως να φαίνεται λίγο μια περισσότερη διαθέληση σπήρωση ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις πόλους. Έτσι, αυτό βλέπουμε. Και με ένα δεύτερο πεδίο.

0: και δεν υπάρχουν προβλήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να φτάνει σε ένα σημείο να φρουρείται η πολεοδομία όμως, μη και υπάρξει απόκρυψη στοιχείων και να μαθαίνεις ότι το κτίριο το ίδιο της πολεοδομίας είναι αυθαίρετο. Εντάξει, αυτό νομίζω ξεπερνάει κάθε όριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εντάξει, λέγαμε νωρίτερα για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα αρχίσουν λίγο και οι κόντρες να είναι των πολιτικών έτσι πιο έντονες, και οι ευθείες βολές και οι αντιπαραθέσεις. Θα τα βλέπουμε αυτά λίγο πιο έντονα. Είχαμε χθες και μια τέτοια περίπτωση ανάμεσα στον κύριο Φαραντούρ και την κυρία Σδούκου.
1: Ναι, σηκώθηκαν οι τόνοι πάρα πολύ. Στην ουσία, τι της είπε ο κύριος Φαραντούρης, ότι σας γνωρίζω από όταν ήσασταν Αλέκα Σδούκου, όχι Αλεξάνδρα, Αλέκα Σδούκου. Ναι, υπηρετούσατε, λέει, σε γραφείο υπουργού του Πασόκ. Η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε με την κυρία Σδούκου πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήταν ένα από τα πολύ πολύ ικανά κυβερνητικά στελέχη. Γνωρίζει τον τομέα της ενέργειας όσο λίγοι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα σταθώ στην ιδιότητα που έχει τώρα ως εκπρόσωπος. Εγώ σας λέω όμως όλα αυτά τα χρόνια, όποτε υπήρχαν ζητήματα ενεργειακά και έλεγαν διάφοροι ότι τη δουλειά στην ουσία στο Υπουργείο η κυρία Σδούκου την έκανε. Για να τα λέμε, να τα αποδίδουμε όσοι έχουν τα πράγματα, έτσι. Τώρα από την άλλη.
0: Ναι, αρκετά δραστήρια.
1: Τι της είπε στην ουσία, Χαριέντη, ζώσασταν, λέμε, τους υπουργούς. Μα είναι φράση αυτή.
0: Ναι, και εγώ δεν ξέρω τώρα πώς φεύγει έτσι αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι δεν βοηθά και πάρα πολύ. Ο καθένας μπορεί να πει για τον καθένα κάτι τέτοιο. Ξέρεις, ακόμα και αν είναι ισχύει ή δεν ισχύει, εντάξει, μπαίνει αντιπαράθεση σε ένα πεδίο που δεν είναι πάρα πολύ έτσι αποδοτικό. Νομίζω ότι βγάζουν έτσι μια πίεση λίγο.
1: Ναι, η κυρία Σδούκου τον καταγγέλει ότι μίλησε, λέει, για την επαγγελματική της πορεία με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο, που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Αυτό την ενόχλησε, το χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι η σειρά κάποιες άλλες. Και το ερώτημα είναι, λέει, αν το Πασόκ ταυτίζεται με τον κύριο Φαραντούρη και ζητά στην ουσία την αποπομπή του. Με έναν τρόπο.
0: Μάλιστα. Για αυτό το θέμα. Ναι, και για αυτή την, και για αυτή την έκφραση. Εντάξει, προφανώς δεν ήταν η πιο πετυχημένη, έτσι, με την διάσταση που δίνεται εκεί. Και είναι ένα από τα θεματάκια που νομίζω ότι μας βάζουν ακριβώς σε ένα τέτοιο κλίμα.
1: Νομίζω ότι σήμερα θα απασχολήσει πάρα πολύ και το δημόσιο λόγο. Και να πούμε ότι θα έχει ο Τάκης Χατζής και Αθηναίης Νέγκας στην εκπομπή τους. Θα έχουν σήμερα και την κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη. Επομένως, θα ακούσουμε από πρώτο χέρι τι έχουν να πούν για αυτή τη χθεσινή κόντρα. Η κατάσταση πραγματικά δείχνει να έχει ξεφύγει. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, θεωρώ μεγάλο ατόπιμα του κύριου Φαραντούρη το ότι είπε τη συγκεκριμένη φράση. Βέβαια, εγώ δεν είδα όλη τη συζήτηση. Και μου λένε εδώ ότι ίσως και να είπε ο κύριος Φαραντούρης, μάλλον η κυρία Σδούκου νωρίτερα στον κύριο Φαραντούρη, ότι χαριεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού.

0: Θα το δούμε, γιατί βγαίνουν πολλές φορές μόνο αποσπάσματα του τι είπε ο ένας και δεν βλέπουμε τι έχει πει ο άλλος στη συζήτηση. Και ίσως χρησιμοποιήθηκε αυτό το ρήμα, το οποίο πήρε ο κύριος Φαραντούρης και της το επέστρεψε. Τέλος πάντων, καλό είναι να υπάρχει μια ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση, γιατί έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές και αν ξεκινάμε έτσι. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται.
1: Πώς θα φτάσουμε. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα εδώ. Στη Λευκάδα πολλές βροντές, αλλά από βροχή τίποτα μας λέει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πάτροκλος, καλημέρα στην φίλη μας που μας στέλνει την Αγγελική το μήνυμά της. Ο Πάτροκλος μας λέει: δικιά μου γνώμη, η τεχνητή νοημοσύνη θα προσπεράσει την ανθρωπότητα σε όλα, ακόμη και στην ηλιθιότητα, μας λέει.
0: Αν δεν ξέρεις, καμιά φορά. Αν και φαίνεται πολύ.
1: Πάρα πολύ έτσι το μήνυμα προκλητή.
0: Μπροστά στην νοημοσύνη. Να απαντήσει στο φίλο τον Κυριάκο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Ρωτάει για την Αλεξάνδρα Σδούκου. Επειδή είπα νωρίτερα ότι είχε πραγματικά καθήκοντα. Τώρα τη χαρακτηρίζει εσύ, δεν θέλω να το πω Κυριάκο στον αέρα, θα μου επιτρέψει έτσι. Αλλά αν είχε πραγματικά καθήκοντα ή δεν είχε, ναι, είχε, σου λέω.
1: Είχε. Και πραγματικά ήταν ένας από τους ανθρώπους που στο συγκεκριμένο τομέα ήταν έτσι αρκετά αποδοτική.
0: Και γνωρίζει τα ενεργειακά πολύ καλά. Τώρα από εκεί πέρα στην πορεία της ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να μην σου αρέσει, μπορεί να σε εκνευρίζει, μπορεί οτιδήποτε. Όμως να αποδίδουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Όπως και ο κ. Φαραντούρης γνωρίζει πολύ καλά τα ενεργειακά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γι' αυτό και γνωρίζονται κιόλας. Ήταν και, αν δεν κάνω λάθος, στη ΔΕΠΑ δεν ήταν ο κ. Φαραντούρης. Γνωρίζονται όντως από παλιά.
1: Ναι, βεβαίως. Και εντάξει, είναι και ένα στέλεχος ο οποίος εντάξει, έχει κάνει και εκείνο τη διαδρομή του. Ο Αναστάσιος, καλημέρα. Δεν μας νοιάζει αν βραχεί το μαλλί. Αυτή είναι η απάντηση σε ένα αντίνα που λέει ο Αναστάσιος για τους άντρες και την ομπρέλα, τις σχέσεις τους. Λοιπόν, με αυτό το αξεσουάρ. Ο Θεμιστοκλής, καλημέρα. Να σε καλά, Θεμιστοκλή μου.
0: Γεια σου, Θεμιστοκλή μας. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Αθήνα λέει. Δεν θεωρώ ότι έχουμε κρίση. Μία κρίση είναι κάτι παροδικό. Από το 2009 δεν έχουμε κρίση, έχουμε οικονομική παρακμή.
1: Ναι, σωστά είναι αυτό.
0: Έτσι το εισπράττει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλώς όρισες στην παρέα μας, Δημήτρη. Νομίζω ότι είσαι καινούριος.
1: Καλημέρα,
0: και
1: Δημήτρη.
0: Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει επάνω.
1: Λοιπόν, καλημέρα από τον φίλο μας τον Γιώργο. Λοιπόν, μας έχει στείλει και ένα μικρό βιντεάκι.
2: Τραγουδάκι με τραγουδάκι.
1: Τραγουδάκι
2: το
1: δεν, το,
0: ναι,
1: δεν το έχω
0: είναι
1: δει
0: κάτι
1: ακόμα.
0: Που ακούγεται.
2: Είναι κάτι που ακούγεται πολύ ωραία. Γεια.
0: Τώρα

0: Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και τον Τάσο μας.
1: Η Λιόλιο είχε κέφια.
0: Η Λιόλιο είχε κέφια. Αυτό πώς το φτιάξαν τώρα, με AI.
1: Δεν ξέρω, προφανώς.
0: Ναι, έχουν πάρει τη φωνή τη Λιόλιο.
1: Προφανώς.
0: Μπορεί να σε βάλω να τραγουδάς οτιδήποτε, φίλε μου. Μπορεί τον Γκόλια να τον ακούσει να τραγουδάει άρια.
2: Μια χαρά θα ήταν αυτό. Οπωσδήποτε.
0: Είναι πιο βαρύτονο η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, ενδιαφέρον θα είχε.
2: Δεν πειράζει. Κάτσε, Παπαρότη. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη. Παιδιά από Κηφισό, υπομονή, όχι νεύρα. Και με προσοχή, γίνεται τη τρελή, μας λέει ο φίλος μας.
0: Θα γίνεται από εδώ και πέρα. Η αλήθεια είναι, γυρίσαμε όλοι, παιδιά.
2: Ο Αντώνης, και η αλήθεια είναι αυτή, για να το επιβεβαιώσουμε, βλέποντας και την εικόνα εδώ πέρα που υπάρχει, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο. Χαλιά, έτσι. Ναι. Και από την κάθοδο ξεκινάει η κίνηση ψηλά, ουσιαστικά μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης, και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Πολλή κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, από το Χαϊδάρι μέχρι τα δηληστήρια, και βέβαια στην Λεωφόρο Σχιστού, ενώ αρχίζει σιγά σιγά και τσιμπάει και η Κηφισίας.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία Αθηνά επανέρχεται στο θέμα με την κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου λέει, έχει μιλήσει άκρως υποτιμητικά για την κυρία Καριστιανού. Πρώτη έκανε επίθεση στο Φαραντούρι, αυτό είπα και εγώ. Εγώ δεν το είδα όλο. Μου λένε όμως ότι στη συζήτηση που προηγήθηκε, το συγκεκριμένο ρήμα κιόλας εκείνη το χρησιμοποίησε και της το επέστρεψε ο Φαραντούρης. Σε κάθε περίπτωση απρέπεια. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Τώρα λοιπόν λέει, ας μην μιλάει. Είναι πολύ καλή στα ενεργειακά, αλλά κατάλληλη εκπρόσωπος τύπου. Αυτό το ρόλο έχει σε κάθε περίπτωση και γι' αυτό κρίνεται έτσι. Όπως όλοι κρίνονται, δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διάλειμμα, αφού σας θυμίσουμε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ είναι οι δικές της. Σημαντική για τη ΔΕΗ είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η καθημερινότητα ενός σύγχρονου οικοκυριού, η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευέλικτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Έτσι Μιχαήλ από τα παλιά, πόσο μας συγκινεί, πόσα χρόνια πίσω μας γυρίζει. Όχι πάρα πολλά, εντάξει. Τάσο μου, πες λιγότερα.
1: Πολλά, ζεστά ποτά, 1985.
0: Ζεστά ποτά.
1: Και πραγματική ιστορία, Νικόλας ως Γιώγαλας, στο μπαρ, έτσι που κοίταζε, όλα αυτά.
0: Τέλεια.
1: Και εμείς τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα που δεν ξέρω πώς ήταν το 85 τώρα που το συζητάμε η Μύκονος, έτσι δεν είχε αυτή τη δόμηση.
0: Και πώς ήταν και οι πολεοδομίες, θα μου πεις τώρα.
1: Και πώς ήταν και οι πολεοδομίες. Λοιπόν, πάντως σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση έτσι λίγο που μάλλον μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιο σουρεαλιστική. Εντάξει, είναι και μια ειδική περίπτωση η Μύκονος και όλα όσα έχουν γίνει εκεί πέρα. Είχε πέσει το σύστημα της εφαρμογής με το οι άδειες και υπάρχει και μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι, και πολεοδομία να φρουρείται. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Θα με διορθώσει αν θέλει ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης, εμπειρογνώμων δημόσιας διοίκησης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Όχι, δεν σας διορθώνω. Πολεοδομία να φρουρείτε, δεν ξέρω.
0: Δεν έχω ξανακούσει κι εγώ, η αλήθεια είναι.
2: Το ζήσαμε κι αυτό.
0: Σε αυτή τη μακρά διαδρομή μου στη δημοσιογραφία, αυτό δεν το θυμάμαι.
2: Πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικά πολύτιμο. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Από την εποχή που φυλάγαμε τις πατάτες του Καποδίστρια, δεν ξέρω τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το έχω ξανακούσει και δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω και τη λογική που έχει αυτό.
1: Ίσως γίνεται κάποια έρευνα.
0: Το να φρουρείτε. Ναι, προφανώς για να μην πάρουν σκληρούς δίσκους, υπολογιστές, έγγραφα, ό,τι υπάρχει από μέσα.
2: Υποτίθεται ότι αν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που υπάρχει κάποια κατηγορία ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ότι κάτι συμβαίνει εκεί, ότι αυτά όλα έπρεπε να έχουν συντελεστεί. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό που μπορώ να καταλάβω από όσα έχω ακούσει είναι ότι η συγκεκριμένη εν πάση περιπτώσει δημόσια υπηρεσία έχει ξεφύγει τελείως. Αυτό καταλαβαίνω. Όταν αρνείται, για παράδειγμα, υπάρχουν καταγγελίες εξ όσων γνωρίζω για αυτοψίες που μέσα περιπτώσει αρνήθηκε να τις κάνει η υπηρεσία χωρίς να υπάρχει κάποιος από χρόνο λόγος. Αυτό ισχυρίζονται οι διάδικοι της άλλης πλευράς. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα γενικότερο ευρύτερο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις και με τη λειτουργία αυτών των ταλέπορων υπηρεσιών, των πολεοδομιών, όπου αν θυμάστε σχεδόν κάθε κυβέρνηση έχει θεωρεί υποχρεωμένο τον εαυτό της να κάνει κάτι για τις πολεοδομίες.
0: Αυτό πάλι ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία συνήθως αλλάζουν οι κυβερνήσεις όταν έρχονται.
2: Ναι, τα αλλάζουν, υποτίθεται με την ίδια λογική που έχουν όλες, δηλαδή να κάνουμε το σύστημα όσο γίνεται πιο αξιόπιστο και να το προστατεύσουμε, να το θωρακίσουμε από συναλλαγές τέτοιου τύπου, να το πω έτσι κομψά. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι στην Ελλάδα αυτό το οποίο κάνουμε όταν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο είναι ότι αλλάζουμε τις δομές. Δηλαδή, να το πω πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, αλλάζουμε την ταμπέλα. Δηλαδή το μαγαζί είναι ίδιο, έτσι, αλλά η ταμπέλα βάζουμε ένα άλλο όνομα και συνήθως δεν πειράζουμε τίποτα. Αυτό λοιπόν το έχουμε κάνει πολλές φορές και τελευταία απόπειρα την οποία κάναμε είναι ότι να το πάρουμε πια από τη γη, να το μεταφέρουμε στο cloud. Το λέω έτσι τώρα αστειευόμενος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό έγινε. Όπου είπαμε ότι όλη η διαδικασία της αδειοδοτήσεως θα είναι μια διαδικασία που θα είναι θωρακισμένη καθότι θα είναι κομμάτι του κτηματολογίου, άρα ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, να φανταστεί όμως έτσι, όχι ότι γίνονται στην πραγματικότητα, ότι θα μπορούσε να είναι μια προστασία για αυτές τις υπηρεσίες και για το δημόσιο συμφέρον έγινε.
1: Να μην υπάρχει προσωπική επαφή.
2: Τα πράγματα δεν πιάνουν όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν καμία, δεν αποδίδουν, δεν έχουν αποτελέσματα και ο λόγος είναι πάλι απλός, δηλαδή και πολύ γνωστός και απλός, αλλά είναι το θέμα το οποίο προσπαθούμε να αποφύγουμε πάση θυσία. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι υπάρχουν παράλληλες λειτουργίες όταν πρόκειται κάποιος να χτίσει ένα σπίτι, να το πω έτσι, ή ένα ξενοδοχείο, πείτε εσείς, ή ένα πεντάστερο, βάλτε ό,τι θέλετε. Έτσι. Υπάρχει μια διαδικασία παράλληλων αδειοδοτήσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέξουν μαζί με αυτά τα οποία πρέπει να κάνει ένας ιδιώτης, ένας μηχανικός. Έτσι. Δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά όλοι ξέρουν ότι πρέπει να προσκληθεί η δασική υπηρεσία για να βεβαιώσει, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο που έχει ότι δεν είναι δάσος εκεί που πάω να χτίσω, έτσι. Τώρα σας το λέω αυτό γιατί σκεφτείτε τις Κυκλάδες να είναι δάσος. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, είναι έτσι. Απίστευτα αυτά που έχουμε ακούσει.
2: Ναι,
0: κάτι περίεργα τέτοια ακούγαμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που φυτρώνανε μπανάνες στον Όλυμπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα έχουν ξαναζήσει εμείς αυτά.
2: Περί αυτού πρόκειται. Η ίδια λογική είναι, έτσι. Ή εν πάση περιπτώσει ότι είναι εγκατεσπαρμένα αρχαία όπου μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή σε οποιαδήποτε παραλία, σε οποιοδήποτε νησάκι κτλ. Και απαιτούνται αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Οργάνων κτλ. Λοιπόν, αυτό όλο λοιπόν το πράγμα, δηλαδή ότι υπάρχουν παράλληλες γραμμές οι οποίες δεν συναντώνται, να το πω έτσι, εξυπηρετεί ένα βασικό σκοπό. Ο βασικός σκοπός είναι να υπάρχει διάχυση της ευθύνης. Εάν δηλαδή κάποιος αναρωτηθεί, μα επιτέλους ποιος φταίει και είμαστε έτσι. Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Ψάξε βρες τώρα ποιος
2: φταίει. Μπορεί να φταίει αυτός, μπορεί να φταίει εκείνος. Τώρα, αν μπείτε μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα, εν πάση περιπτώσει, και προσπαθήσετε, θα δείτε ότι συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα ότι αλλάζουν πολύ συχνά, μπορεί οριακά, αλλά πάντως αλλάζουν οι νόμοι. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το ζήσαμε για παράδειγμα το κτηματολόγιο, έτσι, εφιάλτης. Δηλαδή έχεις αυτό το διάστημα στο οποίο μπορείς να κάνεις ενστάσεις, τέλειωνε αυτό το διάστημα, δεν προλάβαινες, ξαναπήγαινες, έλεγες υπάρχει ένα άλλο διάστημα και μετά μπορείς και μετά όχι δεν μπορείς και μετά μπορείς μόνο με δικηγόρο και μετά άμα δεν είναι μόνο δικηγόρο. Όποιος λοιπόν έχει μπλέξει και τα έχει ζήσει αυτά, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα είδος, να το πω έτσι, μηχανισμού, φαίνεται ότι είναι αόρατο αυτό, το οποίο επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, όλους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, τους επιτρέπει να συντονίζονται με έναν τρόπο. Κάνει νιάου-νιάου, λοιπόν. Νιάου-νιάου στην Ελλάδα κάνει το πελατειακό σύστημα, τα ρουσφέτια και η διαπλοκή.
0: Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, κύριε Καρκατσούλη. Εδώ μιλάμε για ένα νησί, έναν τόπο ο οποίος είναι μικρός, εντάξει, Μύκονος δεν είναι και τεράστια. Γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Εδώ ακούμε ότι ακόμα και το ίδιο το κτίριο της Πολεοδομίας είναι αυθαίρετο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, κυρία Μόσκου. Εάν μου ζητήσετε να σας αξιολογήσω από αυτούς τους παράγοντες ποιος είναι ο πιο σημαντικός για να φέρει τέτοιο αποτέλεσμα, έτσι, θα σας πω λοιπόν ότι είναι μια κουλτούρα ανομίας, μια κουλτούρα σιωπήσης, μια κουλτούρα συνένεσης. Πάντως, προσέξτε, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η κοινωνία η ίδια δεν το εκλαμβάνει όλο αυτό το οποίο συζητάμε, ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να σταματήσει εδώ και τώρα. Ναι. Για παράδειγμα, αν πρότεινε κάποιος ότι εντάξει, βρήκαμε ένα, δύο, τρεις παρανομίες. Αυτές οι παρανομίες δεν γίνονται από μόνες τους, γίνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όνομα, επώνυμο και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν αποφάσισε κάποιος να κάνει χρήση του υφιστάμενου πλαισίου, του υφιστάμενου, έτσι, και θα έλεγε για παράδειγμα αυτός ο συγκεκριμένος ιδιώτης ο οποίος είχε συμφέρον να κάνει αυτό, ένα, δύο, τρία, είναι αυτός, λέγεται έτσι, με αυτόν τον υπάλληλο ο οποίος λέγεται έτσι, του οποίου του επιβλήθηκε αυτή η ποινή, με αυτόν τον τρόπο το παρακολουθούμε. Άρα τι σας λέω, λογοδοσία, ευθύνη, διαφάνεια. Αυτά τα τρία πράγματα είναι σε σπάνι, όχι μόνο στη Μύκονο, έτσι, αλλά σας έλεγα και στο σημείο της επικράτειας. Υπάρχει μια αντίληψη η οποία λέει τώρα εγώ γιατί να πω να μπλέξω εγώ που είμαι δίπλα, το βλέπω τι γίνεται ή το παραδίπλα, δηλαδή να πάω να το καταγγείλω και μετά είναι η υπόθεση του κράτους, δηλαδή ένα αόριστο γενικό νεφέλωμα όπου κάπου είναι το κράτος, δεν αντιλαμβάνεται, δεν θέλει να παραδεχτεί.
0: Να κάνει μια έρευνα, να κάνει μια ΕΔΕ, τα έχουμε μάθει αυτά πια.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Κύριε Καρκατσούλη.
2: Μετά βεβαίως όταν το κράτος αναλάβει, πρώτα θα πάει να δει τι συμβαίνει, μετά θα έχει ένα μηχανισμό που σέρνεται εν πάση περιπτώσει όταν δεν θέλει να κάνει κάτι που λέγεται, θα διερευνήσει αν υπάρχουν ευθύνες. Αυτές είναι οι περίφημες ΕΔΕ, οι οποίες ΕΔΕ μπορεί να κρατάνε από μία μέρα, μπορεί από 24 ώρες, υπάρχουν ΕΔΕ που έχουν τελειώσει 24 ώρες.
0: Δεν μαθαίνουμε για το πόρισμα ποτέ, κύριε Καρκατσούλη.
2: Ναι, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, εν πάση περιπτώσει όμως, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Όταν αυτό το πράγμα δεν ανοίγει όλη αυτή η κουβέντα, γιατί κάθε φορά εκεί που επικεντρωνόμαστε είναι το ενδιαφέρον το ποινικό, αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, εκεί κολλάμε και δεν πάμε πουθενά. Δηλαδή, όλη η κουβέντα στην Ελλάδα, για ό,τι και να γίνεται, το οποίο είναι επίμεμπτο, είναι γύρω από αυτό το κομμάτι που σας λέω, που λέγεται ποινική ευθύνη. Μα για να αποδείξει όμως κάποιος ότι υπάρχει ποινική ευθύνη, είναι τέτοιες οι προϋποθέσεις που τίθενται γενικώς, το ποινικό δίκαιο να σας πω, έτσι, ότι πρέπει να συντρέχουν συγκεξημένα πράγματα, να έχεις δόλο, να έχεις αμέσως κτλ.
1: Ναι, δεν μιλάμε ποτέ για τη διαδικασία. Ναι. Κύριε Καρκατσουλή, η Μύκονος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Με ποια έννοια το λέω? Με την έννοια ότι είναι μια περιοχή, ένα νησί, το οποίο έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες μια φρενήρη ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η δημόσια διοίκηση σε ένα νησί όπως η Μύκονος μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Έχει δηλαδή το δημόσιο την ευελιξία σε ένα νησί όπου η ζήτηση για νέες οικοδομικές άδειες, για ανάπτυξη ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, για δόμηση είναι πολύ υψηλή, με πολλές ιδιαιτερότητες όπως είναι στο συγκεκριμένο νησί, μπορεί να προσαρμοστεί ή παρακολουθεί ουσιαστικά την εξέλιξη χωρίς να έχει αυτή τη δυνατότητα?
2: Κοιτάξτε, το ερώτημά σας, αν ήμασταν μόνοι στον κόσμο, θα σας έλεγα δεν μπορώ να το απαντήσω. Αλλά να ήμασταν μόνοι. Επειδή υπάρχουν και άλλες περιοχές που είναι τουριστικές ή έχουν μεγάλη ανάπτυξη, έτσι, και εκεί υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν μηχανισμούς και εκεί μάλιστα έχουν μηχανισμούς περιφερειακούς για να ελέγχουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Δεν τα ελέγχουν, κύριε Γκολιά, από το κέντρο. Δεν περιμένουν να συνεδριάσει το ΚΑΣ στην Αθήνα προκειμένου να βγει άδεια στη Σαντορίνη ή στην Πάρο ή στην Αντίπαρο. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι με τους οποίους βεβαίως και μπορεί να ελεγχθεί. Δηλαδή τι μπορεί να ελεγχθεί? Πρώτα απ' όλα, αν είναι σαφείς οι κανόνες του παιχνιδιού, εσείς ενδιαφέρεστε να φτιάξετε ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο ή κάπου αλλού. Ωραία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Είναι αυτές και δεν είναι άλλες και στη διαδρομή δεν μπαίνουν άλλες. Ένα. Δύο, όταν ξεκινήσετε να κάνετε κάτι, θα έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που το παραβιάσετε αυτό το πρωτόκολλο, εν πάση περιπτώσει, θα τιμωρηθείτε και θα τιμωρηθείτε με τρόπο που θα είναι σαφής και θα σας έλεγα διαυγής. Δηλαδή το βλέπουν κι άλλοι τι συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Γιατί είναι κι άλλοι που θέλουν να κάνουν το ίδιο με εσάς. Αν αυτό το πράγμα συμβαίνει, θα μου πείτε δεν συμβαίνουν, αυτά συμβαίνουν ακριβώς ανάποδα. Πρέπει να είναι το πλαίσιο χαοτικό, πρέπει η δημόσια υπηρεσία, ξέρετε τι σημαίνει να έχει.
0: Για να χάνονται όλα αυτά τα περίεργα και τα ύποπτα, κύριε Καρκατσούλη.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, όλα αυτά τελικά δεν είναι και πάρα πολύ ύποπτα. Όταν βλέπετε ότι εδώ και χρόνια γίνεται μια συζήτηση για να μπορεί να υπάρξει περιφερειακή διοίκηση στην Ελλάδα, εμείς στην Ελλάδα έχουμε το παράδοξο ότι έχουμε περιφέρειες που υποτίθεται ότι είναι διοικητικές οντότητες, οι οποίες ακριβώς δεν είναι αυτό, δεν έχουν δηλαδή καμία ευθύνη ή εν πάση περιπτώσει τη δυνατότητα να παίρνει αυτός απόφαση και να λέει ότι τέλειωσε, δεν θα την παίρνει η γραμμή που λέει, γιατί η αρχαιολογία, αντιλαμβάνεστε έτσι, η τοπική εφορία αναφέρεται στο κέντρο. Uh-huh. Η δασική υπηρεσία, η τοπική υπηρεσία αναφέρεται στο κέντρο. Υπάρχουν λοιπόν παράλληλες γραμμές αναφορών και εντολών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει συντονισμός και λήψη μιας απόφασης παρά μόνο αν τα πράγματα φτάσουν εκεί που εν πάση περιπτώσει έχουν φτάσει, δηλαδή η αστυνομία.
0: Ένας απίστευτος λαβύρινθος είναι.
2: Ναι, ηθελημένος και προσοδοφόρος.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι, για πολλούς.
2: Ναι, οπότε μην ιτιόμεθα άλλους, διότι εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που το φτιάξαμε. Δηλαδή εννοώ αυτό το τόπο που
0: το συντηρούμε, κύριε
2: τώρα που λέμε ότι φρενήρης ανάπτυξη, ναι. Που το ένα από το άλλο, που είναι κέντρο αναφοράς για τους...
1: Εντάξει, μήπως και οι τοπικοί πολλές φορές θέλουν να πετάνε τον μπαλάκι στην Αθήνα για να μην έχουν την άμεση επαφή.
0: Ναι, και το συντηρούν αυτό το πλαίσιο, γιατί βολεύει.
1: Κύριε Καρκατσούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Καρκατσούλη, για την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ήταν ο εμπειρογνώμων δημόσιας διοίκησης ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μας στέλνει ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος ο Παύλος, που μας ακούει σταθερά από τη Σύρο. Καλημέρα, Παύλο μου. Επειδή έχουμε βιώσει, λέει, πολλαπλές φορές το ζήτημα της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, μια γενικότερη τοποθέτηση. Αν παρατήσει ένας γεωργός το χωράφι του, είναι θέμα χρόνου να γεμίσει ζεζάνια και να καταστραφεί. Οι υπηρεσίες δόμησης σε όλη την Ελλάδα είναι παρατημένες εδώ και δεκαετίες. Καμία πρόσληψη, καμία υποστήριξη, καμία βοήθεια σε επίπεδο νομοθετικό ή έμπρακτο. Τι περιμέναμε να συμβεί? Άλλωστε, εδώ και χρόνια ξέρουν ποιες υπηρεσίες είναι προβληματικές, γιατί δεν τις έχουν τραβήξει αυτές 5-10 ως προς την αυθαίρετη δόμηση κεντρικά στο Υπουργείο να τελειώνουμε. Η ευθύνη είναι αρχικά και διαχρονικά, πολιτική και κυβερνητική. Λύσεις υπάρχουν, αλλά η παρέτηση και η διάλυση των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι σχεδόν ύποπτη, μας λέει ο Παύλος.
1: Κοιτάξτε, ευχαριστούμε πολύ τον Παύλο για το μήνυμα. Ειδικά στη Μύκονο, δηλαδή, ξέρεις, αν επισκεφτεί κάποιος στο νησί και το έχει επισκεφτεί και πριν από 20 χρόνια. Εντάξει, στο Μαχάτα, να πούμε έτσι. Δηλαδή, έχει χτιστεί το σύμπαν. Επομένως, εγώ δεν
0: και
1: δε λέω ότι.
0: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Και πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Πάρα πολύ γρήγορα. Πόσο γρήγορα βγαίνουν αυτές οι άδειες? Το λέγανε και κάτι και έβλεπα τα ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Σε χρονοντετέ, σου λέει.
1: Ναι, εγώ σου λέω.
0: Ξενοδοχείο, έχει σπιτάκι.
1: Ναι, εννοείται. Μονάδες όλες τεράστιες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, ξέρεις, εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις μια ύλη η οποία δεν είναι ενός κανονικού νησιού απλού, ξέρω εγώ, που εντάξει, υπάρχουν μία, δύο, δέκα άδειες. Ένα ξενοδοχείο.
0: Είναι καλό αυτά, εντάξει, μην στοχοποιούμε τη Μύκονο τώρα.
1: Όχι,
0: απλά
1: αλλά
0: αυτό είναι, τι να πω, άνω από τα μόνο που συμβαίνει εκεί.
1: Και συμβάνει σε όλα τα νησιά, απλά εκεί είναι άλλη κλίμακα. Επομένως, τι να σου πω τώρα, δεν μπορείς να έχεις ενδεχομένως την ίδια αντιμετώπιση, την ίδια στελέχωση της υπηρεσίας ή την ίδια οργάνωση της υπηρεσίας εκεί.
0: Αν χρειάζεται, έχω καταλάβει καλά, δύο άνθρωποι έχουν μείνει εκεί, να ξέρεις.
1: Ναι, αυτό τώρα.
0: Ήταν και ένας που παραιτήθηκε, λέει.
1: Ναι.
0: Πέβαλε την πρώτη μου παρέτηση, θα υποβάλω ξανά τη δεύτερη. Να φεύγω κάποια στιγμή. Καταλαβαίνεις το. Τέλος πάντων.
1: Γίνεται. Εντάξει, είναι κάτι δύσκολο. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί αυτή την ύλη να τη σηκώσει μια τέτοια υπηρεσία, ή θέλεις λίγο κάτι παραπάνω ως μηχανισμό για να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι.
0: Θέλει μια
1: είναι
0: βοήθεια
1: δεδομένα
0: να τη σηκώσει, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι. Οπωσδήποτε.
0: Μια βοήθεια. Μια βοήθεια. Ένα χεράκι, ρεγκόλια. Σκονόλα μόνη μου, βάλε και εσύ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Παλεπλάτη.
1: Λοιπόν, το μήνυμα είναι. Από τη φίλη μας την Ελένη, νομίζω να διαβάζω σωστά. Καλημέρα στην υπέροχη Μπορέα. Μπορεί να μην σας στέλνω συχνά, να ξέρετε όμως είμαι πιστή στο καθημερινό προϊόν ραντεβού από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα, πολύ γλυκό.
0: Ελένη μας, το ξέρουμε ότι μας ακούς καθημερινά.
1: Να είσαι καλά, Ελένη.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να χάρηκε και ο Ηλίας ο Χρυσικός. Από το ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία, έχουμε και μπανάνες στον Όλυμπο που λέγαμε νωρίτερα. Αφορμή το σκάνδαλο του ΠΚΠ και τις μπανανιές στον Όλυμπο. Ήμαρτον, κύριε Ήμαρτον, λέει την καλημέρα μου στο εκρηκτικό δίδυμο.
1: Καλημέρα στον Όλυμπο, στον Ηλία, σε όλους τους φίλους και τις φίλες εκεί. Καλημέρα και στην Μαρία. 5 συμβουλές για να ζείτε ευτυχισμένοι, να μην μισείτε, να μην ανησυχείτε, να δίνετε περισσότερα, να προσεύχεστε και να χαμογελάτε. Νομίζω πάρα πολύ εύστοχο.
0: Όλα προσπαθούμε να τα κάνουμε. Ο Βαρκάρης τον Αχέροντα. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει. Κάποιος να βρεθεί να μας προστατεύσει από τους προστάτες μας. Στο τέλος.
1: Σωστό είναι αυτό. Έτσι. πάρα πολύ μεγάλο. Η αλήθεια, ο Αναστάσιος μας στέλνει εδώ πέρα μια φωτογραφία από ένα νησάκι το οποίο είναι χτισμένο ολόκληρο. Δεν ξέρω ποια περιοχή είναι αυτή.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει να... κουκίδα ελεύθερη εδώ, υπάρχει... εκτός από ένα γήπεδο που βλέπω στο πλάι. Ναι.
1: Και κάτι εδώ πέρα δεξιά, ένα πρασινάκι. Μιλάμε, είναι ένα νησί μέσα στη θάλασσα πανέμορφο.
0: Είδες και ένα πρασινάκι.
1: Ναι, ναι, και δεν υπάρχει πραγματικά. Δύο γήπεδα, παίζουν μπάλα πολύ.
0: Έλα.
1: Λοιπόν,
0: και κάτι σαν αεροδιάδρομο.
1: Λοιπόν, είναι Μαλδίβες, έτσι θα γίνουν τα νησιά μας σε λίγο. Το κεντρικό νησί. Α, τον ευχαριστούμε πολύ τον Αναστάσιο.
0: Αυτές είναι Μαλδίβες.
1: Αυτές είναι Μαλδίβες. Ορίστε.
0: Να μην πάω ποτέ.
1: Που γκρίνιαζες που θέλεις να πας στις Μαλδίβες.
0: Εγώ δεν ήθελα ποτέ.
1: Είδες.
0: Έτσι λοιπόν, που το είδα κιόλας.
1: Πραγματικά,
0: τώρα.
1: Έτσι για να σας το περιγράψουμε λίγο, σκεφτείτε πώς είναι τώρα, τι να πω. Πώς είναι το αιτωλικό. Έτσι, λοιπόν, καμία σχέση. Λοιπόν, με άλλη δόμη στο αιτωλικό, πιο όμορφη, έτσι ωραία σπιτάκια και τέτοια. Σκεφτείτε ένα νησί μέσα στη θάλασσα το οποίο είναι όλο. Όλο χτισμένο, έτσι.
0: Και εδώ σας λέμε ένα γήπεδο έχει μείνει και λίγο πρασινάκι που λέει ο Δημήτρης. Μαλδίβες μου ήθελες.
1: Κάτι ξέρω.
0: Ένα πράγμα έχω να σου πω, Γκόλια. Να ακρίβεια να σου το επαναλάβω. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Αυτά είναι.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, διότι όταν έχεις καλή παρέα, η ώρα περνάει γρήγορα, έτσι.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα δικά σας μηνύματα, έτσι, και τις καλημέρες σας που μας δίνουν πολλές σκέψεις για όσα κουβεντιάζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας θυμίσουμε ότι σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερως βροχερή μέρα. Σε πολλά σημεία της Ελλάδας, κυρίως κεντρική Μακεδονία, να προσέχετε γιατί θα βρέχει πάρα πολύ. Και το τονίζουμε αυτό γιατί μέσω του ράδιο ενημέρωση φτάνει η φωνή μας σε εσάς. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις και είπαμε να ντυθείτε σήμερα καλά και ομπρέλα οπωσδήποτε και στην Αθήνα, εδώ στο Λυκανοπαίδιο. Ξεκίνησε από νωρίς η βροχούλα.
1: Έτσι, και δυσκολεύει λίγο και την κίνηση. Θέλει και αποστάσεις πάντα όταν έχει υψηλό βροχο. Ήδη τώρα και φυσούς, όπως σας είπαμε, τουλάχιστον στην κάθοδο είναι από τη μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών κατά κόκκινος. Έτσι, mm-hmm. Και σιγά σιγά πιάνει και Κηφισίας. Τώρα Βασιλείος Κωνσταντίνου και τα κλασικά. Τα γνωρίζετε, τα σημεία που είναι δύσκολη η κυκλοφορία και στον Πειραιά κίνησουλα.
0: Λοιπόν, τεράστια υπομονή στους δρόμους. Σήμερα θα έχει κίνηση, έχει έτσι κι αλλιώς γιατί γυρίσαμε όλοι, πόσο μάλλον όταν βρέχει. Θα δώσουμε το μικρόφωνο στην Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και επισήμως.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Άννα Μαρία. Και αμέσως μετά έρχονται στα μικρόφωνα Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα.
0: Από τον Δημήτρη Γκόλια, τον Τάσο Τάσκαλ Διρανιάν και την Τίνα Μόσχου. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείου ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Παλαιοφάλιρο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από Φιλίσεως, Κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στη Νέα Υόρκη στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για την προσωρινή διακοπή των επιθέσεων που πλήττουν τον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο ίδιος έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των Ουκρανικών επιθέσεων στα ρωσικά δηληστήρια, ενώ σύμφωνα με τους Financial Times ζήτησε προσωπικά από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τα συγκεκριμένα πλήγματα. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τετ ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Αγνωστό παραμένει προς το παρόν αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως έχει υποστηρίξει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley στην Καλιφόρνια επισκέφτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε σειρά επαφών με ανώτατα στελέχη του χώρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Αύριο, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την 5η αναμένεται η ομιλία του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να καταθέσουν σήμερα πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για περίπτωση απατεώνησας που παραβίασε εν γνώση της την ομοθεσία, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης στην Ολομέλεια της Βουλής, αναφερόμενος στη γιατρό που έχει προφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, γιατρός είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα που είχε στην κατοχή της, ωστόσο δεν είχε λάβει την απαιτούμενη άδεια για τη λειτουργία του. Την 5η αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στον διεθνή χώρο, τη δική του 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα Trump TV λανσάρει ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την απόφαση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα αποφάσισαν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην κοινή δημοσιογραφική κάλυψη του Λευκού Οίκου σε ένδειξη στήριξης προς το CNN, το οποίο έχει αποκλειστεί από την προεδρική κάλυψη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Λάρισα πήρε τη νίκη κόντρα στον γηπεδούχο Πύργο με 4-0 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League 2. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και τώρα μπορούμε να πούμε αν ήταν καλό φθινόπωρο. Αν και στο μάτι ο Γαρλούτσι έχει έρθει με τον κοντομάνικο, σηκώνει τώρα κάτι έτσι ένα ζακετάκι εκεί έξω. Παιδιά, έχει συννεφιά, φθινοπόριασε, ψιλόβροχο σε διάφορες περιοχές. Έχουμε μια επιδείνωση όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε βουδιά της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές. Υπάρχουν αρκετές περιοχές που θα έχουν τοπικές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μιλάμε για τη Θεσσαλία, στον νομό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια παράκτια κομμάτια, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική, την Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αυτή την μεταβολή του καιρού, με νεφός, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, εκεί που σας είπα πιο έντονα, οπότε θέλει μία προσοχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 βαθμία στο Ιόνιο, τοπικά έως και 7 μποφόρ, εξασθένει στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει πτώση κυρίως κεντρικά και βόρεια, θα φτάσει στα βόρεια 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 27 με 29. Έχει θερμοκρασία δηλαδή, δεν έχει πέσει και στους 0 βαθμούς, μην τρομάζετε, αλλά τώρα το πρωί έχει την ψυχρούλα του. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 18-26. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη ζωγραφιά. Τι ωραίο όνομα έχει ζωγραφιά, χρόνια πολλά. Λοΐζος, Λουίζα, στο Φωκά, στη Φωκία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και παιδιά, εδώ είμαστε μια χαρά. Μια χαρά είμαστε, γιατί εντάξει, μπορούμε να ασχολούμαστε με ζητήματα τα οποία τέλος πάντων δεν αφορούν την κοινωνία και τους πολίτες. Η υπόθεση Μαζονάκη έχει ξεχυλώσει, όπως έχετε καταλάβει. Ξεκινήσαν και τα μεσημερινοπρωινά, οπότε εκεί να δείτε τι γίνεται. Έχουμε μπει τώρα σε λεπτομέρειες οι οποίες μας αποπροσανατολίζουν για από την ουσία. Η ουσία είναι μία. Ότι το κράτος, η πολιτεία έχει μια τεράστια τρύπα στους μηχανισμούς. Θα μου πείτε τώρα και εσύ Νίκο έπεσε από το σύννεφο. Όχι, δεν έπεσε από το σύννεφο, γιατί έχουμε μια σειρά τραγικών περιστατικών που αποδεικνύουν το κράτος είναι γυμνό. Γιατί υπήρχε μια συζήτηση στο παρελθόν, λιγότερο κράτος, ναι, αυτό. Εντάξει, κάντε ό,τι θέλετε. Μικρότερο, μεγαλύτερο, να είναι αποτελεσματικό το κράτος. Αυτό ενδιαφέρει τον πολίτη. Και δυστυχώς αποδεικνύεται ότι το κράτος δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι αποτελεσματικό στην ακρίβεια. Εκεί έξω, πέρα από τη διεθνή κρίση, υπάρχει εσχροκέρδεια. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Ξαφνικά, όλοι έχουμε μάθει και την πιπίλα και την πιπιλίζουμε ότι και καλά ο χαμός γίνεται σε όλο τον πλανήτη. Ναι, μεγάλη χαμός γίνεται, αλλά όμως όχι τόσο. Έτσι. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα η φέτα να έχει φτάσει 17 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί η σαρδέλα που ήταν το παρεξηγημένο ψάρι να πωλείται 12 και 13 ευρώ. Δεν μπορεί το μοσχάρι να έχει φτάσει εκεί σε αυτό το σημείο. Δηλαδή στο τέλος δεν θα τρώμε τίποτα. Δηλαδή για να ξέρουμε τι λέμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης σήμερα βλέπω στη Μήλο 2,63. 2,63 ρε παιδιά. Και σε διπλανό βενζινάδικο 4 χιλιόμετρα από αυτό που είδα την τιμή είναι 2,47. Δηλαδή αυτή η απόκληση αυτών των λεπτών πόθεν προκύπτει. Και μου αρχίζουν τώρα τα μεταφορικά και όλα αυτά. Οι ίδιες εταιρείες πουλάνε από εδώ και από εκεί και έχει μια διακύμανση τιμών απίστευτη. Και αυτή τη στιγμή στην Μήλο, να ξέρετε, έχει πληρότητα 80%-85%. Τα νησιά είναι τίγκα από τους τουρίστες. Λοιπόν, βέβαια η κυβερνητική άποψη και το αφήγημα είναι μειώσουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ, γιατί έχουμε τόσους εκατομμύρια τουρίστες. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά? Και από την άλλη, άκουγα τον κύριο Πυρακάκη χθες και λέω, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι είναι σε άλλο κόσμο, ζουν αλλού. Προφανώς ζουν αλλού. Προφανώς ο κύριος Πυρακάκης δεν έχει βγει έξω να πάει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του. Γιατί κυκλοφορεί με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Προφανώς δεν έχει πάει σούπερ μάρκετ ο κύριος Πυρακάκης και δεν έχει την αγωνία του οικογενειάρχη να φέρει τα τρόφιμα στο σπίτι, να πάει να αγοράσει τα σχολικά, να πληρώσει τα φροντιστήρια. Ξέρετε πόσα έξοδα, το ξέρετε, τι θα τα λέω σε εσάς. Τα λέω σε αυτούς που δεν ακούνε. Πόσα έξοδα αυτή την περίοδο έχουν πέσει στο κεφάλι ουρανοκατέβατα στα νοικοκυριά. Κλείσε φροντιστήρια, γυμναστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες, πάρε σχολικά είδη, πάρε τα τρόφιμα, γέμισε το ρεζερβουάρ. Πας να γεμίσεις το ρεζερβουάρ και νομίζεις ότι ζεις στον δρόμο με τις λεύκες. Φρέντι Γκρούγκερ, περιμένεις το Φρέντι Γκρούγκερ να βγει χρακ από μέσα από το πρατήριο. Λοιπόν, και μετά σου λέει ο κύριος Πυρακάκης, βγαίνει και λέει: κοιτάξτε να δείτε,
Προσέξτε, έχει και θράσος ο κύριος Πυρακάκης. Βγαίνει και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς πέρσι βοηθήσαμε, λέει, τα νοικοκυριά. Και μας λέγανε όλοι, μειώστε και δώστε παραπάνω. Να που μετά πήγαμε στη ΔΕΘ, δώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια. Γκουβαρντάδες. Γκουβαρντάδες. Και μετά λέει, να ορίστε, και μετά τη ΔΕΘ θα δώσουμε και κάτι τώρα. Και προσέξτε τι θα δώσουν. Θα δώσουν με τα ίδια κριτήρια παραπάνω χρήματα. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή στο πηγάδι κατουρίσατε. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν βγαίνετε, δηλαδή θα πάει σε αυτούς που πραγματικά έχουν τεράστιο πρόβλημα και καλά κάνει και τους βοηθά, γιατί αυτή είναι η ιστορία εδώ πέρα. Ενώ εισπράττουμε μαζί με όλους τους κερδοσκόπους, με όλους αυτούς που βγάζουν κέρδη λόγω της ακρίβειας ως κράτος, μετά στοχευμένα πάει σε ένα κομμάτι και δίνει ούτε τα μισά. Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι συγκεκριμένο. Έχουμε μια περίοδο δυσκολίας. Όχι, σου λέει, ειδικούς φόρους κατανάλωσης δεν. Γιατί το είπε ο κύριος Μαρινάκης χθες. Βγάζουμε πολλά από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Είπε την αλήθεια ο άνθρωπος. Και τους έμεσους φόρους. Βγάζουμε πολλά, ρε παιδιά. Θα σας δώσουμε και εσάς τα ψίχουλά σας και θα τελειώσει. Δηλαδή, άκουγα τον Πυρακάκη, παιδιά, και ήθελα να βγω στους δρόμους γυμνός. Όχι, δεν θα το έκανα αυτό στα μάτια, γιατί εντάξει, τώρα να μην έχουμε και άλλα θέματα. Να βγάλω τα ρούχα μου και αρχίζω να τρέχω. Και να λέω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να ζουν εδώ, ανάμεσά μας. Δεν είναι. Είναι εξωγήινοι, παιδιά. Είναι εξωγήινοι. Δεν είναι γήινοι. Δεν αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και έχουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Όλοι μειώνουν ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης για αυτή την περίοδο. Κάνε την πολιτική σου όπως θέλεις. Δεν θέλεις να τους μειώσεις, οκ. Το καταλαβαίνω. Ότι η πολιτική σου είναι να μειωθούν οι μεσηφόροι. Αλλά κάντε τώρα να πέσει κατευθείαν η τιμή στο πρατήριο. Και ειδικά, παιδιά, τώρα που είναι ο μήνας ο δύσκολος για όλες τις οικογένειες. Σχολεία, φροντιστήρια, ιστορίες, εξωσχολικές δραστηριότητες. Ξεκινάει όλη η διαδικασία. Και αφού τα έχουμε όλα αυτά, έχουμε και τον εκπρόσωπο του Κασιδιάρη τώρα να μας ζαλίζει. Βγήκε ένας Μανούσος εκεί πέρα, εκπρόσωπος του κόμματος Κασιδιάρη. Όλα τα έχει η Βουλή, απέκτησε και εκπρόσωπο. Και επειδή τώρα θα πρέπει να πιστέψουμε για τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς, γιατί λέω ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί είναι ένα βασικό θέμα, μας βάλαν τους κωδικούς. Πού είναι ο κ. Θοδωρικάκος να μας πει για τη μεγάλη επιτυχία των κωδικών που πέσανε οι τιμές. Πας και βλέπεις το μοσχαράκι και λες, όπα, αυτό είναι για πρόταση γάμου. Ένα κιλό μοσχάρι για να πω στην αγαπημένη το βράδυ. Να πέσω και στα γόνατα, ξέρεις αυτό. Αντί να δίνεις μπριγιάνι, να δώσεις δαχτυλίδι, δίνεις ένα κιλό μοσχάρι και τελειώνει. Καθαρίζεις, ας πούμε. Λοιπόν, και από την άλλη, έχεις τον Υπουργό Υγείας, και πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, για την κβαντική ιατρική, τα ολιστικά θαύματα και τους σαμάνους θεραπευτές, δεν ήξερε τίποτα. Έχουμε το Σάκη τον Ιδραυλικό, όχι το Σάκη τον Μπογιατζή, συγγνώμη, τον μπέρδεψα με την ταινία. Το Σάκη τον Μπογιατζή, ο οποίος είναι υπνοθεραπευτής και βγαίνει κάνει δηλώσεις στα κανάλια και δεν τον έχουν μπουζουριάσει μέσα. Όχι για το Μαζονάκι, προσέξτε. Δεν ξέρω τι ευθύνη μπορεί να έχει ο άνθρωπος με το Μαζονάκι. Λέει ότι ήταν στους ψυχοθεραπευτές και αυτά και τα λοιπά ενός αμερικανικού τέτοιου. Βγήκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, επικοινώνησε με αυτούς τους Αμερικάνους υπνοθεραπευτές και λέει: εμείς δεν τον ξέρουμε καν. Λοιπόν, όλοι αυτοί, προσέξτε όμως, στο όνομα του κέρδους πάνε και τους ανοίγουν. Δηλαδή πάει ο άλλος και λέει στην εφορία: εγώ είμαι υπνοθεραπευτής. Ωραία, πάρ' τον κωδικό σου. Δηλαδή στην εφορία τι έχουν βγάλει κωδικούς για όλα τα επαγγέλματα. Για να παίρνουν τα φράγκα. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τι πουλάνε, τι υπηρεσίες πουλάνε. Πάει ο άλλος, σου λέει υπνοθεραπευτής. Ωραία, βγάλε τον κωδικό σου και δεν με ενδιαφέρει. Προσέξτε, πας και βγάζεις εδώ να δείτε τις διασταυρώσεις και το τι γίνεται σε αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα 2.0. Πας στην εφορία λοιπόν. Έτσι. Και λες, εγώ θέλω να γίνω αυτό. Ποιος είναι ο κωδικός του να παρέχω αυτές τις υπηρεσίες. Σου εκδίδει ο άλλος παραστατικό. Τιμολόγιο. Βγαίνεις εσύ και λες, έχω απόδειξη παιδιά από την εφορία. Άντε να πεις ότι είναι απατεώνας αυτός. Δεν ελέγχει κανένας τι είναι, ποιος είναι και γιατί είναι. Λέει, κάτσε ρε μεγάλε. Πώς εγώ πάω και δηλώνω και ανοίγω επάγγελμα με δραστηριότητα δημοσιογράφου, ψυχοθεραπευτή, ό,τι θέλει. Στο ανοίγει όμως η εφορία. Όπως επίσης η εφορία, εγώ άμα δηλώσω την Ακρόπολη στο Ε9, δεν θα πει όχι η Ακρόπολη. Η Ακρόπολη θα πει όχι. Η εφορία θα μου πει μεγάλη την Ακρόπολη, έχεις ωραία. Τόσα είναι τετραγωνικά, πλήρωσε το φόρο και δεν πεινιάζει άμα είναι δικό σου ή δεν είναι δικό σου. Δηλαδή στην εφορία δεν κουμπώνουν τίποτα. Δηλαδή μπορείς να πας να δηλώσεις ό,τι θέλεις. Στο Ε9 είναι δική σου ευθύνη. Μπορείς να δηλώσεις, ρε παιδί μου, την Ακρόπολη. Κάντε το. Θα σας έρθει μπουγιουρδί, βέβαια. Θα σας φορολογήσει η εφορία και την Ακρόπολη. Θα πεις, οκ, okay, εφορία είναι. Και μετά αυτοί πάνε και δηλώνουν παραστατικά. Δεν λέω για την Ακρόπολη. Για διάφορα πώς έχουν γίνει τα αυθαίρετα και όλα αυτά. Δηλώναν στις εφορίες. Αυτά και μετά από 20 χρόνια λέει, αφού εγώ πλήρωνα τους φόρους μου. Άρα είναι δικό μου. Αυτοί είναι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα. Και μετά έρχονται οι κυβερνησούλες, γιατί υπάρχουν και τα λόμπι από εδώ και από εκεί. Και μια χαρά, παιδιά, τα νομιμοποιούν όλα.
Και μετά μιλάμε για ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Και μετά έχουμε και την Ευρώπη που πληρώνει πολέμους, που δεν μπορεί να σταματήσει ενεργειακές κρίσεις, που δεν προλαβαίνει να διαχειριστεί και τις πολιτικές συνέπειες, που κάνει πως δεν βλέπει. Από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή. Και περιμένουμε εμείς από την Ευρώπη να μας ανάψει το πράσινο φως για να μειώσουμε τους φόρους έμεσους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται συχνά περισσότερο ως χρηματοδότης και παρατηρητής παρά ως δύναμη που διαμορφώνει τις εξελίξεις. Και όταν ο λογαριασμός φτάνει στον πολίτη, αρχίζει η γνωστή συζήτηση για φόρους, επιδοτήσεις, ευρωπαϊκά περιθώρια, επιδοματική πολιτική. Μόνο που η κοινωνία δεν ψηφίζει με ανακοινώσεις συνόδων κορυφής. Ψηφίζει με το πορτοφόλι, την ανασφάλεια και την οργή της. Και όσο η Ευρώπη καθυστερεί να ξυπνήσει, τόσο άλλοι θα κεφαλαιοποιούν πολιτικά τον ύπνο της. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Ο Μέρτς λέει καταστροφή, αλλά δεν φεύγω. Δεν φταίω εγώ, λέει. Είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα. Ποιος το δημιούργησε το πολυπαραγωγικό? AfD καλπάζει. Οι κασιδιάριδες εδώ μπαίνουν και βγαίνουν. Αλλά εμείς στον ύπνο του δικαίου. Και ο Τραμπ βρήκε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα μίντια. Αν δεν σου αρέσει η κάλυψη, φτιάχνεις το δικό σου κανάλι. Ο Λευκός Ξυκός εγγενίασε τον Τραμπ TV. Καλά, θα μου πείτε τώρα, ο Τραμπ ήθελε να δώσει το όνομά του και στα στενά του Ορμούζ. Ήθελε να δώσει και το όνομά του, δεν ξέρω και εγώ πού αλλού. Αλλά έφτιαξε το κανάλι. Όπου θα υπάρχουν ομιλίες ανακοινώσεις. Γιατί έγινε αυτό? Προηγήθηκε ο αποκλεισμός του CNN. Γιατί δεν γουστάρει, ρε παιδί μου, CNN και πολίτικο ο Τραμπ, γιατί του κάνουν δύσκολες ερωτήσεις. Αλλά προσέξτε την αντίδραση. ABC, CBS και το CNN, NBC, Fox News, το Fox News έτσι, που είναι και από τα δικά του κανάλια, ανέστειλαν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου. Δηλαδή, από Press Pool περάσαμε στο Trump Pool. Ενημέρωση απευθείας από την πηγή, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Come on.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων, Αγγέλη Κυλάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Δυναμός Χου στη ροή της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Είναι Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, υπομονή εκεί έξω παιδιά, έχουμε τρόχια, έχουμε κίνηση, γίνεται χαμός, ψηλό βρέχει, έχει συννεφιά. Εγώ είμαι καλοκαιράκια, το έχω πει. Τώρα εσείς οι χειμωνάκηδες, ξέρω ότι πανηγυρίζει, γιατί βλέπετε τα συννεφιά και, τη συννεφιά και τις βροχούλες. Λοιπόν, αλλά εκεί έξω γίνεται ένας κακός χαμός με την κίνηση στο ποτάμι και βέβαια σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Είναι ο καιρός που αρκετοί επιλέγουν το αυτοκίνητο. Αλήθεια ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακούω πάρα πολλά παράπονα για το θέμα της ταχύτητας των σειρμών του μετρό. Δηλαδή, πόσο γρήγορα πάνε τα δρομολόγια. Υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί πραγματικά, προφανώς κάποιοι από τη μία λένε στους πολίτες να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και να παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά αυτά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Επίσης, θα πρέπει λίγο να δούμε και το πόσο καινούργια, πόσα καινούργια λεωφορεία έχουν μπει και τι γίνεται και με τον ηλεκτρικό. Γιατί εκεί είναι μια κατάσταση πολύ χάλια. Πάντως, είπαμε, σήμερα η λέξη που είναι στην επικαιρότητα, πέρα από αυτά που θέλουν να μας πούνε, είναι λογαριασμός. Λογαριασμός στο βενζινάδικο, λογαριασμός στο πετρέλαιο θέρμανσης, λογαριασμός στις δημοσκοπήσεις, λογαριασμός στις μετεκλογικές συνεργασίες. Αυλονίτης, μας έκανε σε φταίχθες. Έκανε τη δήλωση αυτή και έγινε κακός χαμός. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Θα συνεργαστούν, δεν θα συνεργαστούν. Δηλαδή, ψηφίζει Ανδρουλάκη, βγαίνει Τσίπρας. Ψηφίζει Τσίπρας, βγαίνει Ανδρουλάκης. Αν ψηφίσει το Μητσοτάκη, ποιος θα βγει. Δηλαδή, δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν τίποτα. Όλοι παίζουν, μασάνε τα, δεν ξέρω, τα λόγια τους. Δεν μπορούν να είναι ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Και βεβαίως ένας πολύ πιο σοβαρός λογαριασμός στο Αιγαίο, όπου η Ελλάδα και η Τουρκία αρχίζουν πάλι να μετρούν ναύτεξ, καλώδια και κόκκινες γραμμές. Κοινώς, καλή σας ημέρα. Ο καφές μπορεί ακόμη να μην φορολογείται αναγουλιά,

0: η Ford Ranger.
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες. Την καλημέρα μου στον Νίκο, καθημερινά μαχόμενος. Είμαι από τους καθημερινά μαχόμενους ποταμίστες και βλέπω εδώ στο ποτάμι μου στέλνει και φωτογραφία. Χαμός γίνεται. Καλημέρα, Νίκο. Υπομονή. Πού είσαι, που βρίσκεσαι, στείλε μας μήνυμα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τι άλλο μπορούμε να πούμε. Είμαστε κοντά σας εκεί, γιατί πραγματικά πέρα από το ψυχολογικό που περνάτε, έχετε και ένα οικονομικό βάρος. Γιατί βλέπεις, δηλαδή εκεί, σβήνεις τον κινητήρα και περιμένεις, σκέφτεσαι. Το κόκκινο, παιδιά, ξεκινάει από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλεο, έτσι, στο ρεύμα καθόδου, αλλά και από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία, στο ρεύμα ανόδου, έχει κίνηση. Στον Πειραιά γίνεται κακός χαμός από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Όπως επίσης Χαλάνδρη, Μαρούσι, αλλά και στο Κολωνάκι υπέρξη του κέντρου, δηλαδή γίνεται κακός χαμός. Και στην Τραπετσόνα εκεί στον Πειραιά βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι τα καλύτερα. Έχει ανάψει κόκκινο για τα καλά και στην Ποσειδόνος, στο κομμάτι προς Γλυφάδα, γίνεται το έλα να δεις. Ψυχραιμία, παιδιά, μια ακόμα μέρα με κίνηση είναι. Θα περάσει και αυτή. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στη Μαρία, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, και που μου στέλνετε τα μηνύματα στα προσωπικά μου social media για τις καλημέρες σας. PD μου λέει, οι δικαιολογίες της κυρίας Δούκου για όλα είναι για γέλια, καλύτερα να μην έλεγε τίποτα, γιατί πάντα μας περνάνε για ηλίθιους. Ο Δήμος μου λέει, καλημερίουδια, πέστα. Αβαβά, το έχουν κάνει όλα τα κόμματα το θέμα του φόρου στα καύσιμα. Η Όλγα μου λέει, καλημέρα. Καλή Τρίτη εδώ από τη Λευκάδα. Πολλές βροντές, αλλά από βροχή τίποτα. Καλημέρα. Γλυκιά Τρίτη από την Όλγα. Και που τα δίνουν, δικά τους είναι. Δικά μας είναι. Από το κλέψιμο. Ο Νίκος μου λέει, καλημέρα, ωραία τα λες. Μακάρι να βάλουν μυαλό. Γιατί νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Σάκης μου λέει, όμορφες καλημέρες, Νίκο. Καλή Τρίτη. Αλλάζει ο καιρός και αρχίζει ο χειμώνας. Χαρά για τους χειμωνάκηδες, το πάμε. Λύπη για τους καλοκαιράκηδες. Ο Ανδρέας μου λέει, καλημέρα από Νάφακτο. Γεια σου, Ανδρέα, καλημέρα. Ο Νίκος είναι στις τρεις γέφυρες και, παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Νίκο, νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Από την άλλη, παιδιά, είναι ποιος θα κυβερνήσει. Με ποιον θα κυβερνήσετε? Μας έκανε σε φταίο ο Αυλονίτης χθες, είναι το νέο που λένε του Πασόκ. Εδώ ακούσατε.

0: τη δήλωση νωρίς, μετά ξανά έκανε δηλώσεις τέλος πάντων, αλλά αυτό που είπε σε εμάς εδώ, σε αυτή την εκπομπή, ήταν ξεκάθαρο ότι θα προτιμούσε να γίνει μια σύμπραξη πριν τις εκλογές με ποιους, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Αλέξη Τσίπρα, Βαρουφάκη και Νέα Αριστερά, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά είναι απογορευμένη λέξη με ποιον θα κυβερνήσετε στο Πασόκ, αλλά βγαίνουν τα στελέχη και το λένε. Αλλά ξέρετε, το τι θέλεις εσύ να λες, δεν είναι απαραίτητα αυτό που το περιβάλλον σου επιτρέπει, υπό την έννοια ότι δημοσκοπικά νιώθεις μια πίεση, λες, αλλά κάποια στιγμή λιγοστεύει ο χρόνος και είσαι απέναντι στην κάλπη. Δεν μπορεί, δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι εκεί στο Πασόκ. Ωραία. Θα λέτε αυτό, θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Μπαίνει στην προεκλογική περίοδο. Είσαι στην τελευταία εβδομάδα και οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να σε βρίσκουν, ξέρω εγώ, 20 μονάδες πίσω από το Μητσοτάκη. Πώς θα πεις στον κόσμο ότι μπορείς να κάνεις την ανατροπή? Δηλαδή, πρέπει να βρεις και διάφορα άλλα πράγματα να πεις στον κόσμο, έτσι ώστε να δώσεις μια κυβερνητική εναλλακτική. Διαφορετικά θα παίζει το αφήγημα, παιδιά, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, αλλά και εσείς στο Μαξίμου, παιδιά, πρέπει να βρείτε τρόπο να συγκυβερνήσετε με κάποιον, γιατί είναι μακριά αυτοδυναμία. Αλλά θα σου πει ο Μητσοτάκης, εγώ είμαι πρώτος. Οι άλλοι είναι δευτερότριτοι, είναι πολύ πίσω, αυτοί μόνοι τους δεν μπορούν. Και αν καβατζάρει ένα ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, χωρίς αυτόν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται κυβέρνηση. Άρα εδώ με ποιον θα κυβερνήσετε? Γιατί το πρόβλημα στο Πασόκ δεν είναι πλέον μόνο αν θα πλησιάσει ή θα ξεπεράσει τον Τσίπρα στις μετρήσεις. Γιατί έχουμε και αυτόν τον ανταγωνισμό. Και ο Τσίπρας έχει κάτσει. Έχει ταβανιάσει. Τα στελέχη του δεν πια, εντάξει, καήκανε στην προθέρμανση. Και τώρα που αρχίζει ο αγώνας, ψάχνει να βρει τον πάγκο του. Θα μαζέψει και διάφορους βετεράνους από το ΣΥΡΙΖΑ και θα το κάνει ακόμα καλύτερο. Αλλά κόλλησε, ρε παιδιά. Ο Τσίπρας, ο οποίος έφυγε με 17% και έλεγε θα κερδίσω το Μητσοτάκη, και ήταν και με μια αλαζονία συνεντεύξη του στην αρχή, ότι ούτε με το Πασόκ, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, και όποιος θέλει να έρθει εδώ, face control. Τώρα αρχίσει και παρακαλάει, από ό,τι μαθαίνω, για διάφορα στελέχη. Και αρχίσει και λέει για συνεργασίες και όλα αυτά. Βγάζουν διάφορους λαγούς να το πούνε. Σκεκαντάριδες από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται τη συνεργασία του Πασόκ. Μέχρι πριν του είχε. Γιατί σου λέει, τώρα θα σας διαλύσω και σας. Όπως είχε την ίδια αυταπάτη όταν ήταν στην κυβέρνηση και ήταν πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήθελε να τελειώσει το ΠΑΣΟΚ για να πάρει όλο τον κόσμο από εκεί. Αλλά το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ τώρα, για να επανέλθω στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πλέον μόνο αν θα πλησιάσει ή θα ξεπεράσει τον Τσίπρα στις μετρήσεις. Είναι να εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει η πρότασή του για την επόμενη μέρα. Ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι η ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Πολύ ωραία. Αλλά η ακυβερνησία, όπως και το πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, δεν εξαφανίζεται επειδή δηλώνεις ότι δεν σου αρέσει. Χρειάζονται αριθμοί. Και οι αριθμοί, ως γνωστόν, έχουν αυτό το κακό. Δεν συμμετέχουν στα κομματικά όργανα. Και οι αριθμοί γενικώς δημιουργούν πρόβλημα στα κόμματα. Γιατί ο άλλος σου λέει, πάρε αυτό, σου δίνω το άλλο, αλλά όταν έρχεται η ώρα των αριθμών, υπάρχει το μεγάλο βραχυκύκλωμα. Γιατί έτσι την πάθανε οι του Τσίπρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης, που θέλουν να κάνουν και 2, 3, 4, 5 εμφανίσεις, και χραπ, πήγανε κουβά, γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτά που λέγανε και να τεκμηριώσουν οικονομικά με αριθμούς τα δεδομένα τους. Είναι για τον πρώτο χρόνο, είναι για τον δεύτερο χρόνο, είναι για τα 4 χρόνια, είναι για την τετραετία ο προϋπολογισμός. Τελικά με το φόρο αυτό τον πατριωτικό τα κάνανε μαντάρα και έτσι χάθηκε η αξιοπιστία. Και μέσα σε όλα αυτά, είπαμε τώρα, εδώ γίνεται το μεγάλο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα είναι επιδότηση ή μείωση των φόρων. Η κυβέρνηση λέει επιδότηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε μείωση των φόρων. Τι θα επικρατήσει? Θα περιμένουμε λίγες ημέρες, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι Silicon Valley, σας παρακαλώ πολύ, τεχνητή νοημοσύνη, AI και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ο νέος βρεφονιπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδόρους άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός, που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδοχή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Εδώ είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Κύριε Κατσαφάδο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κατσαφάδε, να πάμε λίγο μια-δύο ερωτήσεις για την επικαιρότητα, την πολιτική, και μετά να πάμε και στην αρμοδιότητά σας, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται και ένα νέο πλαίσιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κρατική αρρωγή. Είμαστε ανάμεσα στην επιδότηση και στη μείωση των φόρων. Το debate που γίνεται, η πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι μειώστε φόρους, μειώστε τους έμεσους φόρους στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για να μειωθεί η τιμή, γιατί και εσείς κυκλοφορείτε στους δρόμους, βλέπετε που έχει φτάσει η τιμή.
2: Ωραία, να πούμε ποια είναι η ανάγκη. Ας αφήσουμε την αντιπαράθεση και ας πάμε στην ανάγκη. Η ανάγκη είναι να έχουν όσο δυνατόν φθηνότερη πρόσβαση στην ενέργεια οι Έλληνες πολίτες. Άρα, αν θα γίνει μέσα από τη μείωση φόρων, αν θα γίνει με επιδοτήσεις, αν θα γίνει με ΠΑΣ, αν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο διαλέξει η κυβέρνηση, το ζητούμενο είναι να μπορέσουν και να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους αυτού του ευεργετήματος, ούτως ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο φθηνή πρόσβαση. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο και πάνω σε αυτό το ζητούμενο η κυβέρνηση, βάζοντας συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένο πλαίσιο σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, χωρίς να έχει μπει σε μια λογική όπου τον κατηγορούσε η αντιπολίτευση να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει στην αρχή, από πέρυσι εννοώ, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, όπως θυμάστε, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο με τον πόλεμο ο οποίος διεξάγεται μεταξύ του Ιράν και των υπόλοιπων χωρών της Μέσης Ανατολής. Αν η κυβέρνηση δεν είχε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα να έχει εξασφαλίσει έναν δημοσιονομικό χώρο τέτοιο, ούτως ώστε να μπορέσει να βοηθήσει την ελληνική οικονομία και τον Έλληνα πολίτη, αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Βέβαια, αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο τον εισπράτεται από τους έμεσους φόρους, από την ακρίβεια και από την ανάπτυξη. Από πέρσι μέχρι σήμερα έχετε πάρει και άλλα έσοδα. Δηλαδή, ο ειδικός φόρος στα καύσιμα σας δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο για ένα μικρό διάστημα, λόγω της κρίσης, λένε πολλοί ότι μπορείτε να το μειώσετε. Για να πάει οριζόντια η μείωση, δηλαδή να μην πάει μόνο σε κάποιους που έχουν τα κριτήρια, γιατί και αυτός που είναι λίγο παραπάνω από το κριτήριο δεν περνάει καλά, έτσι.
2: Γι' αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα προσπαθήσουμε και να διευρύνουμε τα κριτήρια. Σας είπα, να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Αυτό όμως, όπως σας είπα πριν, γιατί τα έσοδα δεν τα έχει η ελληνική οικονομία μόνο από την εισπράξη έμεσων και άμεσων φόρων. Αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει μειώσει φόρους. Και άμεσους και έμεσους.
0: Οι πολίτες όμως λένε, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις ποιοτικά.
2: Τα έχει από την πάταξη της φοροδιαφυγής που έχει γίνει μια υπερπροσπάθεια. Τα έχει μέσα από την ανάπτυξη, από τις νέες θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται. Και φυσικά από τα έσοδα τα οποία έχει από τους φόρους, όπως έχουν όλες οι χώρες.
0: Ναι, εντάξει, απλώς λένε ότι αυτό το μείγμα, η έμεση, πια είναι πολύ παραπάνω από τους άμεσους. Σας αποδίδουν πολύ περισσότερα και λόγω της ακρίβειας και υπάρχει υπεραπόδοση αυτή. Οπότε λένε, κόψτε κάτι από αυτό, μπας και πάρουν ανάσα περισσότεροι άνθρωποι. Αυτή είναι η λογική.
2: Πάντως, ακόμα και στους έμεσους φόρους δεν έχουμε αυξήσει κανένα φορολογικό συντελεστή. Αντιθέτως,
0: όχι, λόγω της ακρίβειας, ξέρετε, ποσοστιαία ανεβαίνει.
2: Προφανώς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί έμεσοι φόροι που έχουν μειώσει τους φορολογικούς.
0: Ο έμεσος φόρος, όταν κάνει 100 ευρώ κάτι, είναι ένα συγκεκριμένο ποσό, στα 200 ευρώ διπλασιάζεται.
2: Γι' αυτό το λόγο, το όποιο πλεόνασμα υπάρχει, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, το όποιο πλεόνασμα υπάρχει, προσπαθούμε και το επιστρέφουμε στην κοινωνία για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και τον βέβαια όσο το δυνατόν.
0: Ωραία.
2: Να καλύψουμε ακόμα περισσότερο στους πιο ευάλωτους.
0: Πάμε στα δικά σας θέματα. Με την Κόνιτσα τι έχει γίνει? Είχαμε μια φωτιά που χρειάστηκαν 20 μέρες, 22 μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο.
2: Μια πάρα πολύ δύσβατη περιοχή, δασική περιοχή. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι μετά το πέρας της αντιπυρικής περίοδου σε λίγες μέρες που τελειώνει, όπως έχουμε ορίσει πλέον μέσα από τον νόμο τον οποίο είχαμε περάσει πέρυσι την ενεργή μάχη, θα γίνει μια συζήτηση στη Βουλή με βάση τα αποτελέσματα της αντιπυρικής περίοδου. Ο Υπουργός ο κ. Τουρνάς θα έρθει, θα παραθέσει όλα τα δεδομένα και θα γίνει μια συζήτηση ουσιαστική με τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής. Νομίζουμε ότι κάτω από αυτό το πλαίσιο πρέπει να γίνονται συζητήσεις γύρω από την αντιπυρική περίοδο και τα αποτελέσματα αυτής, ούτως ώστε να εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα και να μπορούν βέβαια να είναι γνώστες και όλα τα κόμματα αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες μέσα από τη συζήτηση.
0: Και πρέπει να την κάνετε αυτή τη συζήτηση, γιατί τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται τέτοιες πυρκαγιές σε ορεινά δάση της Βόρειας Ελλάδας και σε περιοχές που είναι Natura, προστατευόμενες. Βαλιά Κάλτα, στα Πιέρια που είχαμε, στο Παγκαίο, έτσι. Οπότε να δούμε πώς...
2: Η Ραδιά, η μεγάλη πυρκαγιά την οποία είχαμε.
0: Σωστά, σωστά. Που είναι και δύσκολα να προσεγγίσεις. Επομένως, μήπως δούμε πώς μπορούμε
2: προφανώς,
0: να...
2: αλλά
0: στο κομμάτι της πρόληψης περισσότερο.
2: Επειδή πρέπει να γίνεται αυτή η συζήτηση, γι' αυτό τη θεσμοθετήσαμε. Και για πρώτη φορά ξεκινάει να γίνεται από φέτος. Δεν έχει να κρυφτεί η κυβέρνηση, δεν έχει να κρύψει κάτι. Ίσα-ίσα που προσπαθούμε να ενισχύουμε συνεχώς τις δυνάμεις της πυροσβεστικής σε έμψυχο δυναμικό αλλά και σε τεχνικά μέσα, υπάρχει πλέον ένα πλαίσιο συνεργασίας το οποίο αποτελεί μια κατάκτηση. Μπορεί αυτό να το εισήγαγε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, αλλά αποτελεί μια κατάκτηση γιατί η χώρα πλέον τη μάχη δεν τη δίνει μόνη της η πυροσβεστική. Τη δίνει μαζί με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, όπου μελετά τα κλιματολογικά δεδομένα και μας κατευθύνει, με τους εθελοντές μας, με τις ένοπλες δυνάμεις όποτε αυτές χρειάζονται. Οπότε μιλάμε ότι υπάρχει μια συντονισμένη πλέον συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορών, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα γύρω από την κλιματική κρίση και ό,τι αυτή φέρνει.
0: Πείτε μας τώρα για το νέο πλαίσιο για την κρατική αρρωγή και τι θα γίνει, βέβαια, γιατί καίει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι πληγέντες των πυρκαγιών του καλοκαιριού. Πορτογερμενό, ξέρετε εσείς τις περιοχές, τι θα γίνει με την αποκατάσταση.
2: Ό,τι είχαμε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες, ό,τι είχε να κάνει με τα χρονοδιαγράμματα, το τηρήσαμε μέχρι κεραίας. Είχαμε πει ότι από τη στιγμή που οι Δήμοι θα μας στείλουν το πρακτικό για τις οικονομικές ενισχύσεις των πολιτών οι οποίοι έχουν πληγεί, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Αυτό το κάναμε πράξη σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές ενισχύσεις. Πλέον όμως έχουμε ένα νέο πλαίσιο. Θα πρέπει να σας πω ότι το πλαίσιο το οποίο υπήρχε γύρω από την κρατική αρρωγή για την αποκατάσταση των κτηρίων ήταν ένας νόμος του 1979 με αφορμή το σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη. Πλέον με γνώμονα την ψηφιοποίηση.
0: Άρα τι αλλάζει αυτό που αφορά τον πολίτη, δηλαδή περισσότερο, τι γίνεται.
2: Αυτό το οποίο αφορά τον πολίτη είναι η ριζική αλλαγή του πλαισίου. Δηλαδή πλέον ο πολίτης δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα πέραν από το να καταθέτει μια ψηφιακή αίτηση στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Πλέον ο πολίτης για να πάρει τις οικονομικές του ενισχύσεις δεν θα πρέπει να πηγαίνει στο Δήμο και να προσκομίζει το Ε1, Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πλέον θα κάνει μια ηλεκτρονική αίτηση και μέσα σε 5 μέρες θα μπαίνουν τα χρήματα στο λογαριασμό του. Αυτό λοιπόν είναι όχι ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, αλλά πάταξη της γραφειοκρατίας. Είναι ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών, το οποίο μας δίνει μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα και φυσικά όλα γίνονται κάτω από απόλυτα, κάτω από όρους διαφάνειας. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τα οποία έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, πλέον όλη η διαδικασία θα γίνεται μέσα από το ΙΑΔΙΕΣ. Για να το πω πιο απλά, ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί από μια φυσική καταστροφή δεν θα κάνει τίποτα διαφορετικό από ό,τι θα κάνετε εσείς ή εγώ αν θέλετε να βγάλετε μια άδεια επισκευής ή ανακατασκευής του κτηρίου σας. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Με την ίδια διαδικασία την οποία ακολουθεί ένας πολίτης για να επισκευάσει και να φτιάξει ένα νέο κτίριο, με την ίδια ακριβώς διαδικασία θα προχωράει και ο πολίτης.
0: Άρα ψηφιοποιείται όλη αυτή η διαδικασία.
2: Δεν θα υπάρχει φυσικός φάκελος, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει χαρτί σε καμία διαδικασία και σε καμία φάση όλων αυτών των διαδικασιών στην υπηρεσία μας. Όλα πλέον ψηφιοποιούνται, ούτως ώστε να μπορέσουμε με ευέλικτο τρόπο, όπως σας προείπα, και άμεσα και κάτω από όρους διαφάνειας να μπορέσουμε να χρηματοδοτούμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί.
0: Στο θέμα της οικονομικής ενίσχυσης αλλάζει κάτι, δηλαδή ως προς τα ποσά ή όλα αυτά, πώς διαμορφώνεται.
2: Αυτό μπαίνει σε μια συζήτηση με το οικονομικό επιτελείο, το οποίο έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία έχουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βγάζουμε επιπρόσθετες όμως οικονομικές ενισχύσεις, ούτως ώστε να μπορούμε και να βοηθάμε τους πολίτες. Τι θέλω να πω με αυτό, για ό,τι έχει να κάνει με τις αποθήκες, για ό,τι έχει να κάνει με τα υπόγεια τα οποία μπορεί να έχουν πληγεί, για ό,τι έχει να κάνει με τους καυστήρες, τους λέβητες, τους ανελκυστήρες σε σπίτια και σε πολυκατοικίες. Δεν χρειάζεται πλέον οι πολίτες να μπαίνουν σε μια διαδικασία και να πηγαίνουν να βγάζουν άδεια για να επισκευάσουν όλον αυτό το μηχανολογικό εξοπλισμό ή για να αποζημιωθούν για τις αποθήκες τους και για τα υπόγειά τους. πλέον θα είναι με τη διαδικασία των οικονομικών ενισχύσεων, θα κάνει μια ηλεκτρονική αίτηση και αμέσως θα του βγαίνουν τα θέματα τα οποία του αναλογούν.
0: Και κάτι τελευταίο το οποίο το βλέπω και έχει ενδιαφέρον σχετικά με τις επιλογές που δίνεται στη στέγαση. Δηλαδή και για ένα σπίτι, το οποίο είναι η πρώτη κατοικία προφανώς, δίνεται περισσότερες επιλογές και βέβαια είναι και οι πλημμύρες, δεν είναι μόνο οι φωτιές. Οποιαδήποτε φυσική καταστροφή.
2: Για όλες τις φυσικές καταστροφές.
0: Δίνεται κάποιες επιλογές σε αυτό, στο θέμα της στεγαστικής, του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Αν έχει πάθει μικρότερες βλάβες και δεν υπάρχουν βλάβες στο φέρο του οργανισμού, μπορεί να προχωρήσει με τη διαδικασία της εφάπαξης μη σαν τετραγωνικό. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να σας τονίσω είναι ότι δεν κοιτάζουμε μόνο για τις καταστροφές οι οποίες τυχόν να συμβούν στο μέλλον στη χώρα μας, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και σε προηγούμενες καταστροφές. Και αυτό το οποίο εντοπίσαμε είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρίως στην περιφέρεια, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα ιδιοκτησιακά των ακινήτων τα οποία έχουν πληγεί λόγω συνειδιοκτησίας. Πάρα πολλά ακίνητα δεν ανήκουν σε έναν πολίτη, αλλά ανήκουν σε δύο και περισσότερους πολίτες. Δίνουμε λύση λοιπόν και σε αυτό το ζήτημα, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι φάκελοι. Και τι κάνουμε? Λέμε ότι ανεξάρτητα το ποσοστό ιδιοκτησίας το οποίο έχει ο κάθε πολίτης, δεν θα περιμένουμε και τους υπόλοιπους συνειδιοκτήτες για να προχωρήσει η διαδικασία. Μεμονωμένα μπορεί να πάει, να πάρει όλα τα χρήματα, να επισκευάσει το κτίριό του, χωρίς βέβαια να αποκτήσει παραπάνω ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
0: Και υπάρχει και η δυνατότητα να οικοδομήσει κάποιος, εφόσον είναι κατεστραμμένο το σπίτι κάπου άλλου σε κάποια άλλη θέση λόγω συνθηκών ή
2: μπορεί να πάρει τα χρήματά του για να αποπεγατώσει ένα σπίτι το οποίο ήδη φτιάχνει, ή μπορεί να πάρει τα χρήματά του και να μετεκατασταθεί. Εντός βέβαια του νομού, όπου έχει πληγεί το ακινητό του.
0: Εκεί χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος λόγος ότι δεν μπορεί να χτίσει εκεί, ή μπορεί.
2: Απολύτως κανένας. Αλλά εντός του νομού, όπου έχει γίνει η φυσική καταστροφή και έχει πληγεί το ακίνητο, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να φύγει ο κόσμος από τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, είναι να παραμείνει εκεί.
0: Κύριε Κατσαφάδε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας αυτό το πρωινό. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σε Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalytes.gr.
5: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
6: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
5: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του Γανιλαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού του Γανιλαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App. Λατινικά όπως το ακούτε, γκουγκλάρετε Πράσινο Λάδι App, θα το δείτε, κατεβάστε την εφαρμογή και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, για το Viber 6-9-47-989-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στην Ελένη που λέει: σε σχέση με την κίνηση υπάρχουν τροχονόμοι από την αρχή της Βουλιαγμένης και συνεχίζει προς Αμαλίας, Σύνταγμα κλπ. Οι οποίοι νομίζω ότι δεν είναι συντονισμένοι. Ας αφήσουν τα φανάρια γιατί χειρότερα τα κάνουν. Προφανώς θα έχει πολλή κίνηση, Ελένη, και δεν είναι διαχειρίσιμο. Καλημέρα σας. 24.000 ευρώ εισόδημα να αυξηθεί για το ζευγάρι σχετικά με τα επιδόματα. Μα το θέμα δεν είναι να παίρνεις επιδόματα. Το θέμα είναι να μπορείς να επιβιώσεις αξιοπρεπώς με αυτά που παίρνεις, τους μισθούς κτλ. Τώρα τα επιδόματα, εντάξει. Μειώθηκαν, λέει, 91 φόροι. Ποιοι είναι αυτοί? Εγώ είδα διαφορά 3 ευρώ λόγω μείωση παρακάτω φόρου. Αξίζει να συζητάμε για 3 ευρώ? Η Δέσποινα μου λέει: καλημέρα σας. Να μας πει ο Υπουργός ότι στην Κόνισσα το δάσος θα παραμείνει δάσος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λένε όλες οι κυβερνήσεις, παιδιά, και μετά έρχονται και νομιμοποιούν διάφορα. Τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές όμως είναι πολύ ορεινά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που ξεκινά αύριο στο Πάρκο Τρίτσι με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Είναι από τα πιο πετυχημένα κομματικά φεστιβάλ, είναι η προσωπική μου άποψη, και πολιτικό, αλλά και στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι κοντά μας ο κύριος Θοδωρής Κατσαντής, γραμματέας της ΚΝΕ. Να τον καλημερίσω πάρα πολύ. Τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσαντή.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Λοιπόν, κύριε Κατσαντή, πείτε μας λίγο, ξεκινάτε με το φεστιβάλ, το πρόγραμμα, τους στόχους σας.
2: Ναι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το φεστιβάλ της ΚΝΕ και το Οδηγητή ταξιδεύει σε όλη τη χώρα. Ήδη σημειώνει μια πρωτοφανή συμμετοχή νεολαίας από όπου έχει περάσει και είμαστε αισιόδοξοι ότι το ίδιο θα γίνει και στην Αθήνα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, στο Πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της νεολαίας που ξέρει να σκέφτεται, όπως λέει και το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ. Στρατηγέο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Και ακριβώς επειδή η νεολαία ξέρει να σκέφτεται, μπορεί και να αμφισβητεί και να ονειρεύεται και να παλεύει για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, εκεί που οι ανάγκες της θα είναι στο προσκήνιο και όχι στα κέρδη των λίγων.
1: Κύριε Κωνσταντή, πραγματικά, επειδή είστε ένα κόμμα που έχετε νεολαία και φαίνεται και στις εκλογές τις φοιτητικές, αλλά και στις δράσεις που κάνετε, ήθελα να μου εξηγήσετε αυτό που παρακολουθούμε, τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι ένα κομμάτι της νεολαίας υποστηρίζει ακροδεξιά κόμματα. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι εμφανές ότι το σύστημα σήμερα ξαναβγάζει από τις τρύπες τους διάφορα φασιστικά, ακροδεξιά μορφώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε πριν καν εκτίσει όλη την ποινή του, περίπου τη μισή, γιατί σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής είναι μια χρήσιμη εφεδρεία οι φασίστες για να χύνουν το φασιστικό, το ρατσιστικό τους δηλητήριο, για να τρομοκρατούν το λαό που σηκώνει κεφάλι. Πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Και ακριβώς αυτό έχουμε να πούμε στη νεολαία, ότι πρέπει να μάθει από την ιστορία, να διδαχτεί από αυτήν και να κλείσει το δρόμο στις νέες φασιστικές δυνάμεις που εμφανίζονται. Βέβαια στη χώρα μας έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί εδώ υπάρχει ΚΚΕ, αυτός ο λαός έχει ιστορία, έχει ματώσει απέναντι στο φασισμό και βέβαια υπάρχει ένα οργανωμένο κίνημα και στους φοιτητές και στους μαθητές και στους εργαζόμενους, το οποίο έχει απομονώσει τους φασίστες τα προηγούμενα χρόνια και το ίδιο πρέπει να κάνει ξανά.
1: Κύριε Κωνσταντή, βλέπουμε στις γερμανικές εκλογές, είδαμε στις γερμανικές εκλογές την άνοδο της AfD και παρατήρησαμε στα ανατολικά, βλέπουμε ότι φουντώνει η ακροδεξιά. Είδαμε στο Βερολίνο ότι υπάρχει μια αντίσταση και είδαμε αύξηση των ποσοστών της αριστεράς. Αυτή η αριστερά που είναι στην Ευρώπη, με το ΚΚΕ. Τι διάφορες έχει και αν πιστεύετε ότι το ΚΚΕ μπορεί να είναι ανάχωμα και σε αυτές τις τάσεις ενίσχυσης της ακροδεξιάς, αλλά και αν μπορεί να προσφέρει μία εναλλακτική λύση. Γιατί συζητάμε τώρα για αυτό το δίπολο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και στο Τζίπρα. Το ΚΚΕ έχει κυβερνητική πρόταση.
2: Το ΚΚΕ έχει κυβερνητική πρόταση. Έχει πρόταση μιας εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης και εξουσίας με τα κλειδιά της οικονομίας να είναι στα χέρια του λαού. Δηλαδή με μια άλλη οργάνωση της οικονομίας που κριτήριο θα είναι οι κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Αυτή είναι η μεγάλη συντριπτική διαφορά του ΚΚΕ σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα, που τελικά, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό το που είδαμε και στη ΔΕΘ είναι ότι το μόνο για το οποίο τσακώνονται είναι ποιος κοστολογεί πιο φθηνά τις ανάγκες μας, ποιος αντιγράφει ποιον, ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο εξαρτημένος από συμφέροντα, όπως αλληλοκατηγορούνται. Τελικά διαγωνίζονται για το ποιος είναι πιο ικανός για να συνεχίσει αυτή την αντιλαϊκή σταθερότητα που την αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο, με την αύξηση των τιμών, με την εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά μέτωπα που γεννάει νέους μεγάλους κινδύνους. Ακριβώς αυτές οι συνθήκες της ύφεσης σε όλη την Ευρώπη, της πολεμικής προετοιμασίας, ακούσαμε για παράδειγμα την κυρία Φόντερ Λάιεν να μιλάει ουσιαστικά για μια γενικευμένη πολεμική προετοιμασία σε όλη την Ευρώπη, είναι που ανδρώνουν, είναι που ποτίζουν και τη γλάστρα διάφορων ακροδεξιών και λαϊκίστικων δυνάμεων, όπως τη Γερμανία, που βέβαια καμία απάντηση δεν μπορούν να δώσουν ούτε οι δυνάμεις της μεταλλαγμένης αριστεράς, ούτε της σοσιαλδημοκρατίας, που ούτως ή άλλως οι περισσότερες από αυτές συγκυβερνούσαν τα προηγούμενα χρόνια με τους χριστιανοδημοκράτες συγκεκριμένα στη Γερμανία, γενικά με τα νεοφιλελεύθερα κόμματα, και είδαμε αυτές τις συγκυβερνήσεις να ακολουθούν μια βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που τελικά δίνει αέρα στα πανιά και της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού.
1: Ξέρετε και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, και ίσως αυτή και είναι η δυσκολία προφανώς του κυβερνητικού αφηγήματος του ΚΚΕ, ότι έχουμε μια εξάρτηση μέσα από την παγκόσμια διασύνδεση της οικονομίας, από τις πολυεθνικές, από τον καπιταλισμό, ο οποίος παράγει έτσι κι αλλιώς τις ανισότητες. Και αυτή η εξάρτηση δημιουργεί ένα πρόβλημα στο να εξηγήσετε εσείς στον κόσμο πόσο ρεαλιστικό είναι το σχέδιό σας. Γιατί ο κόσμος λέει, ωραία, να φύγουμε, να πάμε πού, σε ένα σύστημα το οποίο όμως δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Και τι θα κάνουμε αν βγουν οι οίκοι και μας χρεοκοπήσουν, μας κάνουν το άλλο. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα τέτοιο αφήγημα απέναντι στη δική σας πρόταση. Σε αυτό, έτσι,
2: υπάρχει πείρα. Mm-hmm. Υπάρχει πείρα ότι τόσα χρόνια ο ελληνικός λαός έχει χρεοκοπήσει μία και δύο φορές για να σωθούν οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές. Υπάρχει πείρα της προηγούμενης κρίσης που χρεοκόπησε ο λαός για να σωθεί το κεφάλαιο. Υπάρχει η πείρα των τελευταίων χρόνων της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που τα κέρδη σπάνε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, 5 δισεκατομμύρια οι τράπεζες, 2 δισεκατομμύρια ενεργειακοί όμιλοι, 12 δισεκατομμύρια οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, την ίδια ώρα που ο μέσος μισθός παραμένει κατά 25% μικρότερο σε σχέση με το 2009, την ίδια ώρα που η φορολογιστία τραβάει την ανηφόρα, την ίδια ώρα που αυτοαπασχολούμενοι και φτωχοί αγρότες ξεκλειρίζονται. Άρα, απέναντι σε αυτή την πολιτική που ζητάει διαρκώς νέες θυσίες από το λαό και την νεολαία για να ζει ζωή χαρισάμενη μια μικρή χούφτα παρασίτων, εμείς λέμε ότι ναι, υπάρχει άλλος δρόμος. Και αν θέλετε, αυτή η εξάρτηση που λέτε, δηλαδή ότι η χώρα μας ως η καπιταλιστική οικονομία.
1: Ξέρετε, είμαστε βουτυγμένοι μέχρι το λαιμό σε αυτό το σύστημα, καταλάβατε. Είναι δύσκολο για έναν πολίτη να φανταστεί αυτό που του λέτε, χωρίς θυσίες, έτσι. Γιατί υπάρχουν και θυσίες και στο δικό σας δρόμο. Δεν είναι έτσι ένας δρόμος βελούδινος, έτσι.
2: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν σε μεγάλα προβλήματα. Αυτό που πρέπει να σκεφτεί ο λαός είναι ότι πραγματικές λύσεις υπάρχουν μόνο στον δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής. Αυτό που ένα μεγάλο τμήμα της νεολαίας παραδέχεται, ότι χρειάζονται ριζικές, επαναστατικές αλλαγές για να μπορέσουμε να ζήσουμε διαφορετικά. Άλλωστε, ο μεγάλος παραλογισμός της εποχής μας είναι την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η νέα γενιά να ζει χειρότερα από την προηγούμενη, να κινδυνεύει ακόμα και για μεγάλες καταστροφές, για μεγάλους πολέμους, όπως άλλωστε πλέον προειδοποιούν και ανοιχτά.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Κωνσταντή. αφού τα περιγράφουμε έτσι όπως τα περιγράφουμε, υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια η έντονη και το βλέπουμε με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Για τη ζωή των πολιτών, την ακρίβεια, τους θεσμούς και όλα αυτά. Γιατί δεν ενισχύονται περισσότερο οι δυνάμεις, όπως η δύναμη του ΚΚΕ που λέει συγκεκριμένα πράγματα για την αλλαγή? Γιατί δεν μπορεί να ξεπεταχθεί και να εμφανιστεί και σε ποσοστά εκλογικά, ώστε να διαμορφώσει μια τέτοια δυναμική?
2: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μαζί με τις δημοσκοπήσεις που παρακολουθούμε υπάρχουν και πραγματικές διεργασίες που εκφράζονται μέσα στον ελληνικό λαό.
1: Ναι, έχουμε και εκλογικά αποτελέσματα όμως.
2: Υπάρχουν αρχαιρεθείες εργατικών κέντρων, ομοσποδιών, φοιτητικών συλλόγων, εκεί που το ΚΚΕ και οι δυνάμεις που στηρίζει ενισχύονται αποφασιστικά και μάλιστα γκρεμίζουν τις κυβερνητικές δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στους γιατρούς, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία, σε αυτά.
2: Στους γιατρούς, στην ΑΔΔΗ, στους εκπαιδευτικούς. Ναι.
1: Απλώς γιατί αυτό δεν μεταφράζεται σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα δείξει, ας πούμε, ότι υπάρχει μια τέτοια δυναμική τάση?
2: Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό ακριβώς πρέπει και μπορεί να εκφραστεί και στο επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, οι εκλογές είναι μπροστά μας, είτε αργότερα είτε νωρίτερα, μέσα στον επόμενο μισό χρόνο περίπου θα έχουμε εκλογές. Γι' αυτό είναι το ζητούμενο, να δυναμώσει αυτή η αμφισβήτηση και περισσότερο ο κόσμος να συνδέσει την αγανάκτηση και το θυμό του με την αναζήτηση μιας πραγματικής εναλλακτικής. Αυτό είναι σήμερα το αναγκαίο, μάλιστα. Αυτό είναι και το σύνθημα του φεστιβάλ μας. Ότι η νέα γενιά μπορεί να ζήσει διαφορετικά στην πάλη για το σοσιαλισμό, για μια άλλη κοινωνία, εκεί που οι ανάγκες της θα είναι στο προσκήνιο.
1: Κύριε Κοτσαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο φεστιβάλ σας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής, γραμματέας της ΚΝΕ, για το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που ξεκινά αύριο, ολοκληρώνει τον κύκλο, γιατί έγινε το φεστιβάλ και σε άλλες πόλεις της χώρας, στο Πάρκο Τρίτσι, με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και συμμετοχή 400 καλλιτεχνών, κορυφώνοντας έτσι τις δραστηριότητες. Και στο τέλος θα έχουμε την ομιλία του γραμματέα, του κυρίου Δημήτρη Κούτσου. Και η Άννα Μαρία Ποξαντίνου μπήκε έτσι με βήματα.
3: Καλημέρα. Εισέβαλα στο στούντιο.
1: Εισέβαλε. Με βήματα όμως όχι, ξέρεις, έτσι, γατίσια.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
7: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
8: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
11: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
12: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας από τον Αλφα Πάτρας. Αλφα Πάτρας 94 και 4, Γιώργος Πλύς στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 εδώ εκτός ελέγχου. Θα πάμε και σήμερα μαζί με τον Ανδρέα Πολυμερόπουλο στον ήχο και την επιλογή των μουσικών. Τη Ρούλα Νικολέτα υπεύθυνη για όλα τα υπόλοιπα. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Με μια πολύ ωραία αλλαγή του καιρού. Η Πάτρα δεν είχε επηρεαστεί και τόσο, όπως συνήθως συμβαίνει βέβαια. Αλλά έχουμε βροχές παντού σήμερα. Τόσης θερμοκρασίας περίπου 5 βαθμούς. Γενικά μια υπέροχη κατάσταση σε σχέση με τη ζέστη που ζήσαμε και την υγρασία το προηγούμενο διάστημα. Να κάνει να συνεχιστεί. Έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο, είμαστε στο φθινόπωρο, ημερολογιακά. Δεν ήμασταν πραγματικά. Υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία, μικρό πρόβλημα στην κυκλοφορία στην Νέα Εθνική Οδό, στο ύψος της Αρέθα. Έχουμε μια μικρή καραμπόλα εκεί τριών οχημάτων. Αν μπορείτε να κινηθείτε προς τα εκεί, καλό είναι να το αποφύγετε για την επόμενη ώρα. Υπάρχει μια μικρή ανάσχεση της κυκλοφορίας και αντιμετωπίζονται καθυστερήσεις τώρα που ο κόσμος μπαίνει προς την Πάτρα. Υπάρχουν εκεί δυνάμεις της τροχίας που κάνουν ρύθμιση της κυκλοφορίας. Ευτυχώς δεν υπάρχει τραυματισμός, από ό,τι τουλάχιστον λένε τα πρώτα στοιχεία. Μαζί μας και σήμερα θα είναι τα ζαχαροπλαστεία Caraval, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, σε 6 σημεία στην Πάτρα, με πολυγευστικά αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης, το οποίο προλαβαίνετε και να απολαμβάνετε ακόμη, και γλυκά με ιστορία που φτάνει πίσω στο 1955 από την ενασχόληση της οικογένειας με τη ζαχαροπλαστική.

Λοιπόν, έχουμε και σήμερα περιοχή της Πάτρας για αρκετές ώρες χωρίς νερό. Είναι η περιοχή της Αγίας Σοφίας. Από τις 9 το πρωί, δηλαδή εδώ και λίγα λεπτά, μέχρι και τις 2 μετά το μεσημέρι, δεν θα έχετε νερό στην περιοχή Έλληνων Στρατιώτου, 5 πηγαδίων Θράκης και Ναυμαχίας Έλλης, σε όλη αυτή την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς. Η ΔΕΙΑΠ ανακοίνωσε πως υπάρχουν εργασίες επισκευής του δικτύου εκεί στην Αγία Σοφία.

Η υπόθεση Μαζονάκη εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα. Χθες βρέθηκε στο γραφείο του ανακριτή ο περίφημος υπνοθεραπευτής. Αντρέα, τι πλάκα είναι αυτή. Υπνοθεραπευτής, ρε φίλε. Ο οποίος δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε. Εξαιρετική δήλωση. Με πολύ δόση αυτογνωσίας. Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση προφανώς αξιολογείται από τα νέα στοιχεία που εισφέρονται συνεχώς στην ανάκριση και από άλλες καταθέσεις και από τα στοιχεία που προκύπτουν από την επικοινωνία του με την γιατρό που εξακολουθεί να κρατείται στον Κορυδαλό, η Αγκάκα. Φαίνεται ότι ο υπνοθεραπευτής έπαιξε τουλάχιστον τον ρόλο του μεσάζοντα για να οδηγηθεί στην πλασμαφαίρεση ο άτυχος Μαζονάκης.

Έχουμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Καταρχήν για την περιοχή μας να πούμε ότι επιβεβαιώνεται μία ακόμη υποψηφιότητα που κατευθύνεται προς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που αναμένεται να ανακοινωθεί, δεν ξέρουμε πότε, αλλά νομίζω ότι είναι μία ειλημμένη απόφαση. Ο κύβος έχει ρηφθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό, οπότε απλώς είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του κόμματος εν ευθέτω χρόνο. Ο Άγγελος Συγκρής, λοιπόν, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με ανάρτησή του ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Σαμαρά, επιβεβαιώνει επί της ουσίας τις φήμες και τις πληροφορίες ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Σαμαρά στην Αχαΐα. Θυμίζω ότι ο Άγγελος Συγκρής ήταν τέταρτος στις τελευταίες εκλογές το 2023. Δηλαδή ήταν πρώτος επιλαχών, δεν εξελέγει, αλλά ήταν πρώτος επιλαχών της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, πρώην βουλευτής, θυμίζω το 19, είχε εκλεγεί πρώτος. Και είναι βέβαιο και τσεκαρισμένο ότι έχει κλειδώσει η υποψηφιότητά του. Ο ίδιος δεν θέλησε να μιλήσει, μίλησα μαζί του, δεν θέλησε να μιλήσει προς το παρόν. Μας είπε ότι οι δηλώσεις που θα γίνουν όταν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά και επίσημα, τότε θα εξηγήσει και εκείνος γιατί αποφάσισε να συμπορευτεί με τον κύριο Σαμαρά και να κατέβει στην Αχαΐα διεκδικώντας να εκλεγεί βουλευτής αυτή τη φορά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Θυμίζω ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα για τα οποία επιβεβαιωμένα μάλλον μιλάμε για υποψηφιότητα του Σύνοδο Σαμαρά εδώ. Μιλάμε για τον κύριο Κουνάβη, την κυρία Ντάτσικα, την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Νταβλούρου, κόρη του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αξιωματικού της αστυνομίας, του κ. Νταβλούρου. Ο ρόλος του κ. Νικολόπουλου μένει να δούμε ποιος θα είναι. Θα μιλήσουμε μαζί του όμως σε λίγο, νομίζω θα τον έχουμε. Είναι άμα καταλάβουμε λίγο πού προσανατολίζεται και ο πολύ έμπειρος πολιτικός παράγοντας της περιοχής, ο οποίος εδώ και καιρό έχει πάρει θέση απέναντι στην κυβέρνηση και ειδικά απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει και για τον κύριο Νικολόπουλο μια συζήτηση, αν θα κατέβει, πού θα κατέβει. Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Νικολόπουλο, νομίζω τον έχουμε, για να του πούμε να μας πει την πρώτη καλημέρα από τους καλεσμένους μας σήμερα και να μας διαλευκάνει όσο μπορεί αυτή την κουβέντα που γίνεται και για το δικό του πολιτικό μέλλον και για το κόμμα του κύριου Σαμαρά και γενικότερα για την πολιτικό σκηνικό στην Αχαΐα. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πώς είστε?
1: Εγώ, ξέρετε, μετά το ατύχημα ακόμα βρίσκομαι έγκλειστος,
0: ναι.
1: αφού ο γιατρός ακόμα δεν μου επιτρέπει να περπατάω, να ρίχνω βάρος στο εγχειρισμένο πόδι.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει, τώρα να πούμε για όσους δεν το ξέρουν ότι είχατε υποστεί ένα ατύχημα σοβαρό, ναι. αλλά για όσους από την άλλη μεριά σας ξέρουν, δεν υπάρχει ατύχημα τώρα να ρίξει κάτι τον Νικολόπουλο, δεν νομίζω ότι...
1: Κοίταξε να δεις, και όταν μάλιστα σου την πέφτει μια ωραία κοπέλα, τι να πεις. Λες, πήγα τουλάχιστον από... Ναι. δόξα τω Θεώ, έλεγε ο παππούς ο Νικόδημος, ο προηγούμενος δεσπότης, να λέμε τι δεν μας βρήκε, όχι τι μας βρήκε.
0: Σωστά.
1: Με αυτή λοιπόν την ευχή και εγώ σας καλημερίζω, εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
1: Χαίρομαι που ο Γιώργος Πλής θα είναι κάθε πρωί εδώ, είτε να μας σκοτίζει τα αυτιά, είτε να μας προβληματίζει, γιατί είναι ένα κακό παιδί ο Γιώργος ο Πλής για μας τους πολιτικούς, αλλά δέχτηκα να υποστώ την ταλαιπωρία και την βάσανο των ερωτήσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο απευθείας με το ερώτημα που κάνουν πολλοί. Και μετά θα πάμε στο γιατί θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί αυτό νομίζω το έχουμε ξεκάθαρο από εσάς εδώ και καιρό. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είτε θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, είτε σε ένα μήνα, είτε σε δύο μήνες, δεν έχω καταλάβει πότε θα τα ανακοινώσει, αλλά πάντως θα τα ανακοινώσει από ό,τι φαίνεται, είναι η λυμένη απόφαση. Υπάρχουν πολλά ονόματα που ακούω. Ο κύριος Τσιγκρής είπα προηγουμένως ότι ανέβασε μια φωτογραφία με τον κύριο Σαμαρά και επιβεβαίωσε έτσι ότι θα είναι ένας από τους ανθρώπους του Σαμαρά, τους υποψήφιους εννοώ στην περιοχή. Εσείς τι θα κάνετε, έχετε μιλήσει με τον κύριο Σαμαρά, θα στηρίξετε τον κύριο Σαμαρά, θα είστε υποψήφιος με τον Σαμαρά, θα είστε στην Αχαΐα με τον Σαμαρά, θα είστε στην Αθήνα? Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
1: Θα ξεκινήσουμε μια καθαρή διαπίστωση, Γιώργο. Σήμερα ο πραγματικός πολιτικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν βρίσκεται στην κέντρο αριστερά. Μιας και εσύ από αυτό το σημείο ξεκίνησες και καλώς έκανες. Βρίσκεται μέσα στην ίδια την ιστορική, λαϊκή και πατριωτική κεντροδεξιά. Την κεντροδεξιά του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και έχει ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς. Δεν το λέω εγώ μόνο, το απέδειξε το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Το λένε οι δημοσκοπήσεις. Αλλά και στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, αντί να κυριαρχήσουν κυβερνητικές εξαγγελίες, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον Σαμαρά. Οι υπουργοί, οι κυβερνητικά στελέχη εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις εναντίον του. Mm-hmm. Και όταν κατάλαβαν ότι αντί να τον περιορίσουν, τον ανέδειξαν σε κεντρικό πολιτικό αντίπαλο του Πρωθυπουργού, επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους τόνους. Ήταν όμως πολύ αργά. Είχαν βγει τα μαντρόσκυλά του, οι γενίθαροι, όλοι αυτοί που τα περιμαζώματα από τη χωματερή του Σιμίτη για να τον κατασπαράξουν. Όμως το πολιτικό μήνυμα είχε ήδη φτάσει στην κοινωνία. Θες να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι Μητσοτάκη. Ψήφισε Αντώνη Σαμαρά. Το Μαξίμου φοβάται το Σαμαρά. Και τον φοβάται όχι επειδή είναι ένας ακόμη πρώην πρωθυπουργός που διαφωνεί. Τον φοβάται επειδή μπορεί να εκφράσει ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό ακροατήριο, το οποίο αισθάνεται σήμερα πολιτικά άστεγο.
0: Άρα λέτε ότι όσοι ψηφίσουν Σαμαρά, ουσιαστικά Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν, αλλά δεν θέλουν το Μητσοτάκη. Δεν είναι ότι φεύγουν από το κόμμα.
1: Από την παράταξη, μάλλον. Εγώ αυτό το προσκλητήριο μπορώ να κάνω και να εκφράσω και προσωπικά. Ναι. Αναφέρομαι δηλαδή στους πολίτες που ψήφιζαν επί δεκαετίες τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν αναγνωρίζουν πλέον τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως τη δική τους παράταξη. Mm. Στους πολίτες δηλαδή που πιστεύουν στην πατρίδα, την οικογένεια, την κοινωνική συνοχή, την εθνική αξιοπρέπεια, στους ανθρώπους της αγοράς, της εργασίας, της αγροτιάς και της μεσαίας τάξης, οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο την ακρίβεια, την υπερφορολόγηση, την αλαζονία μιας κλειστής εξουσίας. Σε εκείνους που δεν δέχονται την υποχώρηση στα εθνικά θέματα, την πολιτική των ηρεμών νερών απέναντι στην Τουρκία και τη μετάλλαξη μιας ιστορικής παράταξης σε προσωπικό μηχανισμό εξουσίας. Σε όλους αυτούς απευθύνεται η νέα πολιτική πρόταση του Αντώνη Σαμαρά και είδαμε προχθές η MRB και άλλες εταιρείες που δεν είναι καμία του Σαμαρά. Αν δούμε τα μετοχολογιά τους, ξέρουμε ότι είναι διαπλεκόμενες με το Μαξίμου ή είναι πελατάκια των μηντιαρχών των ταβατζίδων. Οι εταιρείες δημοσκόπησης, κάθε κανάλι έχει και μια εταιρεία όπως ξέρετε. και την έχει με το μήνα, με τη βδομάδα, δεν ξέρω. Μόνο κάποιος ο Λουλούδης δεν έχει βρει ένα κανάλι τέτοιο. Έτσι παίρνει εντολή μόνο από την Πελοπόννησο όταν βγάζει δικιά του.
0: Ναι. Όχι, πάντως αυτό που πάτε να πείτε, έχετε δίκιο. Ο Σαμαράς καλά πάει στη δημοσκοπήση. Δεν πάει άσχημα. Δηλαδή, ακόμη χωρίς να έχει ανακοινώσει.
1: Γιώργο, νομίζω ότι πάω να πω κάτι που μας διαφεύγει, που το είπε ο Μαύρος, αλλά μπορεί και να μας διαφεύγει. Είπε ο Μαύρος ότι 23,8% λέω επίτηδες ο Μαύρος, γιατί έχει ένα θεσμικό ρόλο στους δημοσκόπους εκεί, στην εταιρεία τους εννοώ, στο σύνδεσμο που έχουν, και είναι ο εκπρόσωπος της MRB. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν έχει τις μετοχές, γιατί τις έχει πουλήσει ένα φίλο του Μητσοτάκη, αλλά τέλος πάντων. Αυτή η εταιρεία, η γνωστή MRB, ο Μαύρος με το ειδικό βάρος, λέει 23,8 παίρνει ο Μητσοτάκης σαν πρόθεση ψήφου. Ρωτήσαμε, λέει, το 23,8 και τους είπαμε, αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, και σε παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ θέλω την προσοχή σου, εσείς από το 23,8 σκοπεύετε να ψηφίσετε Σαμαρά? Και απαντάει στο Θεό που πιστεύει στο 7,3 ότι εμείς θα ψηφίσουμε Σαμαρά. Αν κάνεις την αφαίρεση από το 23,8, αν αφαιρέσεις αυτό που λέει ότι θα ψηφίσω Σαμαρά,
0: ναι, έχουμε 16%.
1: Όταν ξέρετε πάει στο 17.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα είναι πόδι χέρι με τον Τζίπρα, το καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι, αλλά δηλαδή, να καταλάβω όμως, κύριε Νικολόπουλε, μισό λεπτό. Άκουσα να το λέει και ο κύριος Φλωρίδης αυτό, νομίζω. Γιατί κάποιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν κληθεί να σχολιάσουν εδώ Σαμαρά. Και ο κύριος Φλωρίδης είναι αυτός από αυτούς που λένε τα πιο έτσι, ενδιαφέροντα.
1: Ο Φλωρίδης της Νέας Δημοκρατίας, λες, έτσι.
0: Της κυβέρνησης, ναι, βεβαίως. Της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως. Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι. Γιατί εγώ ήξερα ένα Φλωρίδη πράσινο-φρουρό που μας έβλεπε.
0: Εντάξει, τώρα γίνονται αυτά στην πολιτική.
1: Δεν είναι ο ίδιος.
0: Τώρα. Γίνονται στην πολιτική αυτά τώρα.
1: Ο ίδιος είναι.
0: Ο ίδιος. Είπε, λοιπόν,
1: α, εκεί στον Κιλκίδης με το Σάββατο Τζιντουρίδη.
0: Ο ίδιος. Λοιπόν, ακούστε
1: που ήθελε να γίνει και αρχηγός επί Σιμίτη.
0: Ναι, αυτός.
1: Άρε το Γιώργη, κοίτα ο Γιώργη.
0: Ο Φλωρίδης, λοιπόν, είπε κάτι που είναι ενδιαφέρον. Αφήστε ποιος το λέει. Λέει, εδώ γίνεται ένα κόμμα, όχι για να πει ότι εγώ έρχομαι να κυβερνήσω ή να αλλάξω τη ζωή των Ελλήνων κτλ., αλλά για να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, ο Σαμαράς κάνει ένα κόμμα.
1: Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό, ρε Γιώργη?
0: Δεν το ξέρω, εσείς θα μου το πείτε αυτό.
1: Όταν 10 αρχηγοί και 10 κόμματα από το ΚΚΕ μέχρι το Βελόπουλο δεν μπορούν να ρίξουν αυτό το σύστημα της διαπλοκής, όχι το Κυριάκο το Μητσοτάκη, σιγά τώρα, έτσι, μην τον κάνουμε τώρα τον Κυριάκο ότι κάποιος είναι, όταν δεν μπορούν να έρθουν να καθαρίσουν την κόπρο του Αυγίου, όλοι αυτοί μικροί και είναι μικρομεσαίοι, εκείνους λοιπόν που μπορεί, σου λένε τώρα, εμένα με παίρνουν για να μου πούν περαστικά. Αριστερή, κέντρο, οι φίλοι, ρε παιδί μου, εδώ είμαστε όλοι συμπολίτες, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Νίκο, θα το κάνει ο Σαμαράς να τον διώξει. Του λέω, ρε παιδάκι μου, αφού εσύ είσαι ΚΚΕ, αφού εσύ είσαι Πασόκ, αφού εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ, τι ρωτάς για το Μητσοτάκη, γιατί δεν τα λες στο δικό σου το κόμμα? Δεν μπορούν οι δικοί μας να
0: το... Άρα το ίδιο λέμε, το κόμμα Σαμαρά γίνεται για να φύγει ο Μητσοτάκη, θα συνεχίσουμε.
1: Εάν είναι ταυτισμένος με το κακό, είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία. Εάν δηλαδή δεν μπορούμε να ονειρευτούμε και δεν μπορούμε να σκεφτούμε πως θα είναι ο φετινός χειμώνας, γιατί ο Μητσοτάκης, όπως έχει πει on camera, δεν έχει φανταστεί ποτέ τη ζωή του να ζει με 6, 7, 8 εκατοστάρικα το μήνα. Το έχει πει on camera. Δεν έχει δει παπακόλο, Γιώργη μου, ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Και αν πάει το πετρέλαιο τόσο, και αν εσείς παίρνετε τόσο, και αν δεν σας δίνω το από το Ταμείο Ανεργίας σε σένα τον άνεργο, σιγά καημένε. Νομίζετε ότι αυτά είναι κουταμάρες? Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι φιολογήματα. Μα η Αντουανέτα γιατί τι έλεγε? Φαλάρο, δεν έχετε ψωμί και δεν τρέχετε λίγο πεντεσπάνι?
0: Πεντεσπάνι, ναι.
1: Λοιπόν, το ίδιο ζουνε σήμερα αυτοί, ζουνε στην καρακοσμάρα τους. Έχουν γίνει πάμπλουτοι. Κάποιος μεγάλος τραπεζίτης εν ζωή μου είπε ότι τον υπολογίζει να έχει 8 δισεκατομμύρια στην άκρη. Τι να σκέφτεται, ρε, το Γιώργη τον πλήει τώρα, πλάκα κάνει.
0: Ωραία, εάν, λοιπόν, να πάμε λίγο.
1: Αν δημοσιογράφος παίρνει σήμερα 3 χιλιάρικα που δεν τα παίρνει, αλλά που τόσο θα έπρεπε να παίρνει.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω
1: τι
0: κάτι.
1: Τι σκέφτεται ο Κυριάκος?
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Νικολόπουλε.
1: Εγώ ήθελα να σου...
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε λίγο αυτό.
1: Ήθελα να πω ότι δεν στηρίζω πάντως τον Αντώνη Σαμαρά επειδή υπήρξα ευνοούμενός του, γιατί δεν υπήρξα. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και σε προσωπικό.
0: Τον στηρίζετε για να φύγει ο Μητσοτάκης, το κατάλαβα.
1: Πάω το χρόνο και δεν απαντήσω σε αυτό το κέριο ερώτημα που έθεσε στην αρχή.
0: Ναι.
1: Αν μιλάω, μου είπε τι θα κάνω.
0: Ναι, τι θα κάνετε, θα είστε υποψήφιο στην Αχαΐα, θα είστε υποψήφιο γενικά.
1: Είχαμε, να είχαμε με τον Σαμαρά να μιλήσουμε 13 χρόνια από τότε που παραιτήθηκα,
0: ναι,
1: και εκείνος μετά με διέγραψε.
0: Mm-hmm.
1: Το θυμάστε, υπηρέτησα ως υφυπουργός στην κυβέρνησή του, παραιτήθηκα,
0: ναι,
1: γιατί δεν μπορούσα να παραμείνω σε μια θέση εξουσίας, ναι, όταν η πολιτική που εφαρμοζόταν δεν συμφωνούσε με όσα είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό.
0: Ναι, υφυπουργός εργασίας.
1: Και σε αυτή την κριτική,
0: mm-hmm,
1: μένω και σήμερα σε αυτή την κριτική.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Δεν μου χρωστάει ο Σαμαράς, δεν του χρωστάω. Πριν ένα χρόνο, όταν άρχισα να είμαι και εγώ δημόσια από τις βραδινές εκπομπές μου να προτρέπω το Σαμαρά, με πήρε τηλέφωνο. Ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε και μου είπε: δεν θα το πίστευα ποτέ ότι θα ήσουν εσύ εκείνος που σήκωσες τη σημαία και μπήκες μπροστά.
0: Ναι.
1: Εγώ τότε σου θυμίζω ότι δεν προτίμησα την υπουργική καρέκλα από τη συνείδησή μου.
0: Ναι.
1: Κάποιοι τότε είπαν ότι στενοχωρήθηκα γιατί δεν ήμουν υπουργός. Κάποιοι, ο Μπόμπολας, ο εθνικός εργολάβος που σήμερα έχει αφήσει άλλο διάδοχο στον Άκτορα, έγραψε στο Έθνος της Κυριακής, δύο μέρες μετά την παραίτησή μου, ότι μάλλον με κυνηγάει το ΣΔΟΕ, λέει, γιατί κάτω στη Ραχαγιά κάποιους πήγα να καλύψω.
0: Ναι.
1: Έριξα στον Μπόμπολα τον ίδιο και στην συντακτική του ομάδα 28 μήνες φυλακή.
0: Mm.
1: Και στο εφετείο που πήγαμε καταδικάστηκαν.
0: Ναι.
1: Για να έχει τελειώσει το παραμύθι γιατί εγώ παραιτήθηκα. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορική αλήθεια και δεν την κρύβω. Αντιθέτως, ακριβώς γι' αυτό έχει μεγαλύτερη πολιτική και ηθική αξία η σημερινή μου τοποθέτηση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξεχνώ τις διαφωνίες μας, δεν διαγράφω την προσωπική μου διαδρομή, δεν ζητώ ανταλλάγματα,
0: mm-hmm,
1: και δεν κάνω πολιτική για να τακτοποιήσω τον εαυτό μου.
0: Mm-hmm.
1: Δόξα τω λαό και το Θεό. Αλλά κοντά 3 δεκαετίες βουλευτής είμαι ένας εκ των μακροβιώτες.

0: όταν άλλοι το ψηφίζαν, εγώ το είπα καθαρά. Και σήμερα πάλι, καθαρά σας λέω, ότι δεν το σκέφτομαι να είμαι υποψήφιος βουλευτής.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να λέω τελεία και παύλα. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω, μου αρέσει. Βεβαίως, στενοχωριέμαι που βλέπω ένα πολιτικό κενό. Mm-hmm. Στενοχωριέμαι που δεν ακούγεται η αχαΐα. Στενοχωριέμαι που αν βάλω στοίχημα τώρα από τον Α1 χιλιάρικο, πέστε μου ρε ποια, πώς λένε τους βουλευτές αχαΐας, τα ονόματά τους, mm-hmm. και θα πάρει ένα χιλιάρικο όποιος το πει στον Α. και δεν ξέρουν καν τα ονόματά τους. Mm-hmm. Στενοχωριέμαι λοιπόν, γιατί έχει γίνει λες και είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά δεν νιώθω ότι εγώ είμαι αυτή την ώρα ο απαραίτητος για υποψήφιος βουλευτής.
1: Μάλιστα. Άρα δεν θα είστε υποψήφιος, αλλά θα είστε καθαρά δημόσια και όσο μπορείτε πιο σκληρά με τον Αντώνη Σαμαρά. Στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας τώρα. Μου λέτε τόση ώρα ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει. Ο Μητσοτάκης έχει ένα βασικό πολιτικό αφήγημα, το οποίο νομίζω θα το πάει μέχρι τέρμα. Ωραία. Όχι εγώ. Ποιος? Δηλαδή.
0: Ο Κώστας Καραμαλής.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν
0: απλά,
1: ναι.
0: αφοπλιστικά, mm-hmm. μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας,
1: ναι.
0: όπου θα συμμετέχει και το πρώτο κόμμα, mm-hmm. κάνει ότι δεν το θυμάται ο Μητσοτάκης, δεν ήταν βουλευτής, mm-hmm. τότε δεν το πίστευε ούτε η Μαρίκα ότι θα γίνει βουλευτής, γέλαγε όταν της το λέγανε, η μαμά του, η Μακαρίτισσα. Αλλά είναι αλήθεια και το ένα και το άλλο που σας λέω. Και ότι γέλαγε η Μαρίκα, πείτε να δείτε στο YouTube που θα το βρείτε. Λέει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος. Λοιπόν, αυτό το παιδί λοιπόν κάποιος πρέπει να του πει για να μην εκτίθεται ότι το 1989 με σαραντάρια ο πατέρας του και το Πασόκ, όχι τώρα με 20%, 40% έπαιρναν τότε τα δύο κόμματα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και το 89 λοιπόν δεν έγινε κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και ήταν πρώτο κόμμα ο πατέρας του. Mm-hmm. Και τότε λοιπόν του είπαν δεν θέλουμε εσένα ρε Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και λέει ωραία, πάρτε το Ζολώτα.
1: Ναι.
0: Πάρτε το Τζανετάκη.
1: Ναι, είχαμε,
0: και τότε πήγε
1: είχαμε δύο πρωθυπουργούς.
0: Γιατί το έχει ξεχάσει ο Πελετίδης, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Έχει ξεχάσει ο Πελετίδης ότι γίναμε συγκυβερνήτες. Ότι συγκυβερνήσαμε δηλαδή.
1: 89, ναι.
0: Του τα έλεγα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στενοχωριόταν. Και ξέρεις γιατί συγκυβερνήσαμε τότε. Για την κάθαρση.
1: Ναι.
0: Για την Ιντρακάτ, για τα τηλέφωνα, για τη Siemens.
1: Ναι.
0: Έτσι για να μην τα ξεχνάμε.
1: Καλά, ο Πελετίδης και το Κουκουέ λέει ότι κάνανε ιστορικό λάθος τότε. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Α, θα βρω τώρα όπως ναι. κάνανε με τον Μπελογιάννη, όπως ναι. κάνανε με χίλιους δυο. Ναι. Όπως μας μπλέξανε να πούμε άσε μας.
1: Πάμε επιστροφή λοιπόν, στο ποιος θα κυβερνήσει για να κλείσουμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος θα κυβερνήσει.
0: Λοιπόν θέλω να πω ότι ο Σαμαράς είναι ικανός.
1: Ναι.
0: Το απέδειξε γιατί έκανε κυβέρνηση με το Πασόκ και την αριστερά επίσης. Του Κουβέλη, τη Δημοκρατική Αριστερά.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ανοίξει μύτη όσο καιρό ήσαν στην κυβέρνηση και οι τρεις. Ούτε ένα παραπολιτικό δεν υπήρξε, ούτε ένα παραπολιτικό.
1: Ναι.
0: Τόσο αγαπημένη κυβέρνηση και μονιασμένη, πραγματικά και εσύ,
1: ναι.
0: γιατί είσαι έμπειρος και παλιός δημοσιογράφος,
1: ναι.
0: δεν θα θυμηθείς ένα περιστατικό.
1: Ναι.
0: Κάποιος να βγει και από την αριστερά και να του πει του Σαμαρά, ρε, το πας πολύ δεξιά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι ένας πολύ καλός μπαλαδόρος,
1: mm-hmm.
0: συνεταίρος, συνεκτικός ιστός, για να σχηματιστεί πάλι μια κυβέρνηση οικουμενική,
1: ναι.
0: εθνικής ενότητας.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, αν ο Μητσοτάκης τρέμει, μήπως πάει στο ειδικό δικαστήριο και τον Παπαντρέου. Τον έστειλε στο ειδικό δικαστήριο.
1: Με πρωθυπουργό, με πρωθυπουργό, όχι τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, λέτε. Γιατί ο Μητσοτάκης λέει ότι αυτό είναι
0: ήταν
1: πολιτικά.
0: Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μα δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ενώ
1: μάλιστα.
0: είχε 40%.
1: Μάλιστα,
0: και
1: μάλιστα.
0: δεν είπε αυτή την κουταμάρα που λέει ο Μητσοτάκης. Α, ξέρεις, είμαι πρώτο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Και πρώτο κόμμα είσαι, ρε, μαύρε. Για το γήπεδο του Πάτρε είσαι με τους τσίγκους που ήρθε πάλι ο πώς τον λένε εκείνο το παιδί.
1: Για το γήπεδο του Πάτρε.
0: Και ήρθε και έκανε πάλι εγγένεια.
1: Ναι.
0: Έκανε πάλι εγγένεια. Έχουμε κάνει στο γήπεδο εκεί του Ολυμπιακού.
1: Ο κύριος Βρούτσης, ναι.
0: Έχουμε κάνει 15 φορές εγγένεια.
1: Ο κύριος Βρούτσης, ναι.
0: Α, ναι, έτσι το λένε, ναι.
1: Όχι, έτσι το λένε. Ήταν υπουργός και εσείς υφυπουργός όταν παραιτηθήκατε, θυμάστε.
0: Και μου έδειξε πώς είναι τα τέσσερα.
1: Ναι. Πώς είναι να είσαι τα τέσσερα,
0: ναι. Ναι.
1: Τώρα κλείνοντας, κύριε Νικολόπουλε, θέλω να μου πείτε, επειδή δεν έχω χρόνο, καταλαβαίνω ότι εσείς λέτε.
0: Σου απάντησα ποιος θα είναι λοιπόν ο επόμενος του Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Σου απάντησα.
1: Ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.
0: Ακριβώς.

0: και δεν θα έχουμε εκείνες τις έγνοιες που έχουν. Κάποιοι είπε δικαιολογημένα τι θα γίνει με την Τουρκία, τι θα γίνει με το μεροκάματο, τι θα γίνει με, με τα επόμενα. Και βέβαια σκέψου, αυτή η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος να υιοθετήσει την μισή ατζέντα Πολάκη. Δηλαδή η ΔΕΗ να ξαναπεράσει στο δημόσιο, να ξαναγίνει δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
1: Και μια τράπεζα, και μια τράπεζα κρατική.
0: Ακριβώς, γιατί οι Καραμαλίδες κατηγορούνταν για σοσιαλμανία. Γιατί οι Καραμαλίδες ήθελαν το κράτος να παρεμβαίνει. Πώς θα παρέμβει στο ρεύμα σου, Γιώργη? Πώς θα παρέμβει, δηλαδή θα παρακαλάει τα διελιστήρια? Σας παρακαλώ, κόψτε 10 λεπτά. Ναι. Μπορεί τι κουταμάρες είναι αυτές που λένε ρε και δεν γελάει ο κόσμος ή δεν τους παίρνει με τις πέτρες.
1: Μάλιστα.
0: Παρεμβαίνεις όταν τα διελιστήρια είναι δικά σου. Και ήταν πάντα δικά μας τα διελιστήρια. Εννοώ του δημοσίου.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ο βασικός μέτοχος. Ή όταν έχεις εσύ τη ΔΕΗ και λέει η ΔΕΗ, εγώ θέλω να βγάλω μόνο 10%.
1: Εσείς λέτε κρατικό έλεγχο σε ενέργεια, τράπεζες και τα λοιπά, τουλάχιστον με ένα πυλώνα, έτσι δεν είναι?
0: Μα πώς θα στηρίξεις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Έδωσε την Τράπεζα Αττικής στον Εξάρχου, στον Άκτορα, και ξέρεις ποιο ήταν το σκεπτικό του Στουρνάρα, του φίλου μας. Άλλα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είδες καμιά μικρομεσαία επιχείρηση να στηρίζεται από τράπεζες? Ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ήθελε να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είπε ότι με βάση την εγκύκλιο 1180 τότε έδωσε εντολή και οι τράπεζες έδιναν στις μικρομεσαίες.
1: Αφήστε τις τράπεζες τώρα, οι μικρομεσαίοι δεν περνάνε ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω δεν περνάνε από τις τράπεζες.
0: Αν δεν έχεις την αγροτική τράπεζα, πώς θα στηρίξεις δηλαδή τις αγρότες?
1: Λοιπόν, ανοίγουμε μεγάλη συζήτηση. Κύριε Νικολόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Κρατάω όλες αυτές τις παρατηρήσεις.
0: Και έχει και ενδιαφέρον για τη ζωή μας αυτό το αύριο. Αυτό το αύριο μιας οικουμενικής κυβέρνησης που θα συμφωνήσει να ξαναπάρει το κράτος στο ρόλο του, την ισχύ του υπέρ των πολλών, των αδυνάτων, και όχι υπέρ των δυνατών, των ταβατζίδων, των εθνικών εργολάβων, των ολιγαρχών και των μεγαλομπακάλιδων.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί βλέπω ότι θα είστε πολύ ενεργός σε αυτή την προεκλογική περίοδο που φαίνεται ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Λοιπόν, είμαστε στις 9:33 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Αλφα Πάτρας 94 και 4. Εκτός ελέγχου μαζί μας πάντα τα ζαχαροπλαστεία Caravel. Τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης με 6 σημεία στην πόλη της Πάτρας, όλο και κάποιο θα είναι κοντά σας. Πηγαίνετε εκεί για τα καλύτερα αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και ζαχαροπλαστική που έρχεται από το 1955 ως ιστορία. Θα πάμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής να δούμε τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το Επιμελητήριο Αχαΐας. Έναν από τους βασικούς θεσμικούς πυλώνες λειτουργίας της περιοχής, που καλείται σε πολύ δύσκολη περίοδο να αναλάβει και κάποιες πρωτοβουλίες για τους μικρομεσαίους. Θέλω να δούμε, εκεί έχουμε και κάποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των παρατάξεων και έχουμε και πολλά ανοιχτά ζητήματα. Θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί είναι ο επικεφαλής της παράταξης σύγχρονο επιμελητήριο με όραμα, ο κύριος Αντώνης Ποταμίτης, με τον οποίο θα συζητήσουμε αρκετά πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ποταμίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τί. Καλή σεζόν σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Καλό φθινόπωρο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τα του επιμελητηρίου για να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, γιατί εσείς είστε και από τους επιχειρηματίες που μπορείτε να μας δώσετε και μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στον πυρήνα της αγοράς, γιατί έχετε εικόνα όλης της γκάμας των επιχειρήσεων. Θέλω να δω λίγο, γιατί παρακολουθώ μια αντιπαράθεση που υπάρχει και το τελευταίο διάστημα στο επιμελητήριο με κατέρωθεν ανακοινώσεις για διάφορα ζητήματα, ένα από τα οποία είναι και η κρουαζιέρα. Καταλογίζεται στους ανθρώπους της διοίκησης του επιμελητηρίου ότι είναι αναποτελεσματικοί στα μεγάλα ζητήματα, όπως διάβασα σε κάποιες από τις ανακοινώσεις σας, και ότι κάνουν ενέργειες οι οποίες είναι πυροτεχνήματα, ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.
1: Αναποτελεσματική δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι, από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί όλος αυτός ο κύκλος. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι σχετικά με την κρουαζιέρα είμαστε πάρα πολύ θετικοί, όχι απλά θετικοί, υπέρμαχοι είμαστε, ότι πρέπει να έρθει στην πόλη. Απλά θεωρούμε ότι γίνεται με λάθος τρόπο. Ξέρετε πολύ καλά σε όλες τις επιχειρήσεις ότι πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική. Και μια στρατηγική η οποία να υπάρχει ένα πλάνο, να υπάρχει μια SWOT ανάλυση και μέσα σε όλα αυτά να υπάρχει ένας project owner, δηλαδή ένας project leader, ο οποίος αυτός θα αναλάβει να χρησιμοποιήσει τους πόρους που έχει η πόλη εν προκειμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν αυτό είναι η διοίκηση του ΟΛΠΑ. Και συγκεκριμένα ο διευθύνων σύμβολο του ΟΛΠΑ ΑΕ, ο κ. Παναγιώτης Αναστασόπουλος, ο οποίος είναι αυτός, καθόλου αρμόδιος, είναι αυτός που θα υποδεχτεί την κρουαζιέρα μέσα στο λιμάνι και είναι υπεύθυνος. Δεύτερο στάδιο είναι οι πράκτορες. Είναι οι ναυτικοί πράκτορες, οι οποίοι θα μιλήσουν με τα πλοία, θα μιλήσουν με τους επιχειρηματίες, δηλαδή με τους εφοπλιστές και με τα γραφεία, προκειμένου να βρουν όλη τη διαδικασία και ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να δέσει ένα καράβι στο λιμάνι. Μετά πρέπει να συνεπικουρούσουν και άλλοι θεσμοί, όπως είναι το επιμελητήριο, ο ΣΚΙΑΝΑ, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Δήμος και ειδικά το Τμήμα Πολιτισμού. Άρα λίγο πιστεύουμε και σαν παράταξη και εγώ προσωπικά, ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον ΟΛΠΑ να κάνει τη δουλειά του, οι ναυτικοί πράκτορες να κάνουν τη δουλειά τους, και εμείς ως επιμελητήριο, συγκεκριμένα γιατί εγώ για το επιμελητήριο μπορώ να μιλήσω, αλλά και για τους υπόλοιπους φορείς, να υπάρχει μια ομάδα η οποία θα προετοιμάσει την πόλη προκειμένου να υποδεχθεί την κρουαζιέρα και να φύγουν ευχαριστημένοι. Και αφού φύγουν ευχαριστημένοι, τότε αυτό το word of mouth που λέμε, δηλαδή από στόμα σε στόμα, και αυτό θα αρχίσει να φέρνει κόσμο στην πόλη μας. Παρατηρούμε ότι ήρθε πρόσφατα ένα μεγάλο πλοίο στην και μάλιστα με ακριβά βαλάντια οι άνθρωποι που ήταν πελάτες σε αυτό το κρεζερόπλιο. Και πραγματικά δεν ξέρω ποιος το πρακτόρευσε, αλλά πιστεύω ότι αυτή η εταιρεία που πρακτόρευσε και έφερε αυτό το καράβι μέσα στο λιμάνι, να μας δώσει στοιχεία αν τους άρεσαν η πόλη, δηλαδή να γίνει μια αξιολόγηση αυτών που επισκέφθηκαν την πόλη, εάν η πόλη είχε ενδιαφέρον για αυτούς, τι προβλήματα αντιμετώπισαν, προκειμένου να προετοιμαστούμε όταν και εφόσον έρθει στην πόλη, ξεκινήσει η κρουαζιέρα, είτε με ένα πλοίο είτε με 100 πλοία, παίζει ρόλο, έστω και ένας πελάτης πρέπει να μένει ευχαριστημένος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δουλέψουμε προκειμένου η κρουαζιέρα να πετύχει σε αυτή την πόλη.
0: Άρα αυτό που λέτε ουσιαστικά, κύριε Ποταμίτη, αυτό που λέτε ουσιαστικά είναι να υπάρχει και συνεργασία με τους άλλους φορείς, να μην κάνει ο καθένας το κεφαλιού του για το
1: μόνο πλοίο. Συνεργασία, μόνο δηλαδή, συνεργασία. Δηλαδή για μένα project owner, δηλαδή υπεύθυνος για όλα είναι η διοίκηση του ΟΛΠΑ. Και από εκεί και πέρα συνεπικουρούμε εμείς. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πηγαίνουμε εμείς σαν επιμελητήριο να χαλάμε χρήματα για μελέτες, να χαλάμε χρήματα, να χαλάει η περιφέρεια, να χαλάει το επιμελητήριο, να χαλάει όλπα. Για το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου που είναι πράκτορας να πηγαίνει να μιλάει με τις εταιρείες που θα φέρουν τις οφοπλιστές και τις εταιρείες που θα φέρουν τις κρουαζιέρες στην πόλη. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Είναι fair, είναι σωστό. Εγώ δηλαδή ήμουν αντιπρόεδρος στο επιμελητήριο και είχα αυτή την ιδιότητα. Δεν θα πήγαινε καν να μιλήσω με αυτούς τους ανθρώπους. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν και άλλοι συναδελφοί μου οι οποίοι είναι πράκτορες, πρακτορεύουν στο λιμάνι, οι οποίοι, εγώ θα πάω τώρα και θα μιλήσω και θα πω και ένα παράδειγμα γι' αυτό για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας. Είναι σαν να έχουμε ένα συνεταιρισμό λαδιού, ένα παράδειγμα. Εγώ λοιπόν που είμαι στο επιμελητήριο, να πηγαίνω να μιλάω με τους αγοραστές της εκθέσης ως θεσμικός του επιμελητηρίου. Άρα λοιπόν σε σχέση με τους υπόλοιπους που είναι στο συνεταιρισμό, δεν θα έχουν την άμεση επαφή που θα έχω εγώ. Άρα, όταν θα έρθει να αγοράσουν λάδι στην Αχαΐα, ο πρώτος που θα έχω τις επαφές θα κάνω, θα είμαι εγώ.
0: Έχετε δεσπόζουσα θέση.
1: Ένα παράδειγμα. Δεν υπονοώ κάτι για τον άνθρωπο, έτσι. Απλά λέω ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή, πρέπει η γυναίκα του Κέσσερα να μην είναι μονοτήμια, πρέπει να, και να το δείχνει. Αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το, εγώ θεωρώ ότι έχουμε και άλλα θέματα στην πόλη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να οργανώσουμε, και νομίζω και ο Δήμος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι από την ώρα που θα κατέβουν έξω από το πλοίο. Οι επιχειρηματίες, ο εμπορικός σύλλογος. Να στείλει ένα σημείο. Πρέπει να μιλάνε αγγλικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε αγγλικά στα καταστήματα και να περιμένουμε να πουλήσουμε. Μετά να διαβάζουμε από πού έρχεται η κρουαζιέρα, από ποιο κράτος. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται. Ούτως ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε και την κουλτούρα τους. Δηλαδή αλλιώς συμπεριφέρεσαι να ξέρεις ένα Ρώσο, αλλιώς συμπεριφέρεσαι ένα Αμερικάνο. Κάποια πράγματα μπορείς να μιλήσεις, ο τρόπος που μπορεί να μιλήσεις, ένα παράδειγμα σε ένα Κινέζο, μπορεί να είναι προσβλητικό σε σχέση με αυτό που μιλάμε στην καθημερινότητα. Δηλαδή η κρουαζιέρα είναι ένα μεγάλο project, κεφάλαιο για την πόλη, την έχουμε ανάγκη και πρέπει, δεν θα κάνουμε μικροπολιτική, ούτε αντιπαραθέσεις. Ειλικρινά είμαι ο άνθρωπος που δεν μ' αρέσει την παράθεση. Μ' αρέσει όμως η σειρά.
0: Αλλά λέτε να το κάνουμε σοβαρά. Να το κάνουμε σοβαρά.
1: Εγώ λέω, εγώ θα κάνω μια πρόταση μέσα από το σπάς. Ότι θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση που θα πρέπει να είναι ο ΟΛΠΑ, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο ΣΚΙΑΝΑ, ο Δήμος, άνθρωποι του πολιτισμού του Δήμου μέσα και ενδεχομένως και η περιφέρεια. Αυτοί θα πρέπει να μαζευτούν σε ένα τραπέζι. Ας είναι ο πρόεδρος του μελητηρίου. Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Εμείς διεκδικούμε πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν την πόλη μας. Και να ξέρετε κάτι, επειδή έχω ταξιδέψει αρκετά στο εξωτερικό και επειδή έχω δει τι είναι αυτό που αρέσει στον κόσμο. Δηλαδή, πάντα τους αρέσει να κερδίζουν κάτι και να φεύγουν με μια εικόνα, μια δυνατή εικόνα. Να δημιουργήσουν μια δυνατή εικόνα στην πόλη μας. Σήμερα εσείς, κύριε Πλιάν, φέρνατε ένα φιλοξενούμενο. Πού θα τον πηγαίνατε? Τι να δεις στην πόλη?
0: Εάν δεν ξέρω την πόλη, δεν θα ήξερα καν που θα τον πάω. Πρέπει κάποιος να με ενημερώσει πού μπορώ να πάω. Έτσι δεν είναι, καταρχήν.
1: Πρέπει λοιπόν ακριβώς να ακολουθήσουμε ένα roadmap που θα του στείλουμε στο κάστρο, που πρέπει εκεί με την αρχαιολογική υπηρεσία να κάνουμε κάποια πράγματα, στο αρχείο 2. Αν θέλουμε θρησκευτικό τουρισμό, έχουμε πράγματα να κάνουμε στην πόλη καταπληκτικά. Οι σκάλες του Αγίου Νικολάου είναι ένα project από μόνο του. Δηλαδή βλέποντας κάποιος στη λιμάνι και βλέποντας ότι μπορεί να περπατήσει από την αρχή της Αγίου Νικολάου μέχρι το πάνω μέρος και να μπει στο κάστρο και να τον υποδεχτούν σίγουρα σε καλύτερες συνθήκες, νομίζω ότι έχουμε ιδανικά σημεία που μπορούμε να τα αναδείξουμε. Απλά δεν έχουμε ασχοληθεί να τα αναδείξουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτή την πρόταση που κάνετε, δηλαδή να υπάρξει μια συνολική διαχείριση και ένας κεντρικός σχεδιασμός από όλους τους φορείς της πόλης. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και πράγματι θα προσέφερε πολλά πράγματα. Τώρα, για να κλείσουμε αυτά τα θέματα των διαφορών που έχετε στο επιμελητήριο, γιατί έχετε και διαφορές και είναι και η δουλειά της αντιπολίτευσης να κάνει επισημάνεις όταν βλέπετε.
1: Έχουμε διαφορές γιατί δεν μας ενημερώνει κανείς για το τι γίνεται.
0: Ναι, έχετε πολλές φορές καταγγείλει.
1: Δηλαδή, υπάρχουν στη διοίκηση άνθρωποι που έχουν πάρει 18 ψήφους. Ναι. Και αυτή τη στιγμή 28 ή 15 και είναι με στη διοίκηση των 16 και έχουν άποψη όταν έχουν εμπιστευτεί τους επιχειρηματίες, 200 επιχειρηματίες, 250 της Πάτρας, άνθρωποι που είναι στη δικιά μας παράταξη. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι σεβαστή η άποψή μας. Πρέπει να κάτσουν κάτω και να συζητήσουν και με εμάς. να μας πούν τη να ζητήσουν τη γνώμη μας και όχι απλά να τη ζητάνε σαν πυροτεχνία όταν ζητάμε πράγματα μέσα από το επιμελητήριο να μας πετάνε στις καλέντες το οτιδήποτε τους θέλουν.
0: Αυτά που είχατε καταγγείλει στο παρελθόν για αναθέσεις ομιχλώδεις, για μελέτες και τα λοιπά αχρίαστες που το επιμελητήριο συχνά πληρώνει, επιμένετε σε αυτά, εξακολουθούν να συμβαίνουν, θέλω να πω.
1: Εμείς έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για αυτά που θεωρούμε ότι κακώς δόθηκαν τα χρήματα. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν είναι η δικιά μας δουλειά. Mm-hmm. Η δικιά μας δουλειά σταματάει εδώ. Mm-hmm. Είναι δουλειά του εισαγγελέα να κρίνει αν και εφόσον η ειδικούσα επιτροπή mm-hmm. έχει ευθύνες πάνω σε αυτό το κομμάτι ή όχι. Εμείς διαπιστώσαμε νομικά ότι υπάρχει πρόβλημα mm-hmm. και κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνει μια σοβαρή αντιπολίτευση στο επιμελητήριο. Εμείς θεωρούμε ότι όσοι ειδικούν και όσοι άνθρωποι επιχειρηματίες είναι στο επιμελητήριο, είναι τίμοι mm-hmm. και θα πρέπει πάνω σε αυτό το μοντέλο mm-hmm. να συνεργαζόμαστε και θα πρέπει να το αποδεικνύουν καθημερινά, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η διοίκηση του επιμελητηρίου διαχειρίζεται πάρα πολλά χρήματα και όχι μόνο η διοίκηση του επιμελητηρίου, αλλά και η ΑΧΕΠΑΝ που είναι
0: η
1: αναπτυξιακή του επιμελητηρίου mm. και μάλιστα διαχειρίζεται πάρα πολύ σοβαρά κονδύλια και πάρα πολύ σοβαρά προγράμματα.
0: Εσείς έχετε προτείνει όλα τα ποσά να περνάνε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σωστά ή κάνω λάθος?
1: Εμείς έχουμε προτείνει πάνω από 2.500 να περνάνε.
0: Ναι, τα σοβαρά ποσά είναι, δεν
1: μιλάω για... Το οποίο μας το απορρίψανε, είχαμε βάλει από 2.000, μετά από 2.500 μας το απορρίψανε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ομιχλώδης. Ένα παράδειγμα, αν έχετε διαβάσει μια ανακοίνωση μας για την Agrofood and Drink,
0: που έγινε στην
1: πόλη, υπήρχε, επειδή έπρεπε το επιμελητήριο να πάρει κάποια χρήματα πίσω από το διοργανωτή λόγω των χορηγιών, γιατί στο συμβόλαιο έγραφε ότι είναι 50-50, έπρεπε δηλαδή να πάρουμε πίσω χρήματα. Αυτά τα 8.000 δεν μάθαμε ποτέ πώς επιστρέφθηκαν και ξαφνικά μάθαμε ότι στο Αίγιο ο κύριος Βασιλείου έκανε ένα τραπέζι σε ένα σύλλογο ο οποίος δεν μας ενημέρωσαν ούτε πώς ήταν το τιμολόγιο που κόπηκε και μας είπαν ότι κόπηκε απευθείας στον διοργανώτη της εκθέσεως. Πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι ευστάθουν, ειδικά όταν δεν ενημερώνεις το σώμα. Αν το αποφασίσουμε όλοι μας, δικαλώς. Μετά μας ένα απίσης ομιχλώδης ήταν ότι ο χώρος που δόθηκε από τον ΟΛΠΑ μας είπαν ότι είναι δωρεάν. Δεν ήταν δωρεάν. Ο ΟΛΠΑ με αυτό που διαβάσαμε στο Διάβγεια ήταν ότι θέλει 10.000 ευρώ, αλλά τα χρήματα αυτά να διατεθούν σε ιδρύματα της σύμβασης που είχαν. Αυτό το μάθαμε από το Διάβγεια. Το σωστό είναι να έρθουν να μας ενημερώσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα εμείς που έχουμε είναι θέμα ότι δεν ενημερωνόμαστε. Η επικοινωνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τη διοίκηση θα πούν ότι τους κάνουμε αντιπολίτευση. Μα αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Καλά,
1: να τους λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Είναι η αποστολή σας. Αυτό σας έχει αναθέσει ο κόσμος. Βεβαίως.
1: Κύριε Πλή, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος του Προέδρου που είναι στο μέσο επικοινωνίας που έχει πληρώνεται ως εκπρόσωπος του μελητηρίου στα δελτία τύπου. Το ίδιο γίνεται και με τον Πρόεδρο της ΑΧΕΠΑΝ, της αναπτυξιακής. Έχει επίσης δικό του υπάλληλο μέσα και πληρώνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά τα πράγματα δεν συνάδουν. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος στο επιμελητήριο, σε καμία περίπτωση δεν θα έβαζα ένα δικό μου υπάλληλο. Εγώ δεν λέω ότι δουλεύουν τις ίδιες ώρες ταυτόχρονα. Εγώ θα πω ότι δουλεύουν σε δύο ξεχωριστά ωράρια. Δεν είναι σωστό. Όπως επίσης δεν είναι σωστό να δίνω 5.000 για κάποια ημερίδα σε δημοσιογράφο που γράφει στην εφημερίδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι, προκαλούν, ειδικά σήμερα που ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ. Στις 20 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα.
0: Μάλιστα. Και νωρίτερα κάποιες φορές. Λοιπόν, θέλω να φτάνοντας προς το τέλος της κουβέντας μας, κύριε Ποταμίτη, και θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί νομίζω ότι θα διανύσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη σεζόν οικονομικά και για τους επιχειρηματίες. Και εδώ θέλω να πάμε τώρα. Επειδή νομίζω, είπα και προηγουμένως, έχετε μια πολύ καλή εικόνα. Είστε από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιείστε σε πολλούς κλάδους. Είστε σε αρκετές επιχειρήσεις, έχετε γνώση του πώς λειτουργούν. Είστε πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, έχετε μια συνολική εικόνα της αγοράς. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την ενέργεια. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα την κυβέρνηση να ανακοινώσει κάποια μέτρα που αρκετοί λένε ότι δεν θα είναι παρά ασπιρίνες μπροστά στο πρόβλημα που έρχεται αυτό το χειμώνα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε να κινείται το επιχειρήν αυτό το δύσκολο διάστημα που έρχεται και τι είναι αυτό που εσείς προτείνετε.
1: Έχω πει κατά καιρούς Θυμάστε ότι πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 1 χρόνο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε και δεν μπορεί να συγκρατηθεί τη στιγμή ότι είμαι άριθμος, είναι ότι η ενέργεια. Mm-hmm. Βλέπουμε την ενέργεια να καλπάζει. Mm-hmm. Εάν λοιπόν βγάλουμε κάποια πάση που θα βγάλουμε για τις αδύνατες ομάδες, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Γιατί η επιχείρηση η οποία θα πληρώσει το πετρέλαιο από 1,6 που το πλήρωνε 2,20, 2,10, mm-hmm. όλο αυτό το κόστος θα το μετακυλήσει στα προϊόντα. Που mm-hmm. τα προϊόντα θα τα αγοράσει ο καταναλωτής. Mm-hmm. Αυτό όσον αφορά το καύσιμο. Όσον αφορά την ενέργεια, όταν λέμε ηλεκτρικό, mm-hmm. αέριο κτλ., πάλι οι τιμές θα είναι πάρα πολύ υψηλές. Mm-hmm. Όλο αυτό που γίνεται γεωπολιτικά οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι πώς ως κράτος και ως κυβέρνηση αντιμετωπίζεις όλη αυτή την λέλαπα που έρχεται, γιατί είναι λέλαπα αυτό που έρχεται σήμερα, στην ενέργεια. Mm-hmm. Δεν μπορεί άνθρωπος να βάλει καύσιμο στο αυτοκίνητό του, να πάει την οικογένειά του μια βόλτα.
0: Ναι, είναι πρωτοφανές.
1: Εγώ αυτό που καλώ και περιμένω από την κυβέρνηση, επειδή θα είναι μια προεκλογική χρονιά, ναι. είναι να σκύψει σοβαρά πάνω από αυτό το πρόβλημα, mm-hmm. να μην μείνει μόνο στο fuel pass, mm-hmm. να μείνει σε κάθετες ενέργειες. Δηλαδή, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης mm-hmm. να τον μειώσει ή να τον μηδενίσει. Mm-hmm. Να μειώσει το ΦΠΑ στο καύσιμο, mm-hmm. γιατί φανταστείτε ότι αυτά τα χρήματα που είχαν προϋπολογίσει το κράτος, τον οικονομικό, που είχε κάνει στον προϋπολογισμό του το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή ότι θα βγάλει χρήματα με 1,6 το πετρέλαιο, 1,7, mm-hmm. τα ίδια χρήματα θα τους μείνουν mm-hmm. και σήμερα που έχει 2,20 που βγάζουν πολλαπλάσια. Mm-hmm. Και βγάζουν και οι εταιρείες, αλλά βγάζει και το κράτος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή θα το ακούσει. Έχει μάθει να ακούει και πιστεύω ότι θα το ακούσει.
0: Μακάρι. Λοιπόν, κύριε Ποταμίτη, νομίζω ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για να δούμε και τις δικές σας απόψεις και για τα επιμελητηριακά και για τα συνολικά θέματα. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να εισακουστεί η τελευταία πρότασή σας, να έχουμε πιο δραστικά μέτρα, γιατί με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτό το θέμα θα κλείσουμε έτσι κι αλλιώς. Με τα μέτρα που αναμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες για αυτό το τεράστιο θέμα που υπάρχει στην οικονομία και την αγορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ποταμίτη. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλημέρα σας.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Αντώνη Ποταμίτη, γνωστό επιχειρηματία και επικεφαλής παράταξης, έχουν επιμελητήριο με όραμα. Είναι μια κουβέντα που αφορούσε και τα επιμελητηριακά εδώ, αλλά και τα συνολικά θέματα. Αυτό που είπε τελευταία, και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, ο κύριος Ποταμίτης, ότι δεν μπορείς με μέτρα αποσπασματικά να αντιμετωπίσει μια έκτακτη κατάσταση, μια λέλαπα, όπως την είπε, και έχει δίκιο. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τώρα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον οποίο υπάρχει τόση συζήτηση, εάν μειωθεί κατά 20-30% που λένε οι περισσότερες προτάσεις των πολιτικών κομμάτων, η μείωση που θα έχουμε στην αντλία θα είναι περίπου 7 λεπτά. Γι' αυτό συζητάμε τώρα. Η μείωση που θα έχουμε στο πετρέλαιο ανάλογα θα είναι 7 με 8 λεπτά. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα συνολικό πλέγμα για να μην πάμε σε ασπιρίνες που δεν θα δώσουν τίποτα τελικά στον καταναλωτή. Όταν η βενζίνη έχει 2,20 και 2,25 στην Πάτρα, έχει 2,50, 2,48 σε περιοχές της Μεσσηνίας τουριστικές, σε όλα τα νησιά, σήμερα που μιλάμε. Μιλάμε για απαγορευτικές καταστάσεις και φυσικά μιλάμε για το ανώτερο σημείο που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα ακρίβειας στα καύσιμα.

μέχρι και την Παρασκευή θα ξέρουμε σε κάθε περίπτωση. Εάν η κυβέρνηση θα ξεφύγει από αυτό το διατυπωμένο, τη διατυπωμένη υπόσχεσή της ότι θα δώσει αυτά τα 200 εκατομμύρια που υπάρχουν στον κουμπαρά για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, και θα πάει και σε πιο εκτεταμένα μέτρα για το εκτεταμένο πρόβλημα που υπάρχει εκεί έξω.

Και ο Μαρινάκης πριν από λίγο μίλησε στο Sky και είπε ότι είναι εύκολο για την αντιπολίτευση να λέει ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα, σχολιάζοντας την πρόταση του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας πρότεινε πλαφόν τώρα στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Γενικό πλαφόν να θεσπίσει και να επιβάλλει η κυβέρνηση προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές. Και ο κ. Μαρινάκης απάντησε πριν από λίγο ότι είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος, για να είσαι ευχάριστος, όπως κάνει ο κ. Τσίπρας. Θύμισε ότι είχε αυξήσει όλους τους φόρους στα καύσιμα ο Τσίπρας, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα τώρα. Δεν συζητάμε. Κακώς η κυβέρνηση το κάνει προφανώς για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Δεν συζητάμε για κανένα Τσίπρα. Συζητάμε για τον άνθρωπο που φεύγει από την Πάτρα κάθε μέρα και πάει να δουλέψει για να φέρει ένα μεροκάματο στο σπίτι του στην Αύπακτο και δεν μπορεί να πάει. Συζητάμε για έναν άνθρωπο που θέλει να πάρει την οικογένειά του να πάει κάπου και δεν μπορεί να πάει. Συζητάμε για έναν άνθρωπο ακόμα χειρότερα, που θέλει να θερμανθεί το χειμώνα και δεν θα μπορέσει να θερμανθεί. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι έχουν δίκιο, λέει, οι πολίτες που ζητούν παραπάνω. Πάλι καλά. Πάλι, ευχαριστούν πολύ. Αλλά δεν μπορούμε, λέει, να λένε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη έτσι, αλλά χειρότερη, όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες.

Ένα από τα ζητήματα που φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση πάντως είναι να φορολογήσει, θα δούμε πόσο, επιπλέον τα υπερχέρη των δηληστηρίων. Είχε προβεί σε μια έκτακτη φορολόγηση όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά τώρα είμαστε σε χειρότερο σημείο ακόμη. Έχουμε μια γενική κρίση παντού.

Λοιπόν, όλα αυτά θα τα ξέρουμε. Πιθανότατα αύριο μεθαύριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα ενεργειακά. Άρα κάντε λίγο υπομονή. Δεν βλέπω αντρικό να ανέβεις καλοριφέρ φέτος, ε. Με αγκαλιές θα ζεσταίνεστε εκεί. Αγκαλιάζεστε μεταξύ σας.

Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος, να πούμε ότι είχαμε και ένα τραυματισμό 47χρονο εργαζόμενο στο λιμάνι της Πάτρας κατά τη διάρκεια εργασιών εκφόρτωσης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έγινε χθες, ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερο τραυματισμό του ανθρώπου. Υπάρχει και μια παρέμβαση στο εργατικό κέντρο που λέει ότι οι συνθήκες εργασίας κτλ. Δεν τηρούνται πολλές φορές από τους εργοδότες.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στις 10. Εμείς θα σας αφήσουμε κάπου εδώ, θυμίζοντάς σας ότι πρέπει να πάτε στα Κάραβλα. Δεν ξέρω, έχετε αργήσει. Τα καλύτερα τοπιήματα, στα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης και φυσικά κορυφαίο παγωτό και τα πιο γευστικά γλυκά στα καταστήματα Κάραβλα, στα 6 σημεία στην Πάτρα, των οποίων η ιστορία έρχεται από πολύ μακριά και μάλλον θα πάει και πολύ μακρύτερα, καθώς η οικογένεια Παπαδόπουλου έχει ιστορία με το γλυκό από το 1955. Καμιά μπρέλα να πάρετε, γιατί σήμερα στην Πάτρα θα έχουμε αυτό το τσιρ-τσιρ. Είπαμε ότι είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τα όσα είχαμε ζήσει από τα τέλη του Αυγούστου και μετά, με ζέστη και υγρασία και απίστευτη κατάσταση. Αυτή είναι η κανονικότητα που ζούμε τώρα, να έχει λίγο βροχούλα, να έχει λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία. Η κατάσταση θα είναι μέχρι το βράδυ, έτσι από τη λένε οι προγνώσεις. Δεν θα έχουμε σοβαρά θέματα όπως θα υπάρχουν σε άλλες περιοχές, κυρίως στις βορείες Ελλάδας. Λοιπόν, αύριο μαζί στις 9 εδώ εκτός ελέγχου, από τον Γιώργο Πλήνα στο Λυκαλά. Ραντεβού αύριο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: αυτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετατέτ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου, με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, στον οποίο σύμφωνα με τον Guardian αναμένεται να ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κ. Μητσοτάκης απίφθινε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, ενώ αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την 5η αναμένεται να απευθύνει ομιλία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρουσιάζοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κ. Τσίπρας στη διάρκεια της θητείας του αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωση σε όλα τα καύσιμα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, προκειμένου να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πιστηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 4 μαθητές τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο στην επαρχία Μανίσα της Τουρκίας. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, άγνωστος προσέγγισε τη σχολική μονάδα και άνοιξε πυρ. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ο οποίος εκτιμάται ότι διέφυγε πεζός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Λοιπόν, λόγω παράσυρσης πεζού από μοτοσυκλέτα υπάρχει μια φοβερό πρόβλημα στην κυκλοφορία οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Οδού Ετωλίας. Λοιπόν, το λέμε αυτό για όσους οδηγείτε στη συγκεκριμένη περιοχή να προσέχετε και να μην βιάζεστε εκεί με τους υπόλοιπους, κορνάρετε και άλλα τέτοια. Και μου λέει ένας φίλος μου, στο έχω πει αυτό, μου λέει, εγώ μου λέει, όταν γίνεται καμιά φάση στον δρόμο, προσέχω πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, ας πούμε. Μπορεί να κατέβει άλλος με κανένα κατσαβίδι και αν μην ξέρεις από πού να φύγεις. Το έπαθε άνθρωπος.
8: Εντάξει, δεν είναι, έχουν αγρέψει τα πράγματα.
3: Ναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Σδούκου. Υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί με τον κύριο, με τον κύριο Φαραντούρη.
8: Τον κύριο Φαραντούρη, ναι.
3: Ο οποίο θα τον έχουμε καλέσει και αυτόν να μιλήσει. Να δούμε τώρα, άμα πάει έτσι προεκλογικά, θα χάσουμε την μπάλα. Δηλαδή, γίνεται ένα καυγά στην τηλεόραση και αρχίζουν. Διώξτονε από το κόμμα. Βγάλε αυτόν. Διώξτε τον υπουργό. Δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές. Τι πάει να πει διώξτε τον υπουργό, γιατί τσακώθηκε με τον Ντάδε. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, στη Γερμανία οι υπουργοί κάθονται 4 χρόνια ως κυβέρνηση. Ναι. Δεν έχουν ένα σχηματισμό σε αυτή. Μόνο αν συμβεί κάτι δηλαδή πολύ σοβαρό και φύγει. Δεν είναι εδώ. Εμείς ψοφάμε να πούμε. Κάνε ένα σχηματισμό. Ξέρεις, για το Κουτσομπόλιο είμαστε τέτοιοι.
8: Θα προκαλούν και δημοσιογράφοι αυτά πολλές φορές.
3: Ναι. Θα προκαλούν. Ναι.
9: Γιατί παλιά με Ανδρέα Παπανδρέου.
8: Αντώνης Αντωνόπουλος.
9: Ναι, καλημέρα.
3: Καλά,
9: όταν δεν είχαμε θέμα, κάναμε ένα σχηματισμό. Το ξέρω ότι σας έλειψε.
3: Πολύ αφού δεν το με χθες.
8: Ήταν απαρηγόρητος.
3: Δεν ρώτησε τι έχω περάσει. Που έλειπε. Έχω περάσει μεγάλο πρόβλημα.
9: Απολογούμε.
3: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Σδούκου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Σδούκου. Είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είδα, έχετε κάνει μια ανάρτηση και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, από πότε πήγατε στη Νέα Δημοκρατία, πού είστε και τα. Γιατί χρειάστηκε να το κάνετε αυτό?
10: Τι να κάνω, υπάρχει κανένα λόγο δηλαδή, τώρα να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
3: Ναι, εντάξει.
10: Και αν πλέον η διασπορά ψευδών ειδήσεων φτάνει μέχρι τον Ατλαντικό, τι να κάνεις, αναγκάζεσαι πολλές φορές από το να κυριαρχούν τα ψέματα να πεις, να αποκαταστήσεις την αλήθεια.
3: Κοιτάξτε, το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μετακινήσεις. Έχουμε μπερδευτεί και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και ξέρουμε τόσους ανθρώπους. Καμιά φορά μπερδεύουμε και εγώ στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Και λέω, Αντώνη Αντωνόπουλος.
10: Ειδικά οι μεταγραφές των τελευταίων μηνών.
3: Καλά,
10: ναι, είναι αυτή
3: δεν είναι μεταγραφές. Είναι μια έρημος πολιτική βέβαια, όπου επικρατούν οι Βεδουίνοι. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όπου βρίσκουν όαση κάθονται να πιούν από την νερό.
8: Το λόγο έχουν ψηφοφόριο.
10: Ναι. Και ό,τι με αφορά, εγώ είμαι σταθερή πάντως.
3: Όχι, δεν το λέω. Το λέω για το τελευταίο διάστημα αυτό που συμβαίνει. Με τον Φαραντούρη ήρθατε σε ένα διαπληκτισμό που είδα το βίντεο, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό.
10: Και ούτε είχα και καμία πρόθεση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος μου της εκπροσώπου τύπου είναι να μιλάω πολιτικά, έτσι, να εκπροσωπώ την Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και έκανα, να σας είμαι ειλικρινής.
3: Ναι, σύμφωνοι και μαζί μου έχετε έτσι συνεντεύξει, εντάξει, αυτό κάνετε, έχετε μια εξωπρεπή στάση, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά...
10: Θεωρώ πως ενοχλήθηκε επειδή υπενθύμησα με κάποιο τρόπο την πολιτική του διαδρομή. Δηλαδή,
3: όχι,
10: το
3: είπατε ότι χαριδιζόταν με την Καριστιανού, νομίζω εκεί άναψε ο καυγάς.
10: Ναι. Σωστά το λέτε, αλλά σε ένα πλαίσιο εντελώς πολιτικό. Διότι υπενθύμησα ότι συζητούσε με την κυρία Καριστιανού που έλεγε ότι ήταν τότε καλοδεχούμενο το κίνημά της.
3: Εντάξει, ίσως η φράση να ήταν ακατάλληλη πολιτική.
10: Εντελώς πολιτική προσέγγιση που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο απάντησε. Διότι είναι εντελώς διαφορετικό, κύριε Χατζή.
3: Τι σας είπε, σας κάτι δεν το άκουσα.
10: Εγώ δεν θέλω να δώσω περισσότερο.
8: Εγώ θα το πω για να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση. Της είπε, της απάντησε με τον ίδιο τρόπο ότι εκείνη χαριζόταν με το Πασόκ. Με υπουργός του Πασόκ.
10: Ναι, υπάρχει μια διαφορά.
3: Υπάρχει διαφορά, εντάξει.
8: Μήπως και εκείνος όμως το εννοούσε πολιτικά? Γιατί το αποκλείεται αυτό? Εγώ θα υπέθετε ότι το εννοούσε και αυτός πολιτικά.
10: Γιατί, κυρία Νέγκα, εγώ είμαι εργαζόμενη γυναίκα.
8: Μα γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πρέπει να το εννοούσε πολιτικά.
10: Στον χώρο της εργασίας ενός εργαζόμενου μη δημοσίου προσώπου, όταν το αναφέρεσαι προς προϊσταμένου σου, νομίζω το μυαλό του καθενός πάει αλλού.
3: Ναι,
10: και αφήνω τον κόσμο να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
3: Ναι, τώρα είδατε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, να πούμε και για αυτά. Εντάξει, το καταλάβαμε το πλαίσιο στο οποίο έγινε αυτή η φασαρία με τον κύριο Φαραντούγκη. Ήθελα να βλέπετε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία λέτε κόλλησε το Πασό, κόλλησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εσείς κολλημένοι είσαστε. Δεν βλέπω να παίρνετε ανάσες βαθιές. Δηλαδή να δω 32, 33, 34. Είστε και χάμου στο 30, ούτε 36 και 6 δεν έχετε δηλαδή. Υποθερμία.
10: Λοιπόν, αυτό το πραγματικό όριο και ψυχολογικό όμως όριο, θα σας έλεγα, του 30 και είναι ένα όριο που επιτρέπει στη Νέα Δημοκρατία να αξιώνει και να διεκδικεί και να λέει ότι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία που ευχόμαστε για το καλό της χώρας. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο, εμείς δικαιόμαστε να το λέμε περισσότερο από κάποιον που είναι τρίτος και λέει ότι εγώ θέλω να βγω πρώτος και να δω με ποιον θα συγκυβερνήσω την επόμενη μέρα.
3: Με όποιον δεχτεί 100%
10: πρόγραμμά μου.
3: Από εκεί
10: και πέρα, εγώ σας απαντώ σε αυτό ότι είναι μεγάλος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές ακόμη. Και όσο, κύριε Χατζή, είμαστε σε θέση να βάζουμε λύσεις σε ουσιαστικά σε μείζωνα προβλήματα.
3: Θα σας διακόψω εδώ. Είπατε ότι είναι μεγάλος ο χρόνος. Ο μεγάλος χρόνος δεν είναι πάντα υπέρ ενός κόμματος. Μπορεί να είναι και κατά ενός κόμματος. Γιατί αν μία ατάκα λάθος λεχθεί, ειδικά κοντά στις εκλογές, το έχω ζήσει, το ξέρω.
8: Μπορεί να αλλάξουν όλα.
3: Έτσι, μπορεί να αλλάξουν όλα. Και εκεί που να είστε πρώτοι, να αρχίσετε να παραπέτε.
10: Γι' αυτό και
3: γιατί έχετε και πολλούς λαμμένους στην Νέα Δημοκρατία. Μην νομίζετε ότι είναι ολιοκανονικοί. Γιατί έχετε μερικούς οι οποίοι δεν είναι για τα πανηγύρια, δηλαδή.
10: Συμφωνώ, κύριε Χατζή, ότι τα δημόσια πρόσωπα και τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά στο τι λένε, πώς εκφράζονται. Και βεβαίως κρινόμαστε για αυτό. Και έχετε ακούσει πολλές φορές επίσης και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι τα λόγια μας πρέπει να είναι μετρημένα, να είμαστε ταπεινοί, να παράγουμε έργο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μέσα Σεπτέμβρη που γίνεται ο κακός χαμός παγκοσμίως και διεθνώς,
8: και
10: σίγουρα σε κάθε σπίτι όπου βρισκόμαστε, αυτό που σκεφτόμαστε είναι εάν ο μισθός που μπαίνει μέσα θα φτάσει για τα έξοδα που έχουμε το μήνα, εάν η κυβέρνηση είναι σε θέση κάθε μήνα μπορεί να δώσει λύσεις, θα μου πείτε υπάρχει μαγική λύση που μπορεί να λύσει το πρόβλημα άπαξ, δεν νομίζω, δεν την έχει βρει και καμία άλλη χώρα. Αλλά αν με σοβαρότητα μπορεί να δίνει μεμονωμένες λύσεις, δεν έχει κανένα λόγο μετά ο κόσμος να μην σε ψηφίσει ή να μην σου δώσει ξανά την εμπιστοσύνη για να συνεχίσεις.
3: Αυτό θα το δούμε στο τέλος.
10: Φυσικά.
3: Και το τέλος είναι το βράδυ που θα μετρηθούν τα ψηφοβέλτια και θα βγουν τα ποσοστά και εκεί θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Και ποιοι σας θέλουν, ποιοι δεν σας θέλουν και ποιοι σας βαρεθήκανε κιόλας εδώ που τα λέμε. Γιατί έχετε και πολλά χρόνια, μωρά αδερφέ μου.
10: Αλίμονο, κύριε Χατζή.
8: Υπάρχει και μια κόπος.
3: Πρέπει να φέρει και κανένα καινούριο Μητσοτάκης.
10: Όλους τους ίδιους.
3: Εσείς
10: το καινούριο,
3: είστε...
10: ναι, να το αξιολογήσει.
3: Όχι
10: ο
3: καινούριο,
10: κόσμος.
3: Δεν λέω ηλικιακά.
10: Το καινούριο θεωρεί τον παλιό κύριο Τσίπρα, ας πούμε, και το θεωρεί κάποιος καινούριο.
3: Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Εγώ είμαι παρατηρητής. Αλλά εσείς θα είστε υποψήφια στην πρώτη Αθήνας, έτσι δεν είναι?
10: Εγώ θα είμαι, ναι, σωστά.
3: Στην πρώτη Αθήνας. Σε έχει ανακοινώσει, νομίζω, ο Μητσοτάκης.
10: Έχω ανακοινώσει.
3: Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα. Να περνάτε καλά, γεια σας. Κυρίως αυτό. Λοιπόν. Αυτά είπε η κυρία Σδούκου. Ξέρω το σχολείο σας ποιο είναι.
8: Εντάξει, δεν είναι ωραίο το να υπάρχουν αυτές οι στιγμές. Ξέρεις, είναι και όλοι στην προεκλογική φάση. Υπάρχει μια.
9: Όσο θα περνάει.
8: Όσο θα
9: είναι οι δημοσκοπήσεις και θα δείχνουν, θα αποτυπώνουν αυτή την αγωνία. Τόσο, γιατί εκεί πέφτουν στην παγίδα, της ΑΤΑΚΑΣ. Και επειδή παρασύρονται.
3: Έχουν
9: και
3: γίνει αυτά, Αντώνη, στο
9: ναι. Εντάξει, και όσο θα περνάει ο καιρός, και επειδή δεν το έχουν. Δεν είναι παιδιά της πιάτσας που λέμε να έχουν βγει στον δρόμο, να έχουν παίξει, να έχουν κάνει διαφορετικά, να έχουν μια διαχείριση άλλου τύπου. Πετάνε ένα πυροτέχνημα και ότι κάτσε εκεί όπου κάτσε μπάλα. Αλλά αυτό όμως μετριέται. Και είναι αυτό που είπε ο Τάκης πριν, ότι αν βγει κάποιος και πετάξει ένα πυροτέχνημα, τους έκανε μπάχαλο. Θυμηθείτε τον Κατρούγκαλο. Ο Κατρούγκαλος πρέπει να διδάσκεται.
8: Πιο από όλα που
9: πόσο σε οδηγεί σε μια πολιτική αυτοκτονία.
8: Α, ο νόμος κανένα.
3: Όχι μόνο.
9: Το πώς το διαχειρίστηκε, το πώς το είπε, πότε το είπε.
8: Δεν είχε υπάρξει περίφημη ατάκα Πολάκη πριν τις εκλογές. Που είχε στοιχήσει πάρα πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Που είχε πει τότε για τον Ευρωβουλευτή: δεν θέλω να επαναλάβω την ΑΤΑΚΑ καθόλου.
9: Ναι, εντάξει.
8: Που είχε ένα πρόβλημα αναπηρίας και
9: τέτοια. Ναι,
8: και είχε πει αυτό το οποίο είχε στοιχήσει σε κρίσιμη φάση προεκλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν με εκείνη τη σύνθεση τότε, πάρα πολύ.
3: Τώρα πάμε στο Νικόλα τον Φαραντούρη, Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ τώρα. Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
3: Πείτε μας κανένα νέο από την Ευρωβουλή, έχετε?
11: Έχω αρκετά και σε λίγη ώρα θα πετάξω για τις Βρυξέλλες. Αύριο θα έχω μια άτυπη συνάντηση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού και τους συναδέλφους μου.
3: Αυτά θα κάνει και ο Αυτιάς, από ό,τι ακούω. Ο οποίος εδώ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έρχεται στην Ελλάδα με κυρώσεις ο Αυτιάς.
11: Εμένα με ενδιαφέρει να διατηρήσουμε αλόγητο τον προϋπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι η διαπραγμάτευση, και να κλείσει ο προϋπολογισμός του 27. Αυτά είναι οι δύο προτεραιότητες.
3: Ο προϋπολογισμός της Ευρωβουλής εννοείται.
11: Της Ευρωβουλής, διότι ουσιαστικά τα χρήματα που θα κατανεμηθούν στις περιφέρειες αφορούν τον αγρότη, αφορούν τον νέο, αφορούν τον άνεργο, αφορούν την περιφερειακή συνοχή.
3: Και παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο τώρα, γιατί θα έχουμε και την Προεδρία τον Ιούλιο, έτσι δεν είναι?
11: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Χατζή, και νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Είναι κάτι το οποίο το έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης πριν από μια εβδομάδα στην έκθεση Θεσσαλονίκη το έθεσε. Ποιες, παιδιά, είναι οι προτεραιότητες, πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας με όποια κυβέρνηση έχει τότε η χώρα. Εμείς ξέρουμε ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και θέλουμε να τις μοιραστούμε με τον κόσμο και να ξεκινήσει μια συζήτηση. Η περιφερειακή συνοχή, η ασφάλεια και η άμυνα, το δημογραφικό και η στέγαση.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω, αυτό θα πούμε και για το ΠΑΣΟΚ, που βλέπω, ας πούμε, ναι μεν, ο νέος σας πολιτικός χώρος, βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις, εντάξει, πολύ λίγο είναι αυτό που παίρνει, δεν είναι ούτε μονάδα. Πώς το εξηγείτε το φαινόμενο αυτό? Κάθε μέρα βγαίνετε, βρίζετε το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τους περνάτε γενναίες 14, εσείς και άλλοι βουλευτές, και καλά κάνετε, δουλειά σας είναι. Αλλά δεν βλέπω να παίρνει μπροστά η μηχανή και πάλι πρώτη Νέα Δημοκρατία.
11: Κοιτάξτε.
3: Πώς το εξηγείτε αυτό? Είναι ένα φαινόμενο αυτό. Δεν το ξαναδεί εγώ αυτό.
11: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ δεν βρίζει κανέναν. Αντιπαρατίθεται.
3: Βρίζει. Πώς δεν βρίζει? Τι δεν βρίζει?
11: Όχι, δεν βρίζει. Δεν
3: έχουμε άμα διάθεση. Τον ελέγχει τον υπου... Τώρα μην πω τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν στα γραφεία. Τι μου
11: τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς αντιπαρατηθέμεθα πολιτικά.
3: Τι πολιτικό είναι όμως τον ένα στον άλλον διεφθαρμένο και τι πολιτική κριτική είναι αυτή?
11: Μισό.
3: Τι μισό τώρα?
11: Το γεγονός ότι υπάρχει διαφθορά, αγαπητέ κύριε.
3: Άλλο να λέω ότι υπάρχει διαφθορά, υπάρχει. Αλλά άλλο να λες ότι ο πρωθυπουργός της διαφθοράς και όλα αυτά τώρα.
11: Έτσι καταγράφεται σε δικογραφίες που φτάνουν η μία μετά την άλλη.
3: Καλά, αυτό. Η δικογραφία δεν είναι αποτέλεσμα. Εσείς είστε πολύ έμπειρος σε αυτά τώρα. Μην τα λέτε. Η δικογραφία δεν είναι αποτέλεσμα μιας δίκης.
11: Όχι, δεν αλλά είναι, υπάρχουν και καταδίκες.
3: Άλλο,
11: υπάρχουν καταδίκες, και καταδίκες. Ναι,
3: ποιος καταδικάστηκε?
11: Ο πρόεδρος του ΠΚΠ, ένα πρόσωπο που ήταν επιλογή προσωπική της πολιτικής ηγεσίας, καταδικάστηκε για την απάτη του ΠΚΠ που έχει στοιχήσει ένα δισεκατομμύριο μέχρι στιγμής στη χώρα.
3: Το ότι πήγε κάποιο, βάλανε κάποιον εκεί. Εσείς αύριο είστε πρωθυπουργός, έτσι. Και τοποθετείτε κάποιον που το ξέρετε να πάει να κάνει μια δουλειά. Και αποδεικνύεται απατεώνας. Τώρα ο Φαραντούρης θα φταίει? Άμα είναι απαντεώνας, πού να το ξέρει ότι είναι απαντεώνας? Άμα στην προηγούμενη πορεία του δεν είχε δείξει ότι είναι απαντεώνας, δεν μπορεί να το ξέρει. Έχω πολλά παραδείγματα και στο ΠΑΣΟΚ τέτοια.
11: Ναι, αλλά η διαφορά είναι η εξής. Ότι μαζεύονται πάρα πολλοί.
3: Ναι, γιατί είναι πολλά χρόνια στην εξουσία αυτή.
11: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Μαζεύονται κουμπάροι, σύνδεκτοι, γνωστοί, στελέχοι. Δεν μπορεί δηλαδή στην Κυριακά να συνέβη η στραφή. Πάει να πει ότι υπάρχει.
3: Σύμφωνοι. Το 2006 και το 2007.
11: Ένα σπιράλ διαφορά στο οποίο εξελίσσεται.
3: Το 2006 και το 2007 είχαν προσάψει τα ίδια στον Κώσταρ τον Καραμαλή τότε. Έρχονται οι εκλογές του 2007, παρά το γεγονός ότι αυτά κυριαρχούσαν στην πολιτική σκηνή, Και παρότι το γεγονός ότι υπήρχαν οι φωτιές στην Ολυμπία, αυτός κέρδισε τις εκλογές. Γιατί ο κόσμος δεν σκέφτεται αυτά όταν πάει να ψηφίσει. Γι' αυτό σας λέω.
12: Κάποιοι υπουργοί του είχαν.
3: Ξέρετε τι σκέφτεται ο κόσμος, κύριε Φαραντούρη, πώς θα τη βγάλει καθαρή.
12: Κάποιοι υπουργοί της περίοδου είχαν εκμυστηρευτεί. Δυστυχώς για αυτούς με ανοιχτά μικρόφωνα σε κοινή θέα.
3: Ποιο γιατρό
12: είχε μαύρες σακούλες μετά την Ολυμπία και μοιράζανε 5.000, αλλά το θυμάστε.
3: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό, γιατί το έχω ζήσει. Είναι πολύ μεγάλο ψέμα.
12: Αυτό είπανε.
3: Είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες, είναι καραγκιόζητες. Δεν έγινε αυτό.
12: Το έχω ζήσει. Το είπανε και μάλιστα.
3: Δεν
12: πάνε να
3: το
12: πάνε.
3: Και σαν εσύ ό,τι λέει το Μπαρσάτε, το πέτρε τώρα τα μάτια.
12: Συγγνώμη, οι ίδιοι είπαν ότι πήγαμε με μάλλον
3: ο Πέτρος ο Δούκας.
12: Και χαρίσαμε το παιχνίδι.
3: Ο Πέτρος ο Δούκας. Και ήξερε τι έγινε τότε ο Πέτρος ο Δούκας. Ήταν στη ιστορία αυτή.
12: Άμα λέει ότι είχα μια μαύρη σακούλα και μοίραζα 5.000 και καθάρισα το παιχνίδι.
3: Άμα είναι βλάκας.
12: Μπορεί κάτι να ξέρει παραπάνω.
3: Δεν ξέρει, όχι. Σα το διαβεβαιώ.
12: Πάντω συμφωνώ μαζί σα. Τα βασικά προβλήματα του κόσμου είναι αυτή τη στιγμή πώ θα πληρώσει τον Νίκη, πώ θα πληρώσει το λογαριασμό, πώ θα βρει σπίτι για το παιδί του, πώ θα πάει να σπουδάσει στην περιφέρεια τώρα που είναι και οι εγγραφές στα πανεπιστήμια.
3: Ναι, αυτά είναι τα θέματα. Ναι, βέβαια, αυτά είναι τα θέματα.
12: Εγώ σας ρωτώ, κύριε Χατζή.
3: Ορίστε,
12: εγώ σας ρωτώ.
3: Μην με ρωτάτε,
12: τι βλέπετε από την πλευρά του Πασόκ. Από την πλευρά του Πασόκ, εσείς τι διαπιστώνετε. Διαπιστώνετε μια διάθεση υπεκφυγής ή μια διάθεση να ξανατροχιοδρομήσουμε τη συζήτηση σε αυτά τα θέματα. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης τι ακριβώς είπε. Είπε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, είπε συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς όταν βγαίνουμε στη δημόσια θέση μας και λόγο μας, τι ακριβώς μας ενδιαφέρει. Τα προβλήματα του κόσμου είναι να πετάμε την πάλα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα του Πασόκ και γενικά και αφηρημένα πυροτεχνήματα.
3: Περιμένετε. Ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ καλός. Και αυτά που είπε στο Βελίδιο και στη συνέντευξη τύπου. Ήταν πάρα πολύ καλός. Το έχουν αποδεχτεί όλοι. Δεν μπορεί να πει κανένας δεν ήταν ο άνθρωπος καλός και στην ανάλυση του προγραμματός του και στις απαντήσεις που έδωσε. Θέλω να κλείσουμε με το θέμα. Γιατί είχα την κυρία Σδούκου νωρίτερα, η οποία δυσαρεστήθηκε πολύ από τον τρόπο με τον οποίο της φερθήκατε και δημιουργήθηκε ένα ζήτημα εκεί. Εσείς τώρα είστε gentleman, είστε καθηγητής πανεπιστημίου. Τι το θέλατε αυτό το χάρι αντίστοιχε με τους υπουργούς τώρα. Ταιριάζει σε εσάς αυτή η φράση.
12: Κύριε Χατζή, συγγνώμη.
3: Ταιριάζει σε εσάς αυτή η φράση.
12: Αφήστε με, αν μπορείτε, δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα χωρίς να με διακόψετε.
3: Γιατί
12: είναι
3: διακόψω,
12: ένα θέμα το οποίο μακριά από εμάς, ο σεξισμός. Εγώ αντιπαρατήθηκα πάντα πολιτικά.
3: Είπα σεξισμός, εγώ δεν είπα σεξισμός.
12: Απευθυνόμενος σε μένα, μου είπε ότι χαριετιζόμουν. Χρησιμοποίησε τον όρο χαριετιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού. Και τη απήντησα. Άλλους γνωρίσαμε να χαριετίζονται σε υπουργικά γραφεία από το 2009 και για μια δεκαετία.
3: Ναι.
12: Η κυρία Σδούκα χρησιμοποίησε ένα ρήμα, το οποίο όταν της το επέστρεψα, εφήγει. Όταν όμως η ίδια το εξτόμησε,

0: Αντίθεση με
1: τους, πολιτική χρειά. Βεβαίως. Όταν υπενθύμησε την κυρία Ζούκου.
0: Αυτό είναι και αυτή.
1: Όχι. Όταν υπενθύμησε λοιπόν στην κυρία Ζούκου, πώς την γνωρίσαμε το 2009 μέχρι τη θέση που κατέλαβε 15-19 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογόνων Ανθράκων, καθαρά πολιτικές θέσεις και όχι υπηρεσιακές.
0: Καλά, δηλαδή,
1: σε υπουργούς, εφήγη και θεώρησε την αντιφώνησή μου σεξιστική και μάλιστα με τις ίδιες φράσεις που χρησιμοποίησε η ίδια. Έλεος πια. Ναι. Με την προσπάθεια χυδαίας και ταπεινής εργαλειοποίησης τώρα... και θυματοποίησης. Ναι, ναι. Εγώ δεν αντιπαρατίθεμαι ποτέ προσωπικά και με γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Όχι,
1: και στο πάνελ που με έχετε φιλοξενήσει και στο δημόσιο λόγο μου ούτε επιτίθεμαι ούτε προσβάλλω. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα επιτρέψω προσβολές και αντίστοιχη εργαλειοποίηση τους.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαρά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν,
0: ακούσαμε και τις δύο πλευρές. Το ξεκίνησε η κυρία Ζούκου που τα λέμε.
2: Αλλά
0: το συνεχίζεις και εσύ. Αυτή είναι και η γυναίκα. Έπρεπε διαφορετικά να το χειριστείς.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά γενικά το χαργεντής τώρα σε πολιτική συζήτηση δεν.
0: Δεν μ' αρέσει.
2: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τα χάρτινα καλαμάκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάω προχτές να πιω ένα φρέντο. Τώρα παλιά πήραμε φραπέ.
2: Αυτά είναι τα καυτά ζητήματα.
0: Πήραμε φραπέ παλιά.
2: Ναι.
0: Πάω να πιω ένα παλιό φρέντο. Και μου φέρνει χάρτινο καλαμάκι. Λέω, παιδιά, πώς θα το πιω αυτό.
2: Ναι.
0: Αφού θα λιώσει το καλαμάκι. Πιέτο με το στόμα μου, λέει ο άλλος.
2: Ναι, όπως
0: το καλαμάκι.
3: Έτσι το πίνει ο Κάρολος, να ξέρει.
2: Που είχε έρθει εδώ.
3: Είχε έρθει εδώ, είχε πάει εκεί στην Αγία Ειρήνη και το έπαινε χωρίς καλαμάκι.
0: Και εγώ χωρίς καλαμάκι το
3: πίνει. Ναι, μου είχε τύχει.
2: Μα δεν είναι και ωραίο ο άντρας τώρα να αρχίσει να ρουφάει τα μαγουλά του. Είναι ωραία στάση αυτή να κάνει ένα τέτοιο. Πιέστο από το ποτήρι.
3: Μου έχει τύχει, να πάρω στο δρόμο να σταματήσω.
0: Αυτή είναι η απόδειξη, λέει, ότι ο σεξισμός είναι βαθιά ριζωμένος.
3: Θέλεις, μου λέει, κανένα από τα παράνομα. Του λέω, τι εννοείς. Του λέω, τι εννοείς, μου λέει, από τα πλαστικά θες τώρα, πέρυσι. Του λέω, φέρε. Και μου το δίνει συνωμοτικά. Πάρε, πήρα. Έτσι.
2: Παράνομο καλά.
0: Μου λέει ένας φίλος εδώ, κύριε Χατζή, μη γίνεστε μητού. Όπως τέλεια παντά ο καθένας, εγώ μητού. Εγώ από το μουτού έχω φάει πακέτο.
2: Εντάξει, είπαμε τώρα ότι τα ξεκίνησα.
0: Έχω ζήσει πριν από 5 χρόνια με τις. Τέλος πάντων, ευτυχώς που δικάστηκε αυτός. Έφαγε 6 μήνες φυλακή, ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, μπάστε το. Εσύ τι ρουφάς, ρε.
3: Εγώ ρουφάω. Είναι από τα παράνομα.
4: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
5: Τον ήπιαμε, έτσι.
3: Το αισθάνομαι.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40.

0: εμείς μεταφορικοί. Ας το πάνω μας.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10.30. Στη γραμμή μας είναι ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε ό,τι μπορούμε. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω οι δικές σου οι ερμηνείες ποιες είναι.
1: Ποιος από την κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη τελικά έχει δίκιο ή άδικο?
2: Το ξεκίνησε η κυρία Σδούκου.
0: Λάθος.
2: Ναι. Της απάντησε με τον ίδιο, με την ίδια ορολογία ο Φαραντούρης. Έτσι, ε?
3: Διπλό.
2: Ναι, και το λάθος έγινε διπλό. Δηλαδή, υπό ποια έννοια? Εσύ τώρα έπρεπε να τις απαντήσεις αλλιώς. Δεν ναι. Έχει άδικο ο Φαραντούρης αυτό. Έτσι.
1: Άρα έχουμε ισοπαλία.
2: Έχουμε ένα-ένα. Ένα-ένα ήρθε. Με ένα μικρό πλεονέκτημα στο Φαρά.
0: Στο Φαρά.
1: Ναι, με μεγάλες χαμένες ευκαιρίες.
2: Ναι, έχει και δύο δοκάρια. Εντάξει,
0: να πω κάτι ως φεμινίστρια που μου λέει. Φεμινίστρια. Παλαιού τύπου.
2: Ναι.
0: Παλαιό φεμινίστρια. Δεν θέλω τη θυματοποίηση. Εγώ καθόλου δεν μου αρέσει η θυματοποίηση. Όταν λες κάτι σε κάποιον.
2: Γιατί είναι και μεγάλη.
0: Ναι, ναι, όταν λες κάτι σε κάποιον, δεν μπορεί όταν σου απαντά με τον ίδιο τρόπο να λες δεν έχεις δικαίωμα να μου το πεις, γιατί αυτό είναι σεξιστικό.
2: Όχι, ναι, εντάξει,
0: χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο ρήμα.
2: Ναι, ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Αυτό,
2: εντάξει,
0: αυτό εντάξει. Ήθελα να πω.
2: Καλά, τέλος πάντων, δεν είναι το μεζοπολιτικό θέμα το που έχουμε κάνει.
4: Αυτό είναι. Εντάξει. Δηλαδή, τώρα, όταν ακούει ο κόσμος, παραδείγματος χάρη, να τσακώνονται για το χαριαντίζομαι, δεν χαριαντίζομαι. Δηλαδή, και έχει ακρίβεια, έχει τρέμοντα αγώνια του στο σούπερ μάρκετ και σου λέει τώρα αυτοί με εκπροσωπούν.
2: Αυτό με το σεξιστικό έχει παραγίνει όμως.
4: Ναι, αυτό εντάξει. Πάλι έχει.
0: Κοίτα,
4: αυτό είναι άλλο καπέλο.
2: Δεν τολμά να πει τίποτα.
0: Ζούμε σε μία σεξιστική κοινωνία, αλλά τα επί τη ουσία σεξιστικά δεν τα κοιτάζουμε. Εντάξει, και αυτή η θυματοποίηση συνεχόμενη δεν είναι επί της ουσίας για την ισότητα. Αυτό εγώ αισθάνομαι.
4: Α, μπράβο,
0: ότι κάτι έχουμε καταλάβει λάθος και έχουμε μείνει στα λάθος πράγματα.
4: Εδώ όταν, πλάκα λοιπόν, να κάνεις, θα σου γυρίσει, δηλαδή θα σου έρθει άμα ο άλλος,
0: ναι,
4: ξέρεις είναι κάπως.
0: Σεξιστικό, ναι.
4: Δεν σου λέω άλλος άλλη, ο άλλος.
0: Λες είναι σεξιστικό και ο άλλος
4: ναι.
0: Τον ταπώνεις, ό,τι και να σου έχει πει. Λες είναι σεξιστικό.
2: Ενώ ο Πολάκης τα λέει κατευθείαν
4: και straight.
2: Στρέτ και απάντησε για την πνευματική ιατρική. Ο άνθρωπος ήταν γουστάρο.
5: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική. Αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν μπορώ να το ξανακούσω.
4: Έχω πρόταση.
0: Παρακαλώ, δηλαδή.
4: Έχω πρόταση. Να το ρίξω. Για κβαντική πολιτική συνεργασία μετεκλογική.
0: Αυτό ναι.
4: Κβαντική μετεκλογική συνεργασία.
0: Εκεί σηκώνει. Σε οριστική βάση.
4: Παπάρια μάντολες.
5: Παπάρια μάντολες.
2: Έλα, Ανδρέα. Ανδρέα μου, το κάνανε γήπεδο.
1: Τι περιμένεις τώρα?
0: Του το κάναμε εμείς. Του το κάναμε. Είναι η Ασακιάδα. Και είμαστε εμείς οι καχυπαρέα.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να διατυπώσουμε δύο σοβαρές απόψεις.
2: Όχι, όχι. Όχι, εμείς, Ανδρέα μου, που είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί.
1: Ναι.
2: Με αυτούς δεν μπορείς να κάνεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
4: Νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε σε ένα κβαντικό επίπεδο.
2: Όχι, πώς το ολιστικό.
4: Ολιστικό, μα το ξεπεράσαμε. Αυτό ήταν πριν ένα μήνα το ολιστικό. Τώρα πάμε στο κβαντικό.
2: Έλεγε ολιστικό
4: ο Ανδρουλάκης.
2: Ο Ανδρουλάκης 600 φορές.
4: Ναι, ολιστικό σχέδιο. Δεν
2: μπορεί να τον πάρω, θα τον πω εσύ, Αντώνη, λέω. Νίκο, ολιστική. Τι έγινε? Ολιστικό ήταν.
4: Ολιστικό ήταν. Ολετήρας.
2: Λοιπόν, για λέγε, Ανδρέα, τι γίνεται? Έχουμε καμιά εξέλιξη εκεί, περίμενα να μας πεις καμιά είδηση, δεν μας λες.
1: Δεν υπάρχουν ειδήσεις.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Ειδήσεις. Ειδήσεις θα υπάρξουν, εγώ πιστεύω, μετά το...
2: Πάσχα.
1: Μετά το... τα Χριστούγεννα, τέλος πάντων, στο Γενάρη.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ πέρα...
2: Ναι.
1: Τώρα θα απαγγείλω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θα απεχτούν τέσσερα πράγματα.
2: Θα απαγγείλεις...
1: Ναι, θα απαγγείλω. Λέει, μαζευτείτε ένα απαγγείλω.
2: Ναι, ελάτε κύριε Σεφέρη, για συνεχίστε.
1: Λοιπόν, από τέσσερα πράγματα, τη γνώμη μου, είναι τα επίδικα, πηγαίνοντας στις κάλπες, ποια είναι τα επίδικα. Έχουμε δει 7 δημοσιοποίησεις, πόσο έχουμε δει.
2: Συνέχεια θα βλέπεις.
1: Λέω, μετά τη ΔΕΘ, πόσες είδαμε, 7.
2: Τέσσερα, λοιπόν, 5, εντάξει.
1: Ναι, 5. Το ίδιο πράγμα είναι.
2: Ναι, καλά, το ίδιο. Διευθύνει 7-5 και δεν θα ακούσουμε τώρα.
4: Και άμα βγουν άλλες 2,
0: τώρα που μιλάμε μπορεί να βγει άλλη.
2: Οπότε... Θα είναι 7 οι πληγές, θα είναι 5 σιγά-σιγά.
4: Τι διαφορά θα δει.
2: Καμία. Για συνέχεια.
1: Πρώτο θέμα.
2: Α, περίμενε, γιατί υπάρχει πρόταση. Vandic Radio. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Λοιπόν, θα είναι πρώτο. Θα είναι αυτοδύναμος ή δεν θα είναι ο Μητσοτάκης. Αν δεν είναι αυτοδύναμος, παίζεται ποιος θα είναι πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Λέω εγώ από μια κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Ναι. Άμα είναι πρώτος με 31%, αυτός θα είναι.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Καλά, εντάξει. Δεν
1: μπορεί να τους βρει.
2: Βέβαια, πάρει ξαναπάει για εκλογές μου. Σιγά τώρα.
1: Α, θα ξαναπάει και θα πάρει 30, 40.
2: Δεν ξέρω θα πάρει, έτσι λέγανε και τότε το 23, αλλά πήρε 40.
1: Εγώ λέω τώρα,
2: Εσύ, είναι δική σου μέτρηση, εντάξει.
1: Ναι, λέω ρε παιδί, εγώ διακινδυνεύω, λέω ορισμένα πράγματα που καταλαβαίνω. Έτσι τα καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, πάει ο Μητσοτάκης, πάμε στο Τσίπρα τώρα. Ο Τσίπρας, αν είναι στο 15 και ο Ανδρουλάκης είναι στο 13,
2: μάλιστα.
1: Έτσι.
4: Γιατί να μην είναι ο Ανδρουλάκης στο 15 και να είναι ο Τσίπρας στο 13.
1: Αλλά να μην είναι.
2: Λογοκυθιά,
4: συγγνώμη.
1: Γιατί να διαμαρτύρεσαι να πω.
4: Όχι, σου λέω ρε παιδί μου, το σενάριο.
1: Περίμενε να πω το δικό μου, λέω εγώ.
4: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Εσύ το δικό σου. Λοιπόν, στο 15 ο Τσίπρας, στο 13 ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας δεν θα έχει πάει καθόλου καλά. Ο Τσίπρας. Ή θα πάει στο 17 τουλάχιστον που είχε την περασμένη φορά, ή αν πάει πάνω από αυτό θα είναι καλά.
2: Λοιπόν,
1: περίπτωση που ο Ανδρουλάκης περάσει στον Τσίπρα, ο γάμος σχόλασε. Λοιπόν, πάμε από εκεί και πέρα, τι μπορεί να γίνει άλλο τώρα. Μπορούμε να πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας ενδεχομένως με ένα κομμάτι του Πασόκ ή με το όλον Πασόκ χωρίς το Μητσοτάκη. Και αυτό θα κρυφεί. Ο απρόβλεπτος παράγοντα, οι δύο είναι απρόβλεπτοι, συγγνώμη, παράγοντες. Ένα, ένας κόσμος ο οποίος έχει ευνοηθεί την 7ετία Μητσοτάκη και δεν τον πιάνουν τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων κατά τη γνώμη μου, δηλαδή για να το πω απλά, ένας κόσμος που έχει βγάλει λεφτά και σε μέγεθος δεν πρέπει να το υποτιμούν κάποιοι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι η απελπισία του μεγάλου κομματιού που έχει να κάνει με την ακρίβεια και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν ξέρεις τι θα ψηφίσει. Μπορεί να ψηφίσει παλαβά πράγματα ή μπορεί να ψηφίσει πολύ καλά. Δεν ξέρουμε, είναι άγνωστο σκι. Και βάζω τελευταίο παράγοντα το πρόσωπο των ημερών, το οποίο λέγεται Παύλος Πολάκης. Αν ο Παύλος Πολάκης κάνει το βήμα, νομίζω ότι θα περάσει το 3%. Τέλος.
0: Ναι. Βέβαια λες το πρόσωπο των ημερών Παύλος Πολάκης και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πούμε αυτό ότι έχει
2: δηλαδή
0: απασχολήσει τους πάντες και τα
2: πάντα. Θα περάσει το 3% λες.
1: Ο Παύλος.
2: Ναι.
1: Μόνος του βέβαια.
5: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
1: Αυτά θέλει ο κόσμος. Δεν μου λες αν πηγαίναμε σε ένα καφενείο οι δυο μας, Τάκη.
2: Ναι.
1: Είχαμε μαζί μας τον Παύλο Πολάκη και έναν άλλο. Όποιον θες πολιτικό. Θα ναι. Κέρδισε κατά κράτος στο καφενείο ο Παύλος Πολάκης.
2: Στην κάλπη δεν ξέρω.
0: Ακριβώς, γιατί αυτοί ναι. Στο καφενείο μπορεί να πάνε να ψηφίσουν ποτέ. Μπορεί να κάτσουν στο καφενείο.
4: Συγγνώμη. Το καφενείο δεν είναι κάλπη.
2: Πήγα στο θεολόγο, με σταματάγανε, βλέπουν την εκπομπή μας, ακούσει το ραδιόφωνο και αυτά και τα λοιπά. Και αυτό το μισάωρο που κάνουμε μαζί, μου λέγανε διάφορα και τα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ άμα βάλω υποψήφιο μπορώ να εκλεγώ.
0: Μπορεί να πατώσω. Πολλοί παρασύρονται.
2: Δεν είναι έτσι εύκολο. Η κάλπη είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή. Θέλει άλλα πράγματα. Δηλαδή, θέλει μια.
0: Έχει μια διαδικασία.
2: Δηλαδή, μπορεί να του αρέσει να σε ακούνε άλλες πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα το να σε εμπιστευτούν okay. Για τι κυβερνήσει. Όχι, αυτό που θέλω να πω και εγώ.
0: Μπορεί επίση να του αρέσει να το λένε στο καφενείο και να σου λένε και οι άλλοι μπράβο, ρε, ναι, έτσι, ο Πολάκης τα λέει ωραία. Δεν σημαίνει ότι όταν φτάσουν να ψηφίσουν.
1: Έχει κάνει καριέρα ο Βελόπουλος με αληφές.
2: Όχι, εντάξει, δεν έχει κάνει καριέρα με αυτό, μωρέ. Όχι, δεν έχει καριέρα. Θα διαφωνήσω σε αυτό.
1: Τι έχει κάνει με καριέρα,
2: το έχουμε
1: δηλαδή,
2: βρει τώρα και
0: περίμενε,
2: το. Περίμενε. Όπα, γιατί εδώ έχω έλθαση. Συγχωρείτε, μαντάμ. Οι αληφές και αυτά είναι επαγγελματική του.
0: Είναι η δραστηριότητά
2: δράση.
0: Του.
2: Επαγγελματική.
1: Όχι, έγινε γνωστό, λέω εγώ.
2: Δεν έγινε γνωστό, εντάξει. Ήταν στο κόμμα.
0: Στους
2: ήταν
0: πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία είναι. Δεν τον ψηφίζουν για την κυρία Λυφή, ίσα ίσα.
2: Είσαι αντιθέτως.
0: Αντιθέτως που είναι ένα πρόβλημα αυτό.
2: Αυτό, ναι. Όχι, έχει. Έχει υποδομή πολιτική.
1: Θέλω να το πω εγώ. Γιατί είναι καλύτερη η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, από τον Πολάκη? Ο Πολάκης έχει συγκροτημένη πολιτική άποψη και δουλεύει σαν το σκυλί και βγάζει πράγματα.
2: Καλά. Τα πράγματα που βγαίνουν. Ένα λεπτό. Τα πράγματα που βγαίνουν αρκεί να πηγαίνουν σε κανένα δικαστήριο, γιατί πάνε στα δικαστήρια και δεν είναι. Εντάξει, τώρα εγώ μπορώ να σε πω διαπλεκόμενο για χίλια δύο πράγματα ξαφνικά. Να μου κάνεις μια μήνυση να πάμε. Δεν είναι έτσι τώρα. Αυτό
1: μην το. Είναι 50 δις.
2: Ποιο?
1: Για το θέμα της φοροδιαφυγής, δεν λέγατε κάποια στιγμή στην εκπομπή χθες στην τηλεόραση?
2: Το λέει ο κεντρικός τραπεζίτης.
1: Μπράβο. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι ένα κομμάτι είναι σε αυτό το τζαρλατανισμό και είναι πλυντήριο χρημάτων και δεν συμμαζεύεται.
2: Βέβαια, πώς δεν συμφωνούμε.
1: Πάει ο κύριος Πιτσιλής λοιπόν εκεί.
2: Με να ρωτάς. Πάρ' το Πιτσιλή και ρώτα το. Τι με ρωτάς εμένα, πάει ο Πιτσιλής, γιατί κολλητός μου είναι.
1: Το ερώτημα. Λοιπόν, με συγχωρείς τώρα, πού θα βρούμε τη φοροδιαφύγη? Εκεί θα τη βρούμε, θα τη βρούμε.
2: Όχι μόνο εκεί.
1: Με συγχωρείς, εκεί.
2: Όχι μόνο εκεί. Είναι εκεί και αλλού.
1: Έχω το διατρίο και μετά το κάνω real estate και μετά το γυρνάω σε όλη.
2: Είναι εκεί και αλλού. Η φοροδιαφυγή δεν είναι μόνο σε ένα κλάδο, είναι σε πάρα πολλούς κλάδους. Και εδώ θα σου πω κάτι.
1: Τώρα. Αυτό είναι πλυντήριο χρημάτων.
2: Κλάδος είναι, ναι. Κλάδος που κάνει πλήσιμο.
1: Δεν είναι καμιά απόδειξη αυτή, αν πάω εγώ να με υπνοτήσουνε.
2: Τι να σε υπνοτήσουν εσένα, δεν χρειάζεται υπνοτισμό. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Και θα σου το πω, δηλαδή, πρέπει να το καταλάβεις. Δεν θα το καταλάβεις, αλλά εγώ θα σου το πω. Ναι. Δεν θα το αποδεχθείς, μάλλον θα το καταλάβεις, δεν θα το αποδεχθείς. Λένε συχνά πυκνά ότι, κοιτάξτε να δείτε, να πούμε, έχουμε το μικρότερο δυνατότητα κατανάλωσης, πώς το λένε αυτό,
0: αγοραστική
2: δύναμη.
1: Δύναμη, ναι.
2: Και τους εκκλήσα εχθές και δεν απαντήσανε ότι αυτό βγαίνει από ένα συντελεστή που λέγεται φορολογική δήλωση. Πρόσεξε, όταν λοιπόν στις φορολογικές έχει 550 δις μαύρα, όταν στις φορολογικές δηλώσεις εγώ δηλώσω 1000, ότι βγάζω 5000 το χρόνο και βγάζω 30, προφανώς θα βγει στο τέλος το αποτέλεσμα αυτό. Δεν πάει έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Θα συμφωνήσω μαζί σου σε ποιο σημείο. Ότι αυτά
1: τα κόλπα
2: που κάνουν είναι προφανώς και για μαύρα λεφτά, έτσι, γιατί και μαύρα διακινούνται εκεί. Γιατί πήγε ένας γνωστός μου, ξαμφανίζονται πολλοί που έχουν πάει, πήρε ένα σκευάρι για το κεφάλι του και μου λέγε, του λέω, απόδειξη πήρες, δαμάστορα. Όχι. Σε ποιο φαρμακείο πήγες? Σε αυτό. Μου το είπε το φαρμακείο, το ξέρω. Είναι δύο-τρία φαρμακεία που προμηθεύανε τα φάρμακα των 3.000 ευρώ, των 1.500 ευρώ, των 2.000 ευρώ. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα, έτσι. Και θέλανε να ξαναπέρανε αυτή προμήθεια οι γιατροί. Θα πέρανε.
1: Σώπα.
2: Ναι, ναι. Αυτά είναι μαύρα λεφτά.
1: Ναι.
2: Και το πλήσιμο, όπως το κάνει η μαφία, το έχει εφεύρει το πλήσιμο των χρημάτων. Και έχω εξηγήσει τι σημαίνει πλήσιμο, γιατί βγήκε η λέξη. Γιατί τότε φτιάχνανε με τους Κινέζους καθαριστήρια και πίσω από τα καθαριστήρια κρύβανε τα ναρκωτικά, τα λεφτά και ξεπλένανε το χρήμα μέσω καθαριστηρίων. Βαράγανε τζίρους απίστευτους, ας πούμε.
0: Δεν είχε το
2: ενώ δεν είχε τέτοιους τζίρους. Και
0: το καθαριστήριο επίση δεν έχει προμήθειες ιστορίες.
2: Όχι, ήταν και γι' αυτό έγινε λόντρι τα χρήματα. Κατάλαβες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Να πάω σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
9: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανδρέα.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ελπίζω να μετέχεις στο φαγωπότη με τις Γουρνοπούλες και ο κερδίσει από τον Τριάντη, έτσι.
4: Πού είναι σε αυτές οι Γουρνοπούλες?
0: Έχουμε μπει στην επίσημη φάση της κερδισμένης μάχης, του στοιχήματος.
2: Είναι 1η Δεκεμβρίου.
4: Γιατί... Α, είναι ημερομηνία, είναι,
0: ναι, γιατί είναι
4: κλειδωμένη.
0: Έχουν γιατί... πει για τις εκλογές, άρα πρέπει να είναι στο διάστημα όπου πλέον και να...
2: τις προκηρύξει.
0: Να τις προκηρύξει, ναι. Δεν προλαβαίνει, άρα πάει στο 27, συνεπώς έχει κερδίσει.
4: Ναι. Κάνω κράτσα κρούτσα την πετσούλα εδώ, έτσι ήδη.
0: Ναι. Δεν ξέρω μετά από αυτά που είδαμε για τα χειροτροφία, αν πρέπει να αλλάξετε.
2: Θα σας πάω σε μεριά εγώ.
0: Δηλαδή η Γουρνοπούλα θα είναι με ταυτότητα, με ονοματεπώνυμο.
2: Η Γουρνοπούλα θα είναι μπουκιά και συγχώρια.
0: Θα ξέρουμε που έχει ζήσει, πώς έχει ζήσει την αυτοβιογραφία. Αν ήταν σε λιβάδια, αν ήταν ευτυχισμένη κτλ.
2: Η Γουρνοπούλα που θα φάσει έχουν κάνει μασάζ.
0: Πρέπει να έχει καλοπεράσει το ζώο για να είναι νόστιμο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αλλιώς δεν κάνει να το φάσει, έχει τοξίνες.
2: Ατάζω Γουρνοπούλη, κατάντησα.
0: Εσύ έβαλε το στοίχημα, εμείς. Επέμενο Τριάντη.
2: Πέντε έχω κερδίσει. Δεν είναι μόνο το Τριάντη.
0: Α, έχεις βάλει γενικά.
2: Έχω βάλει κι άλλα. Ναι.
0: Έχεις σκεφτεί να βάλεις λεφτά. Λεφτά βάζει.
2: Όχι, λεφτά δεν βάζει.
0: Δεν θέλει.
2: Λεφτά είναι τζόμπα. Δεν βάζω λεφτά. Έχω εκεί και κατάρα.
0: Ωραία.
2: Από τη γιαγιά μου.
0: Ανδρέ, έχει κάποιο στοίχημα μαζί σου?
1: Μαζί μου, όχι.
0: Δεν είχα
2: την. Θα βάλουμε ένα στοίχημα, Ανδρέα, του καφέδε.
1: Να βάλουμε. Για σε βλέπω, πέφτει.
2: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να σε...
0: Σκέφτεται θα μας ανέβει χοληστερίνη.
2: Τις καφέδες ή ας πούμε ένα τραπέζι, σε όπου θέλει ο καθένας, θα πάει τον άλλον, όποιος χάσει. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Κάτσε να το σκεφτώ. Τώρα θέλει να το βάλω. Κάτσε να το σκεφτώ και να σου απαντήσω.
2: Ξέρεις, τώρα κάποιος είναι ένοχος. Λέει αυτό, ας το σκεφτώ. Ενώ άμα είναι αθώος, λέει είμαι αθώος. Άρα και εσύ να το σκεφτείς, άρα δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Δηλαδή εγώ τώρα να διακινδυνεύσω τώρα μία πρόβλεψη να χάσω το στοίχημα.
2: Γιατί έτσι δεν έλεγες προηγουμένως, θα πάρει 3%.
4: Με το πολλάκι.
1: Εγώ τώρα, δεν είπα αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι ο Πολάκης μπορεί, αν κατέβει. Γιατί τώρα μεταξύ μας συζητιέται. Όλοι το έχουμε ακούσει στην πιάτσα ότι ο Πολάκης μπορεί να κατέβει μόνος.
2: Όχι, μόνος του δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πρόσεχε να δεις.
2: Δηλαδή, με συγχωρείς να κάνει δικό του κόμμα, δηλαδή αυτό μου λες.
1: Πώς θα κατέβει αλλιώς, ναι.
2: Να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μου λες.
1: Γιατί ο Πολάκης παίρνει. Θα πάρει από Κωνσταντοπούλου, θα πάρει από τους απογοητευμένους που είχαν πάει στην Καρισιανού και δεν πήγαν. Έχει να παίρνει από συγκεκριμένες πηγές.
2: Εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ είπα.
1: Τι για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ το βάζω.
1: Γιατί
2: δεν το βάζω.
1: Να δούμε τις εξελίξεις που θα έχει.
2: Εγώ λέει μην τα βάζεις, σύντροφε Ανδρέα. Αυτός είναι μέσα στα κόλπα, ξέρει. Δεν ξέρω, απλώς βλέπω.
0: Πώς μας έλεγε Τσουβέλλας για το χωριό, ναι. Που λέει είναι μέσα στα κόλπα και τους λέει θα πάει 22% το Πασόκ.
2: Όχι, αυτό. Τους λέει και το άλλο. Τους λέει ότι θα έρθουν εξωγήινοι.
0: Ναι. Εντάξει, ξέρεις, το μέσα στα κόλπα είναι πάντα σχετικό. Οπότε, άρα δεν μπορείς να δώσεις απάντηση ικανή για να μπει το στοίχημα, Ανδρέα.
1: Κοίταξε να δεις, μιλάμε για ένα χώρο ευμετάβλητο, δηλαδή τι θα γίνει αύριο το πρωί μεθαύριο. Δεν έχει μια σταθερότητα, ας πούμε. Θα σου πω, ας πούμε, ότι η Νέα Αριστερά μόνο της δεν μπαίνει. Τέλεια.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μια ασφαλής πρόβλεψη.
4: Εντάξει,
1: δεν μπαίνει. Θέλεις να βάλουμε στίχημα σε αυτό, να πάρεις
2: αυτό, εγώ παίρνω την Νέα Αριστερά και εσύ το ότι δεν μπαίνει.
1: Δεν μπαίνει μόνη της.
2: Θα μπει,
1: λες.
2: Η Νέα Αριστερά δεν μπει, ρε.
0: Συνεχίζει να υπάρχει λόγος η Νέα Αριστερά και ότι έχει απομείνει από ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά να είναι διαιρεμένη.
1: Τώρα αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία γιατί, πώς να το πω, έτσι που τα κάνανε, τώρα...
2: Βάλε το στοίχημα ρε Καρμίρ, λέει ο άλλος.
1: Άντε το βάζω, άμα είναι κανένα καφέ το βάζω. Θα
2: όχι,
1: πείς,
2: ένα τραπέζι.
0: Κάτσε, περίμενε, ναι.
1: Θα μπει, ορίστε, για να μην παραπονιώνει το κόσμο. Θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ποιο είναι το στοίχημα, δεν ξέρω.
4: Θα μπει ή δεν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, τι κερδίζω, τι χάνω.
1: Θα πάμε να φάμε μαζί.
2: Ωραία.
1: Θα πάρουμε και τα παιδιά.
2: Εγώ θα πάρω και τους φίλους μου όμως, άμα χάσεις.
1: Πάρεις, δε, σιγά.
2: Όσους έχω.
0: Πούλμαν.
1: Όσους έχεις, δηλαδή, μου αφαίρει 2.000 κόσμο.
2: Όχι, σιγά μην έχω 2.500 φίλους εγώ όλους και όλους.
1: Εντάξει.
0: Πέντε φίλοι δεν θα φέρουν και τις συντρόφους.
2: Και τις συντρόφους. Τις και τα παιδιά τους.
4: Και τα παιδιά που θα κάτσουν μόνα τους στο σπίτι.
0: Δεν θα έρθουν και τα παιδιά.
2: Γιατί πρόκειται να έρθεις εσύ, έχεις εντύπωση.
4: Όχι.
2: Α, έλεγα. Μην ετοιμάζεσαι.
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί κατάλαβα τις προθέσεις σου.
1: Εγώ τώρα θα βάλω ένα στοίχημα στον Αντώνη.
4: Για πες μου.
1: Περάσει το Πασόκ το Τζίπρα.
4: Το πάμε το στοίχημα.
2: Το βάζω και εγώ αυτό.
4: Και εγώ το βάζω. Θα το περάσει.
2: Το βάζω και εγώ, θα το περάσει.
0: Και εγώ το πιστεύω.
4: Ωραία. Το πάμε και τραπέζι, άμα θέλει.
2: Ολιστικό το σχέδιο.
4: Όχι καφέ.
2: Είναι ολιστικό.
4: Κβαντικό.
2: Είναι ολιστικό.
11: Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση. Προσεγγίζεται από το Πασόκ ολιστικά. Με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα. Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική.
12: Σταμάτε!
11: Πριν πεινάζεις, μαγειρεύεις.
13: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
2: Ό,τι λέει η πολιτική δεν είναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω. Μήπως το χάσετε ολιστικά το στοίχημα, δεν ξέρω. Γιατί άλλο να το χάσει.
4: Ολιστικά να το χάσουμε. Κβαντικά μην το χάσουμε για να πέσει βαρύ. Είναι βαρύ.
2: Όχι, όχι. Εγώ, Ανδρέα, πάω. Θα είναι δεύτερο το Πασόκ. Πας εσύ.
0: Και εγώ το πιστεύω, ναι.
1: Ωραία. Έχω λαμβάνει δηλαδή μπόλικο.
2: Από τρεις, ναι. Και βάλ το στοίχημα, βάλε τι κερδίζει την τελευταία ώρα, ό,τι θε. Από πάρτι μου.
1: Ό,τι.
2: Αν κερδίσεις, πες μου, θέλω να κερδίζω αυτό, δεν, μην το πεις τώρα, ό,τι γουστάρεις.
1: Ωραία, ωραία. Ό,τι μου έρθει.
2: Ό,τι σου έρθει. Και ταξίδι στη Ρώμη σε πάω.
0: Κάτσε, πώς ανέβηκε ξαφνικά τόσο πολύ. Είχαμε μείνει σε κάτι μεζεδοπολία ήμασταν.
1: Και πού είπε θα με πάει.
2: Και ταξίδι στη Ρώμη.
4: Με ζωντανή μουσική, ξέρετε.
0: Εγώ είχα μείνει εκεί, καμιά φετούλα, κανένα τέτοιο.
4: Οχ, οχ, οχ.

0: Λοιπόν, είδες, σε έβαλα στο κλίμα, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Έτσι. Θα πάμε και θα σου πάρω κάτι ωραίες σημαίες που έχει του πιτσί. Έχω πάρει κι εγώ μία.
0: Έχω κι εγώ, δεν χρειάζεται να μου πάρεις εσύ.
1: Εντάξει.
0: Έχω, ναι. έχω. Λοιπόν, αλλά...
2: Α, παιδιά, αριστούγημα.
0: Ναι. Και θα σε πάω εκεί να ευχαριστηθείς, να δεις τι σημαίνει καπιταλισμός. Καταλαβες.
1: Ναι, και εμείς με τον καπιταλισμό είμαστε, αλλά το θέλουμε λίγο διαφορετικό.
2: Δεν έχει ο καπιταλισμός. Πολύ διαφορετικός δεν μπορεί να
0: θα
2: είναι.
0: Θα σου στείλω τώρα, ναι. Και...
1: Ο καπιταλισμός του Μητσοτάκη υπάρχει και της Δανίας.
0: Δεν υπάρχει Μητσοτάκης καπιταλισμός. Τι να πει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης καπιταλισμός. Υπάρχει η Ιταλία. Άμα είσαι στην Ιταλία, αλλάζουν όλα στη ζωή σου.
2: Βιομηχανική χώρα είναι.
0: Και μου λέει μια φίλη μου η Μαριάννα, θα με πάρεις και εμένα στην Ιταλία, πριτς. Θα σε πάρω στη Ρώμη σένα. Σε πάει ο...
3: Αλφα Πάτρας 94,4. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Έχεις γενέθλια.
6: Ναι.
5: Φέρες τούρτα.
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις.
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
8: Οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, περισσότεροι από 130 αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, θα βρεθούν στην ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων, με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τετ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου, με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, στον οποίο, σύμφωνα με τον Guardian, αναμένεται να ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ του πετρελαίου κίνησης και για το πετρέλαιο κίνησης, με συγχωρείτε, στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Τσίπρας στη διάρκεια της θητείας του αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα προκειμένου να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πιστηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων στην υπόθεση. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 8 μαθητές τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο στην επαρχία Μανίσα της Τουρκίας. Ο δράστης που διέφυγε πεζός συνελήφθη, με τις αρχές να εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
9: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό φθινόπωρο να σας πω και επισήμως, διότι είμαστε κανονικά πλέον μεσούντος του φθινοπόρου. Η δροσιά μας ήρθε, τα πρωτοβρόχια μας ήρθαν εδώ στην Αθήνα και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Τι πιο σύνηθες θα έλεγε άλλωστε κανείς, έρχεται το φθινόπωρο μαζί με τα πρωτοβρόχια και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, άρα πόσο απέχουμε τώρα από τα Χριστούγεννα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο Σεπτέμβριος τελειώνει, αγαπητοί φίλοι, οπότε θα αρχίσουμε ψυχολογικά να ετοιμαζόμαστε. Κάθε χρόνο εντωμεταξύ τα χριστουγεννιάτικα βγαίνουν και νωρίτερα. Κάποια στιγμή είχαμε εξευρωπαϊστεί, είχαμε εναρμονιστεί με την Ευρώπη, ξεκίνησαν και οι χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις και οι στολισμοί και οι αντίστροφες μετρήσεις εκεί στα μέσα Νοεμβρίου. Τώρα αρχίζει το πράγμα από τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Μιλάμε τώρα για πλήρη παραλογισμό. Αυτό είναι εντελώς ψυχολογικό βεβαίως. Δεν έχει να κάνει με την ουσία της γιορτής. Είναι εντελώς ψυχολογικό γιατί όλοι αγαπούν τα Χριστούγεννα. Είναι μια ωραία, μια φωτεινή γιορτή, μια γιορτή αγάπης και ελπίδας. Οπότε όλοι θέλουν αυτό να έρθει πιο κοντά, αλλά άμα ξεκινάς με τα Χριστούγεννα από την 1η Νοεμβρίου είναι και λίγο κάπως, ξέρω εγώ. Είναι λίγο προβληματικό, οφείλω να πω, αλλά ας μην γκρινιάξω. Είμαστε στο φθινόπωρο και αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Εδώ θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Θα πούμε τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες. Θα πούμε και δύο άλλα πράγματα χρηστικά. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάστος Καλλιδερανιάν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχισύνταξη της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κατάστημα συνολικά. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Δώστε μας και ένα στίγμα που βρέχει, που δεν βρέχει, αν έχει την καλοσύνη. Ήδη η Όλγα που είναι συνεπής εδώ στην παρέα μας λέει ότι στην Λευκάδα βρέχει. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα το τρομερό, αν μη τι άλλο να βρέχει. Είναι εντός του πλαισίου. Τι έχει η μέρα σήμερα? Έχει νέο γύρο ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα, διότι αρχίζουν και ανεβαίνουν και οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζοντας τις τιμές του ρεύματος. Αυτοί που θα είναι κατά τα φαινόμενα ευνοημένοι είναι όσοι μπήκαν στο μπλε τιμολόγιο, το περίφημο, το κλειδωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπου έχει μία τιμή στην κιλοβατόρα γύρω στα 12 λεπτά και αυτό μένει ανεπηρέαστο από τις πιθανές αυξομοιώσεις που προκαλούνται στην αγορά ενέργειας. Υπάρχει μία κουβέντα σε διεθνές επίπεδο για το πώς θα απελευθερωθούν στρατηγικά αποθέματα, για το πώς ενδεχομένως οι G7 θα πάρουν μια απόφαση να πέσει κι άλλο πετρέλαιο στην αγορά, να πληθωριστεί η διαθεσιμότητα δηλαδή, για να μειωθεί η τιμή ζήτησης από τα περίπου 100 δολάρια το βαρέλι στα 80 περίπου δολάρια, το οποίο θα οθούσε βεβαίως σε πιο χαμηλές τιμές στην Αγγλία. Αυτό βεβαίως δεν είναι εύκολο. Όπως επίσης δεν είναι εύκολο, επειδή ακούω διάφορες αισιοδοξίες στα όρια της αφέλειας, η Ευρώπη να πάρει κοινές αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου για να επιτρέψει επιπρόσθετες δαπάνες των κρατών στη λογική της επιδότησης της κατανάλωσης. Η Ευρώπη έχει δείξει όλο τον τελευταίο καιρό ότι είναι μακριά από λογικές επιδότησης της κατανάλωσης. Επιτρέπει δαπάνες οι οποίες συνδέονται με επενδύσεις, ενδεχομένως με το μετασχηματισμό του μοντέλου της ενέργειας, όχι όμως επιδότηση της κατανάλωσης. Δηλαδή, να πει η κυβέρνηση, μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι ευθεία παρέμβαση στην τιμή στην Αγγλία και αυτή η δαπάνη, η οποία είναι μια δαπάνη για τον προϋπολογισμό, ο ΕΦΚ αποφέρει στα κρατικά ταμεία κάθε χρόνο γύρω στα 4 δισεκατομμύρια, άρα έχει ένα κόστος από 100-200 έως 300 εκατομμύρια το μήνα, γκροσομόντο ανάλογα με το πόσο θα αποφασίσει να μειώσει κανείς τον ειδικό φόρο, διότι δεν γίνεται να μηδενίσει τον ειδικό φόρο. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε, διότι αυτό θα επιτρέψει το λαθρεμπόριο. Γι' αυτό υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα, διότι αλλιώς θα δίνεται φθηνότερο πετρέλαιο, το οποίο είναι θέρμανση ας πούμε, ως πετρέλαιο κίνησης, το οποίο απαγορεύεται, νομίζω ότι είναι εύληπτο γιατί απαγορεύεται, αντιλαμβάνομαι πάντως ότι αυτό δεν είναι εύκολο να αποφασιστεί. Παρότι ακούω διάφορες ελπίδες, βλέπω βέβαια ότι οι τόνοι έχουν πέσει σιγά σιγά από την κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Χιερακάκης, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup εκτός από υπουργός οικονομικών, ένα κλίμα από την πρόσφατη συνεδρία στην Ιρλανδία του το μετέφερε, διότι η ρίση του εμπαρόδο, το κλίμα δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό για μια τέτοια συζήτηση, παρότι και η Ελλάδα και κάποιες άλλες χώρες φαίνεται να το θέλουν, φαίνεται να το σχεδιάζουν. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται έτσι με πολιτισμένο ύφος. Εχθές βιώσαμε μια πολύ καλή στιγμή για το πολίτευμα, η αντιπαράθεση της Αλεξάνδρας Δούκου, της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ πλέον, γιατί έχει περάσει και από κανένα δύο άλλα κόμματα, του Νίκου του Φαραντούρη, στον αέρα του Open, ξέφυγε. Με την κυρία Σδούκου να τον ψέγει ότι χαργεντιζόταν με το κόμμα της, το υποσύστασε κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και τον κύριο Φαραντούρη σε ένα κρεσέντο νεύρων. Έχω την αίσθηση ότι του ξέφυγε ο τρόπος που το είπε, γιατί το είπε άσχημα πραγματικά, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα πολιτικό με τρόπο που θα μπορούσε να εκλειφθεί αλλιώς. Της είπε ότι αυτή χαργεντιζόταν με υπουργούς, εννοώντας ο Φαραντούρης ότι η Σδούκου είχε θητεύσει στο πλευρό υπουργών κατά το παρελθόν, όταν ήταν υπάλληλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί ήταν και συνεργάτης υπουργών, ήταν η Αλεξάνδρα Ισδούκου, ήταν διευθύντρια στο γραφείο του Γιάννη του Μανιάτη επί συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Παρότι η Σδούκου δεν προερχόταν ποτέ από το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι μια φήμη που ακολουθεί τη Σδούκου, ότι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Δεν προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ως υπηρεσιακή παράγων συνεργαζόταν με αρκετούς, όπως είχε συνεργαστεί και με το Λαφαζάνη. Όταν ο Λαφαζάνης είχε πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν ήταν στη στενή ομάδα του Λαφαζάνη, αλλά είχε συνεργαστεί υπηρεσιακά με τον Λαφαζάνη. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν είπε, κατά τη γνώμη μου, κάτι εντελώς άστοχο, το οποίο όταν το λες σε γυναίκα είναι δεδομένα προσβλητικό. Και επίσης, αν το είχε πει, για να τελειώνει και η παραμύθα τώρα, επειδή λένε διάφορα, αν το είχε πει νεοδημοκράτης σε Πασόκα, σε Σιριζέα, σε Ελασίτισα, σε Κομμουνίστρια, τρεις μέρες θα σπάγαμε τα νεύρα μας για το ότι της είπε ότι χαργεντιζόσουν με υπουργούς. Λοιπόν, να τελειώνει το παραμύθι. Επειδή το είπε ο Φαραντούρης, είναι πολιτική κριτική. Εγώ μπορώ να σε λέω κλέφτη, είναι πολιτική κριτική. Μπορώ να σε λέω δοσίλο, είναι πολιτική κριτική. Άμα το πει ο άλλος, χαμός. Φαίνεται, άκουγα λοιπόν εγώ χτες κάτι. Φτάσαν στα αυτιά μου, λέγανε υπάρχει μια ενόχληση του Πασόκλη με τον Φαραντούρη και δεν ήθελε να απολογείται για τον Φαραντούρη και για τον άλλον τον Αυλονίτη, ο οποίος βγήκε χθες εδώ το πρωί στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο και είπε ό,τι είπε. Δεν έχει καταλάβει ακριβώς που πήγε. Αυτός πήγε στο Πασόκ χωρίς να καταλάβει ακριβώς ότι πήγε στο Πασόκ. Και ενοχλήθηκαν στο Πασόκ που έπρεπε να γίνουν διευκρινήσεις για τις δηλώσεις των στελεχών κλπ. Ενοχλήθηκε το Πασόκ. Ενοχλήθηκε το Πασόκ τόσο πολύ που βγήκε σήμερα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, η κυρία Μαρκογιαννάκη, και στην πραγματικότητα, γυναική αλληλεγγύη επίσης, μπράβο στην κυρία Μαρκογιαννάκη, τι είπε χοντρά-χοντρά, η Σδούκου το προκάλεσε. Παρακαλώ. Είναι η αντιπαράθεσή της με τον κύριο Ρωμανό σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Άξιον.
1: Χαργεντιζόσασταν με υπουργούς, είπε ο κύριος Φαραντούρης. Θα σας άρεσε να το ακούσετε αυτό το σχόλιο.
2: Δεν είναι κάθε γυναίκα φεμινίστρια. Δεν σημαίνει ότι είσαι γυναίκα και είσαι φεμινίστρια. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα τέτοιο είδους χαρακτηρισμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα. Τώρα, το γεγονός ότι ο κύριος Φαραντούρης ανταπέδωσε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το έκανα εγώ. Ανταπέδωσε.
3: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Σδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
2: Άλλο είναι τι εξηγείς και άλλο είναι τι λες.
3: Μα το είπε. Το είπε, υπάρχει καταγεγραμμένο. Εσείς επιλέξατε να μην το βάλετε.
2: Είναι φεμινιστικό αυτό που είπε η κυρία Σδούκου.
4: Είναι σεξιστικό ή όχι.
2: Έχουν εξηγήσει και οι δύο πλευρές.
1: Θα σας άρεσε να τον ακούσετε τον Ρόμποτα, κύριε Ρωμανό, εδώ σε αυτό το πάνελ. Θα σας άρεσε.
2: Σας απάντησα, σας απάντησα.
1: Όχι, με ένα ναι, με ένα όχι, θα σας άρεσε.
2: Σας απάντησα ότι
1: δεν θα το χρησιμοποιούσατε.
2: Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν ανήκει σε μια γυναίκα φεμινίστρια.
1: Μα μας λέτε για την κυρία Σδούκου, για τον χαρακτηρισμό που εκείνη είπε, όχι για το χαρακτηρισμό.
3: Εγώ
1: που
3: κατάλαβα πάντως ότι τελικά φταίει η κυρία Σδούκου. Αυτό μας λέει τόση ώρα. Δηλαδή αυτό που
2: ακούω. Ο χαρακτηρισμός ξεκίνησε από την κυρία Σδούκου.
3: Είναι σεξιστικό. Άρα αποδίδεται το σεξισμό στην κυρία Σδούκου.
0: Μ' αρέσει που λέει κάποια στιγμή, επειδή όταν τσακώνεσαι δεν προσέχεις απολύτως. Λέει, είναι λέει φεμινιστικό αυτό που είπε η Σδούκου. Γιατί είναι γυναίκα ο Φαραντούρης. Δεν το ήξερα. Δηλαδή, ο χαρακτηρισμός χαργεντίζεσαι Okay, ενδεχομένως δεν είναι ο πιο κομψός πολιτικά χαρακτηρισμός, αλλά γιατί είναι γυναίκα ο Φαραντούρης και θα μπορούσε να... Επίσης, να το πω και αλλιώς, γιατί η κυρία Μαρκογιαννάκη έχει κεφάκια πρωί-πρωί. Άμα ο Φαραντούρης ήταν γυναίκα και χαριεντιζόταν με την Καριστιανού, αυτό δεν είναι... Λεσβιακό είναι. Θα ήτανε. Άρα τι είναι, και ομοφοβικό. Δηλαδή είναι αντιφεμινίστρια και ομοφοβική η Ζούκου με το σκεπτικό της κυρίας Μαρκογιαννάκη, από ό,τι κατάλαβα. Αιντε, αυτοί θα πρέπει να συγκυβερνήσουν μετά τις εκλογές. Καλά, μετά τις εκλογές, έτσι όπως πάμε, θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Όποιος έχει πέντε δεκάρες στην άκρη, όποιος έχει, δεν λέω. Υπάρχουν ωραιότατες ευρωπαϊκές τράπεζες. Να είμαστε συνεννοημένοι, γιατί εδώ αυτό το οποίο πάει να γίνει είναι... Κάναμε μια δεκαετία έναν κύκλο από το Τσίπρα μέχρι το Μητσοτάκη που το πράγμα ηρέμησε. Θέλει ο κόσμος γενικώς μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή που έλεγε η Κανελίδου. Ας πάμε στην περιπέτεια. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Φεμινιστικό είναι αυτό που έβαλε τώρα. Να ανοίξω μόνη φτερά, δεν είναι, ξέρω εγώ. Μήπως παρεξηγηθεί και αυτό, δεν έχω καταλάβει. Γενικώς όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις είναι εντελώς αντιπαραγωγικές. Δεν αφορούν την ουσία. Τώρα καθόμαστε και συζητάμε από χτες ποιος είπε τι. Και αν είναι, λέει, σεξιστής ο Φαραντούρης και να τον αποπέμψει ο Ανδρουλάκης, και αν εις δούκου είναι, έχει χαμηλό επίπεδο και προκαλεί λέγοντας το Φαραντούρη ότι χαριετιζόταν με την Καριστιανού κλπ. Επίσης, συγγνώμη να ρωτήσω κιόλας κάτι. Ας πούμε ότι η κυρία Σδούκου χρησιμοποίησε ένα κατάλληλο ρήμα. Χαριετίζεσαι. Ο κύριος Φαραντούρης δεν συνομιλούσε με την κυρία Καριστιανού. Να ξεχάσουμε τώρα τι έγινε. Όταν ο κύριος εδώ είχε έρθει ο κύριος Φαραντούρης στις αρχές του χρόνου. Νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης πρέπει να ήταν και ο πρώτος καλεσμένος μετά την πρωτοχρονιά. Είχε έρθει εδώ, στο στούντιο. Και συζητούσαμε τότε για την προοπτική να ενταχθεί στο νεοπαγή σχηματισμό της κυρίας Καριστιανού. Απλά ο σχηματισμός της κυρίας Καριστιανού έχει καταλήξει ένα λούμπεν πράγμα, ένα θλιβερό θέαμα. Την παρακολούθησα στον κινηματογράφο Τριανών που πήγε, λέει, να παρουσιάσει το πρόγραμμά της για τον πολιτισμό, γιατί αυτό είναι η ανάγκη. Δηλαδή, σου λέει, αφού παρουσίασε όλα τα άλλα προγράμματα, να πούμε και για τον πολιτισμό, όπου ήταν 5 ψαρομάλιδες και άλλες 5 ολίγων σιτεμένες. Τώρα το λέω με το θράσος των 31 εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ένα δυναμικό κρού, να το πω έτσι. Δεν ήταν πολύ θαλεροί όλοι αυτοί, και επίσης ήταν 15. Σε έναν κινηματογράφο χωράει 300. Που σε νιώτη, που δείχνει ότι θα γινόμουν άλλος, είναι η ιστορία στην περίπτωση του κόμματος Καριστιανού, η οποία προφανώς θα εξαϊλωθεί στην πορεία. Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, την οποία θα συζητήσουμε σε 2 λεπτά από τώρα, είναι απολύτως αποθαρρυντική για τους μελλοντικούς της σχεδιασμούς. Αν μπει κιόλας και ο Κασιδιάρης στην εξίσωση, γιατί μην έχετε αμφιβολία ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία οι ψηφοφόροι αυτών των μικρών κομμάτων, θα την κανιβαλίσει τελείως. Και αυτό το ανέκδοτο θα τελειώσει πάρα πολύ νωρίς, παρά τις αυξημένες προσδοκίες διαφόρων μπιζιμπόντιδων και παραγόντων του δημοσίου βίου που βλέπαν στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού σε αυτό το απολιτικ περίεργο σχήμα, σανίδα προσωπικής και πολιτικής σωτηρίας. Πάω σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με τον Κώστα Παναγόπουλο, το διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ότι η ΔΕΘ πέρασε και δεν ακούμπησε ιδιαίτερα, ότι οι πολίτες παραμένουν ακόμα αποστασιοποιημένοι και ψάχνουν άλλες εναλλακτικές.
1: Ναι, νομίζω τα είπες όλα. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε κάποια μείζωνο σημασίας αλλαγή σε αυτό που λέμε πολιτικό σκηνικό από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Η περίοδος της διεθνούς εξαίσεως δείχνει να έχει ελαφρώς ωφελήσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά ως εκεί, όχι κάτι το συγκλονιστικό. Έχουμε μικρές αλλαγές. Εγώ, ας πούμε, πέραν της ανόδου της εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ, θα στεκόμουν, αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τη ΔΕΘ, στην πολύ μεγάλη μείωση της εκλογικής επιρροής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που φτάνει η μείωση ενώ...
0: Το έλεγα νωρίτερα, είναι ένα βήμα πριν την εξαφάνιση, κυρία Καριστιανού, και είναι προφανές ότι αν μπουν και καινούργια κόμματα στην εξίσωση, θα τις αποσπάσουν και τις τελευταίες αρανίδες εκλογικού ακροατήριου.
1: Είναι σαφώς πτωτική τροχιά. Και βεβαίως έχουμε κάτι, μια αλλαγή, μια εξέλιξη που παραπέμπει στα μελούμενα, σε μελλοντικό χρόνο. Και είναι ο υπερδιπλασιασμός των πολιτών που είπαν στη δημοσκόπηση ότι θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι για μία ακόμα φορά οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται στην αμήχανη θέση να αποτυπώνουν εικόνες. Ναι. Όταν όλοι γνωρίζουμε ότι ο κομματικός χάρτης θα είναι διαφορετικός όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Ένα ερώτημα.
1: Ένα ερώτημα.
0: Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι λένε κάποιο άλλο κόμμα, εχθές ήταν σχεδόν 7% στη δημοσκόπηση σας, προφανώς για να τα λέμε με το όνομά τους, εννοούν ή το κόμμα Κασιδιάρη ή το κόμμα Σαμαρά. Αφενός έχουν αυθόρμητες απαντήσεις όταν τους ρωτάτε, λένε, ξέρω εγώ, τον Κασιδιάρη.
1: Αυθόρμητες απαντήσεις. Απλώς οι αυθόρμητες απαντήσεις κατατάσσονται στο άλλο.
0: Και γιατί δεν είναι σχηματισμένες.
1: Γιατί δεν μπορείς να καταγράψεις κόμμα που επισήμως δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Τι είναι περισσότερο, του Κασιδιάρη ή του Σαμαρά?
1: Ναι, περισσότεροι δήλωναν, τουλάχιστον συγκεκριμένη έρευνα, τον κύριο Σαμαρά. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτό το ποσοστό που δηλώνει αυθορμήτως κάτι, η εμπειρία δείχνει ότι είναι υποσύνολο αυτού που θα εμφανιστεί όταν εμφανιστούν τα κόμματα. Συνεπώς, γι' αυτό λέω, παραπέμπει στο μέλλον αυτή η εικόνα. Ο κομματικός χάρτης θα αλλάξει, είναι προφανές. Πότε θα το δούμε? Ήδη χθες είχαμε μία ανακοίνωση για τη στήριξη κόμματος από τον Ιδία Κασιδιάρη. Θα δούμε και αυτό πώς θα επιδράσει.
0: Να ρωτήσω κάτι εντελώς πρακτικά, Κώστα. Τώρα, ο κύριος Κασιδιάρης είπε χθες ότι εγώ στηρίζω το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, ας πούμε, το οποίο είναι ένα υπαρκτό κόμμα υπό την έννοια ότι έχει κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Εχθές εμφανίστηκε ένας ανεξάρτητος βουλευτής, ένας από τους τρεις που έχει συνειδητοποιήσει το κόμμα, λέει: εγώ είμαι βουλευτής του κόμματος Συμμαχία Ελλήνων. Πολύ ωραία. Αυτό το κόμμα εσείς πρέπει να το μετράτε τώρα?
1: Λοιπόν, ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουμε. Στις δημοσκοπήσεις η πρόθεση ψήφου μετράται αυθορμήτως. Δηλαδή δεν πάει ο ερευνητής να διαβάσει 25 κόμματα ή 35. Ρωτά τον ερωτώμενο: ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές την Κυριακή? Ό,τι απαντήσει ο ερωτώμενος καταγράφεται. Στο βαθμό λοιπόν που θα απαντήσει για κόμμα που υπάρχει, αυτό θα καταγραφεί. Και αν περάσει το 1% θα εμφανιστεί και στα αποτελέσματα, αλλιώς πηγαίνει στο άλλο. Άρα λοιπόν, εάν μας δηλωθεί το συγκεκριμένο κόμμα από ικανό αριθμό πολιτών, τέτοιο που να ξεπερνά το 1%, θα το δείτε, θα το δούμε όλοι δηλαδή, στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν, και ισχύει για όλα τα κόμματα. Άλλωστε, στο άλλο υπάρχουν και άνθρωποι, για παράδειγμα, που ψηφίζουν οικολόγους, Ανταλσία, Σπαρτιάτες, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Απλώς δεν συγκεντρώνουν ποσοστά της τάξης στο 1% για να εμφανιστούν στη λίστα ως παρουσίες.
0: Ναι, ωραία. Όλα αυτά τα κρατάω. Αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα καινούργια κόμματα και το ψάχνουν αλλιώς, από πού προέρχονται πολιτικά, τι ψήφιζαν?
1: Προέρχονται από δύο πηγές. Η μία είναι η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας του 2023 και η άλλη, Γιώργο, είναι η ψηφοφόρη των Σπαρτιατών του 2023.
0: Πήραν 4,5% αυτοί.
1: Βεβαίως, και 4,7 αν λέγανε. Και αυτό φαίνεται και λίγο στα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Κάποια μετακίνηση προς το άλλο έχει μειώσει λίγο τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, τα ποσοστά, δηλαδή μπορείς να το διαπιστώσεις, αλλά

0: Αναλαμβάνω, αυτή είναι μια απάντηση που παραπέμπει στο μέλλον.
1: Ωραία. Δώσ' μου παρακαλώ, Κώστα, μισό λεπτό για ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θέλω να ρωτήσω τώρα και για τα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού χάρτη, γιατί και εκεί έχει η έρευνα πολύ ενδιαφέρουσες καταγραφές. Σε μισό λεπτό και από τώρα επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Συζητάμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον Κώστα Παναγόπουλο, για την χθεσινή έρευνα της εταιρείας που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας: το 212-212-4800, το nerpa.alpha-radio 989 και το 6947-789-89. Τώρα, αν μπορώ να καταλάβω από τις χθεσινές μεταβολές, η ΔΕΘ μάλλον έκανε περισσότερο καλό στο ΠΑΣΟΚ εν σχέση με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Κώστα, είναι σωστό αυτό?
0: Είναι σωστό. Αν υπάρχει κάποιος κερδισμένος εντός εισαγωγικών από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης. Είχαμε μια θετική μεταβολή και στην πρόθεση ψήφου, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ό,τι και αν ρωτήσαμε σχετικώς με προγράμματα, με θέσεις, με εικόνα, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστά που υπερβαίνουν την εκλογική του επιρροή στη δημοσκόπηση, σε αντίθεση με την Ελλάς που συγκεντρώνει ποσοστά σε όλα τα ερωτήματα που υπολείπονται της εκλογικής της επιρροής.
1: Αυτό όμως έχει μία ενδιαφέρουσα αντιπαραβολή. Το πρόσωπο του ηγέτη υπολείπεται της δυναμικής του κόμματος, όμως φαίνεται ότι οι προτάσεις και το υπόλοιπο περίβλημα είναι μεγαλύτερες από την εκλογική δυναμική.
0: Είναι σωστό αυτό. Το στοιχείο που φαίνεται να έχει προσμετρηθεί θετικά για την ώρα είναι οι προτάσεις, το πρόγραμμα, μπορώ να το πω έτσι, ο προγραμματικός λόγος. Γιώργο, τα πρόσωπα έχουν καταγραφεί στην κοινωνία, στους πολίτες, σε όλους μας, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είναι δύσκολο να μεταβλήσει. Άρα ένα βήμα παραπέρα πάμε. Πόσο μπορεί ο προγραμματικός λόγος ενός κόμματος να λειτουργήσει? Για το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι λειτουργήσε στο βαθμό που λειτουργήσε σε αυτή τη χρονική περίοδο.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει τώρα, κατά τη γνώμη σου? Ο κύριος Τσίπρας γιατί δεν κεφαλαιοποιεί στην πραγματικότητα τη δυναμική που κατέγραψε από τις αρχές του καλοκαιριού?
0: Καταρχήν, η δυναμική, υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες μπορεί σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να εξαντλεί κάποια περιθώρια. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να θεωρήσουμε ότι ένα κοινό στο οποίο κάποιος απευθύνεται καλύφθηκε και είναι δύσκολο να προχωρήσει πιο πέρα. Δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό, λέω ότι θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Όμως έχω την εντύπωση ότι η εικόνα για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήταν σχετικώς προβληματική σε σχέση με αντικρουόμενες δηλώσεις στελεχών της που εμφανίστηκαν εκείνη τη χρονική περίοδο, πριν δηλαδή πραγματοποιηθεί η έρευνα και κατά τη διάρκεια της, και αυτό εκτιμώ ότι μπορεί να έχει στοιχήσει σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή να μην εμφανίστηκε πολύ πιστικό το προγραμματικό της πλαίσιο και εξαιτίας μια σειράς δηλώσεων.
1: Άρα στην πραγματικότητα οι δηλώσεις που έγιναν μετά χαντάκωσαν τρόπον τεινά τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν τα κρίνω επί της ουσίας.
0: Ναι, το θεωρώ πολύ πιθανό, γιατί θα διαπίστωσες και εσύ ότι η διαφορά για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι αρκετά σημαντική. Δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρουσίας στη ΔΕΘ, τα ποσοστά υπολείπονται αρκετά της εκλογικής της επιρροής.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται μάλλον ότι ο κόσμος δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ με όσα είπε η Ελλάς στην ΔΕΘ, παρά όσα συζητήθηκαν μετά.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι που συμβαίνει γενικότερα. Δηλαδή, μικρότερη απήχηση έχει πια αυτός καθ' αυτός ο πολιτικός λόγος που εκφέρεται σε μεγάλες ομιλίες και τα λοιπά, και μεγαλύτερη το τι συμβαίνει στα μέσα και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως παραγωγή ή αναπαραγωγή υλικού μετά. Αυτό είναι ευρύτερο ζήτημα, είναι έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντική παρατήρηση, θα το βρούμε μπροστά μας σε ευρωεκλογές. Όπως και στην περίπτωση του κόμματος Κασιδιάρη, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την πολύ μεγάλη δυναμική που παρουσιάζει αυτό το κόμμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήθελα να ρωτήσω τώρα καταληκτικά κάτι, Κώστα. Με βάση τα δικά σου δεδομένα, μπορούμε να πούμε ότι κάποια κόμματα έχουν μια ρεαλιστική πιθανότητα να μπουν στη Βουλή και κάποια άλλα είναι μάλλον τελειωμένη υπόθεση? Μιλάω για τα μικρά κόμματα, αυτά που είναι πέριξ του 3 και κάτω του 3.
0: Όχι, Γιώργο, και εξηγούμε. Όταν έχεις σε μια δημοσκόπηση στην πρόθεση ψήφου, γιατί όπως ξέρετε πλέον όλοι οι άλκο δεν κάνει αναγωγές.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον όχι πριν φτάσουμε στον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λοιπόν στην πρόθεση ψήφου έχεις ποσοστά που είναι πέριξ του 2%, 2,2, 2,5 και έχεις ένα ευρύ περιβάλλον απροσδιόριστης ψήφου, 15%, 16% σε άλλες μετρήσεις 17%, είναι προφανές ότι δεν μπορείς να πεις τίποτα, διότι τα μαθηματικά όρια του σφάλματος είναι πολύ μεγαλύτερα από την απόσταση που χωρίζει ένα κόμμα από το 3%. Mm. Ό,τι αποτυπώνεται σε μια πρόθεση ψήφου 2 μπορεί να είναι 1, μπορεί να είναι και 4.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Συνεπώς, για πολλά από τα κόμματα αυτά μπορεί να χρειαστεί να περιμένει κανείς, θα δούμε την πορεία βέβαια, ακόμα και το βράδυ των εκλογών, και εκεί να χρειαστεί να περιμένει έως αργά την ενσωμάτωση αποτελεσμάτων.
1: Κοίταξε, άμα κάποιος είναι στις παρυφές του 3, προφανώς θα γίνει ό,τι έγινε με την περίπτωση των χριστιανοδημοκρατών τώρα εδώ σε εκλογές στο Μεκλεμβούργο. Τους έδωσε το exit poll 5,5 και πέσαν 4,9. Είναι ένα στατιστικό μέγεθος.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι και τα exit polls έρευνες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτά περιθώριο σφάλματος.
1: Και έχουν αυτό. Το ποσοστό που παρουσιάζεται είναι η μέση τιμή σε ένα εύρος δυνητικών ποσοστών. Είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω.
0: Οποία, αλλά μην τη βαρύνω την κουβέντα, στο οποίο εύρος έχει ένας ίσες πιθανότητες να είναι στο κάτω κομμάτι και ίσες στο πάνω, δεν είναι στο ανάμεσα.
1: Ναι, ναι.
0: Εύρος σημαίνει ότι έχεις ίσες πιθανότητες να είσαι οπουδήποτε μέσα σε αυτό το εύρος.
1: Λοιπόν, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι το δεύτερο μέρος έρευνας. Τι δείκτες έχετε σήμερα?
0: Σήμερα θα δούμε λίγα πράγματα που αφορούν καταρχήν την απόδοση των υπουργών της κυβέρνησης, δηλαδή ποιους θεωρούν επιτυχημένους οι πολίτες.
1: Ναι.
0: Θα δούμε ζητήματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά.
1: Φαίνεται ότι έχουν επανακάμψει ως παράγων ανησυχίας τα ελληνοτουρκικά.
0: Σωστά. Και θα δούμε και τι γίνεται με αυτές τις περίφημες προσπάθειες τηλεφωνικής απάτης. Όπως ξέρεις πολύ καλά, στον Α ψάχνουμε και τέτοιου είδους κοινωνικά ζητήματα, και αυτό έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, αφορούν πάρα πολύ κόσμο αυτά. Μην το συζητάς. Δηλαδή, η προσπάθεια τηλεφωνικής απάτης είναι. Χτες πήρα ένα mail από την τράπεζά μου, το οποίο φάνταζε τρομερά αληθοφανές. Τρομερά αληθοφανές. Η πλατφόρμα του email ήταν συγκλονιστική, μέχρι που κοίταξα τον αποστολέα του email και είδα ότι δεν ήταν η Tade Bank, ήταν. Έλεγε κάτι άλλο, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνεις τι γινόταν. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γιώργο,
1: καλημέρα. Λοιπόν, ο Κώστας Παναγόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, ήταν μαζί μας. Πριν πάω στο παρασύνθημα, να σας πω ότι η καθημερινότητά μας έχει πλέον πιο πολύ ματζέντα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και στα social media αναζητώντας Telekom GR. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: σε μια νέα εκδοχή, λίγο remastered εκδοχή, η περιπέτεια της Αλέκας Κανελίδου. Να σας πω τη μαύρη αλήθεια, επειδή είναι και φθινόπωρο, μ' αρέσει που θυμόμαστε Αλέκα Κανελίδου. Μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη που την έκανε ξανά λίγο πιο viral, αυτή την τόσο σημαντική και πολύ γλυκιά φωνή του ελληνικού τραγουδιού, με τις ωραίες συνεργασίες, με τα ωραία τραγούδια. Αξίζει κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ να ξαναπαιχτούν τα τραγούδια της Αλέκας Κανελίδου. Όπως ωραίος φόρος τιμής ήταν που παίχτηκαν τόσο πολύ και παίζονται ακόμα πάρα πολύ τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Κοίταζα το Airplay, τα στοιχεία του Airplay στα ραδιόφωνα και τα στοιχεία του Spotify, που είναι η βασική πλατφόρμα ακρόασης μουσικής πλέον. Τι χαμός έχει γίνει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ ξαναείδα τραγούδια τα οποία δεν είχαν γίνει επιτυχίες του Μαζονάκη σε πρώτο χρόνο. Έγιναν επιτυχίες από το TikTok και από το, κυρίως από το TikTok και από το Instagram, που έχει αυτή τη δυνατότητα να ανεβάζει ένα βίντεο ή μια φωτογραφία να τη συνοδεύεις με ένα τραγούδι στο background. Έβλεπα, ας πούμε, ένα τραγούδι από το δίσκο με το Φίβο, το Σάββατο, που είναι δίσκος τώρα 20 χρόνια πίσω του, 4, δεν μπορώ να θυμηθώ, το σαν ήμουνα παιδί. Έχει γίνει χαμός στο TikTok. Χαμός στο TikTok. Και έβλεπα ένα βίντεο, άνοιξε ένα από τα γνωστά κλαμπ της Αθήνας το Σάββατο, το παίζανε αυτό και γινόταν από κάτω κακός χαμός. Αυτά είναι ωραία. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Λοιπόν, να πω καλημέρα. Να πω καλημέρα στον Πέτρο, να πω καλημέρα στην Ιρένα. Είπα στο Βίρονα, ο οποίος μου λέει για τη Βαρισίνα. Σήμαντη συνέντευξη Νίκου Καρβέλα στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Είναι φίλος μου ο Μπογδάνος, δεν θέλω να σχολιάσω τον Καρβέλα. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μου λέει για μια φωτιά στη Σκιάθο. Στην κυρία Γιάννα και στον άλλο τον Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει, λόγω του ότι έζησα στη Γερμανία, πώς βλέπω το πολιτικό σκηνικό. Ένα λεπτό να πω την καλημέρα μου και στο Σάκη. Άκου να δεις, είπα μια κουβέντα χτες, δεν θα το αναπτύξω πολύ περισσότερο. Όσο τα συστημικά κόμματα πέριξ του κέντρου, κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, κέντρο κέντρο, αποτυγχάνουν να δώσουν πιστικές απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, στο κόστος ζωής, στην ανεργία, στο μεταναστευτικό, στην ενεργειακή κρίση, τόσο θα ενισχύονται τα άκρα. Λογιών, λογιών, άκρα. Στο Μεκλεμβούργο, που είναι ένα κρατήδιο που δεν έχει πρόβλημα μεταναστευτικό, έχει όμως πρόβλημα κόστος ζωής, ενισχύθηκε η ακροδεξιά της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, που έχει μια αντιφασιστική παράδοση, με ένα πιο αριστερόστροφο κρατήδιο, και το βασικό του πρόβλημα είναι το οικιστικό. Το οικιστικό δεν βρίσκει σπίτι εκεί. Αν λέμε εδώ στην Ελλάδα έχουμε στεγαστικό πρόβλημα, στο Βερολίνο και στην Ολλανδία πρέπει να το θα βάλουν τα γέλια. Εκεί ποιο κόμμα πήρε 25%? Η αριστερά, η οποία τι έταζε? Κοινωνική απαλωτρίωση. Ότι θα πάει σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων που διαχειρίζονται πάρα πολλά ακίνητα και θα τα απαλωτριώσει για κοινωνικούς σκοπούς. Αυτό είναι η βασική ρετσέτα του κόμματος της αριστεράς. Η λέξη είναι Enteignung, απαλωτρίωση. Λοιπόν, όσο το κέντρο δεν απαντά πιστικά, τα άκρα λογιών-λογιών θα ενισχύονται κλπ. Κλπ. Πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, είναι 12 παρά 12, 11 και 48 γράφει το ρολόι εδώ στο ραδιοθάλαμο του Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Συζητάμε εφόλης της ύλης και για τις ανατιμήσεις που φέρνουν οι υψηλές τιμές των καυσίμων, η προοπτική μιας νέας ενεργειακής κρίσης η οποία ανησυχεί πολύ την Ευρώπη. Έβλεπα σήμερα και τις τιμές του φυσικού αερίου που θα σπρώξουν προς τα πάνω τις τιμές του ρεύματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κοκτέιλ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σας πω επίσης ότι από εχθές μια σειρά κλάδων οι οποίοι συνδέονται με το ντίζελ κίνησης αρχίζουν και ζητούν αναπροσαρμογές σε κόμιστρα και σε εισιτήρια, γιατί λένε ότι δεν μπορούν να βγουν και για αυτούς το λειτουργικό κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ. Ειδικά οι ιδιοκτήτες των ταξί από εχθές ζητούν αυξήσεις και στο βασικό κόμιστρο, πέρα από τις αυξήσεις που συμφωνήθηκαν για το κόμιστρο που αφορά τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντικές ανατιμήσεις, δεν είναι αμελητές. Στην ίδια γραμμή είναι και οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων, των ΚΤΕΛ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών, Ταξί και Αγορέων, τον κύριο Λευτέρη Πετράκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
8: Καλημέρα, κύριε Λευτέρη. Θα τον τοποθετούσα βέβαια σε άλλη διάθεση.
0: Παρακαλώ, πείτε το.
8: Γιατί είπατε ότι συμφωνήθηκε αναπροσαρμογή κομίστρου. Δεν συμφωνήθηκε τίποτα. Έγινε μία διόρθωση του λάθους που είχε γίνει το 22 όσον αφορά τη φίξη τιμή των Αθηνών. Γιατί υπογράφηκε μία αύξηση το 22 και το ταξίμετρο από το αεροδρόμιο στα Σπάτα στο Σύνταγμα, στο μικρό δαχτύλιο που συμπεριλαμβάνεται η φίξη τιμή, μπήκε στα 40 ευρώ, ενώ κανονικά έπρεπε να πάει στα 50. Έγινε ένα λάθος διατύπωση τότε. Ήταν λάθος η πρόταση που δόθηκε από το Σωματείο των Αθηνών και πήγε στα 40 ευρώ. Οι συνάδελφοι λοιπόν καθημερινά ερχόταν σε. Όχι, δεν μπορώ να πω διαμυκτισμό, σε σύγχυση με τους πελάτες, γιατί τους επιβάτες, διότι το ταξίδι έγραφε 45, 46, 47, 48 ευρώ πολλές φορές.
0: Ναι, κατάλαβα.
8: Διόδια και τα έξαρα πω, πήγε στα 50 και. Η φίξη τιμή γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι οι ταξιδιώτες πρότειναν τη φίξη τιμή, γιατί θέλουν να υπάρχει μια διαφάνεια ανάμεσα στον επιβάτη και στον ταξιδιώτη. Και
0: να μην υπάρχουν. Ισχύει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες η φίξη τιμή.
8: Ξέρετε, δεν είναι όλα τα ίδια και κάποιοι θα μπορούν να κάνουν κάποια εστράπελα, εμείς δεν το θέλουμε, γι' αυτό έχουν μπει φίξη τιμές. Έγινε αυτή η διορθωτική κίνηση για να μην έχουν πρόβλημα οι συνάδελφοι της Αθήνας.
0: Από εκεί και μετά. Και στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει αντίστοιχη
8: αναπροσαρμογή. Ακριβώς. Έχουσε και 8 cents του λεπτού στην αναμονή, το οποίο είναι από 15 ευρώ την ώρα, πήγε στα 20. Αυτό μόνο επηρεάζει πάλι τους συναδέλφους στην Αθήνα, κάπου λίγο στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να έχουν κάποια κίνηση, ενώ η περιφέρεια όλη αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί. Δεν έχει αναλαμβάνει
0: για
8: τίποτα.
0: Για πείτε λίγο για την περιφέρεια, γιατί εσείς σε κάποιους προορισμούς υπάρχουν μεγάλα αεροδρόμια, εντάξει τώρα, το Ηράκλειο, η Καλαμάτα.
8: Δεν μιλάμε για τα αεροδρόμια. Και δεν μας απασχολούν οι φύξεις τιμές στα υπόλοιπα. Απλώς Το πρόβλημα είναι ότι οι συνάδελφοι στην επαρχία, στην περιφέρεια, δεν έχουν αναπροσαρμογή υπομίστρου. Η ανωδική τάση του πετρελαίου έχει φτάσει στο σημείο να μην είναι δηλώσιμε πλέον η επιχείρηση που λέγεται ταξί. Γι' αυτό συνεχίζουμε στην ίδια γραμμή και ζητάμε αναπροσαρμογή υπομίστρου σε όλου του τομεί. Δηλαδή έχει 10 σημεία το κόμιστρο, έχει μονή διπλή, έχει την ελάχιστη μίσθωση. Έχει στη σημαία. Πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο ή η εναλλακτική που εμεί προτείνουμε. Μείωση του ειδικού χώρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Γιατί αν πούμε ότι το 1 ευρώ που πληρώνουμε για πετρέλαιο, τα 60 λεπτά είναι ο ειδικός χώρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ, καταλαβαίνετε αμέσως ότι υπάρχουν περιφόρια να μας βοηθήσει το κράτος αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κοιτάξτε, προφανώς όμως και το κράτος έχει συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες, όπως ας πούμε αυτό που λέτε τώρα, η μείωση των φόρων. Ναι, θα μπορούσε ναι, θεωρητικά.
8: Ακούστε. Πέρυσι, το 1,60 το πετρέλαιο έπαιρνε συγκεκριμένο ποσοστό.
0: Ναι.
8: Το ποσοστό δεν έχει αλλάξει καθόλου από αυτά που παίρνει το κράτος.
0: Ναι.
8: Ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Άρα είναι περισσότερο το κρατικό έσοδο. Ναι.
8: Αυτά λοιπόν πρέπει να τα σταματήσει. Πρέπει να βοηθήσει τους επαγγελματίες να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες.
0: Κοιτάξτε, πάντως το κράτος, μισό λεπτό κύριε Πετράκη, το κράτος και να σας μειώσει το φόρο και να συνεχίσει την επιδότηση δεν γίνεται.
8: Προσέξτε, πρέπει να βρεθεί τρόπος, γιατί το λέω, αυτή τη στιγμή όλη η περιφέρεια, και στην Αθήνα, όχι μόνο στην περιφέρεια, και στην Αθήνα, οι συνάδελφοι έχουν υπογράψει συμβάσεις μεταφοράς, κάνουν σχολικά δρομολόγια.
0: Ναι.
8: Και τα πλειοψηφία είναι παιδάκια αμαία. Τα οποία έχουν υπογράψει σήμαση με 1,60 το πετρέλαιο πέρσι.
0: Και πάει 2,20.
8: Και αυτή τη στιγμή είναι 2,20 και καταλαβαίνετε ότι θα φτάσουμε τις επόμενες εβδομάδες, για να μην πω μέρες, που ένας-ένας θα αρχίσει να σπάει τις συμβάσεις. Άρα λοιπόν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη μεταφορά των παιδιών.
0: Θα σπάει τις συμβάσεις, τι εννοείται.
8: Δεν το βάζω ως μέσο. Προσέξτε. Οι συνάδελφοι υπογράφουν συμβάσεις με την ομαρχία, με την περιφέρεια.
0: Με την περιφέρεια, ναι. Με τα βανάκια.
8: Όχι, τα ταξί.
0: Όχι μόνο, ναι. Okay.
8: Τα ταξί. Ναι, εκτελούν μαθητικά δρομολόγια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με την άνοδο του πετρελαίου, από το 1,60 που είχαν υπογράψει πέρυσι σύμβαση, στην περιφέρεια είναι 2,25 χθες στο Ηράκλειο, 2,40 στη Ρόδο. Στην ΚΟ το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε 1 ευρώ παραπάνω. Δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν.
0: Mm-hmm.
8: Έχουμε στείλει ήδη επιστολή σήμερα το πρωί έφυγε, προς το Υπουργείο Συνταγών να κοιτάξουν ξανά τις συμβάσεις και να μιλήσουν με τις περιφέρειες ώστε να γίνει αδιοθετική.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορείτε να πάρετε 2,20, αλλά κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρήματα να γίνει αυτή η διόρθωση που λέτε.
8: Αυτή τη στιγμή, εμείς βάσει υπολογισμών, με τα στοιχεία που έχουμε με τους διοικητές μας, για να καταστήσουμε βιώσιμη την επιχείρηση, πρέπει να πάμε τη τάξη το 10% να μεταφέρουμε το μίσθο.
0: Δηλαδή να πάτε, ξέρω εγώ, στο 1,75.
8: Με αυτό το βγαίνει, δεν ξέρω πώς
0: θα ναι, γκρόσο μόντο, ναι, όχι και κάτι παραπάνω, όχι 1,75, 1,80 πρέπει να πάτε με 15%. Αν είναι με 10%, αν είναι 10% είναι 1,75, άμα έχετε κάνει τη σύμβαση με κόμμα.
8: Εμείς ήδη είχαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό από χθες. Είναι ενήμερο του Υπουργείου Μεταφορών. Συζητήσεις γίνονται καθημερινά. Δεν σας κρύβω ότι περιμένω κάποιες εξελίξεις, αν όχι μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη, για να δούμε πού μπορεί να κατασταλάξει.
0: Κοιτάξτε, θα είναι εδώ την Παρασκευή, έχουμε μιλήσει από τώρα, θα είναι ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας, θα του θέσουμε το θέμα και των δικών σας των επιστολών.
8: Είναι, θα σας πω το εξής για τον κύριο Κότσιρα, είναι ανοιχτός, ζητάει με επιχειρήματα μετά όλα. Απλώς βλέπω ότι αυτή τη στιγμή το θέμα έχει πάει ένα βήμα παραπάνω, έχει φτάσει στο Μαξίμ.
0: Με συγχωρείτε, είναι προφανές, έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι θέμα πλέον και ευρωπαϊκής απόφασης αν θα μας επιτρέψει τη δαπάνη, διότι δεν είναι ζήτημα επιλογής αν θες να μειώσεις ή δεν θες να μειώσεις τον ειδικό φόρο, είναι ζήτημα αν έχεις τα δημοσιονομικά περιθώρια να μειώσεις τη δαπάνη.
8: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει χώρος, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι θα τη δώσουν τη λύση, γιατί έχει συμπαρασύρει τα πάντα, έχει συμπαρασύρει τα λειτουργικά έξοδα του κλάδου μου αυτή τη στιγμή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα απλό, ότι το απλό σέρβισε ένα μεσαίο όχημα το ταξί, έπιανε γύρω στα 50-60 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά, την περασμένη εβδομάδα στα 110 ευρώ.
0: 110 ευρώ, ε.
8: 110
0: ευρώ. 50 depósito.
8: Λάδια φίλτρα.
0: Α, τα λάδια και τα φίλτρα.
8: Λάδια φίλτρα.
0: Ναι, γιατί προφανώς εδώ οι ανατιμήσεις παρασύρουν όλη την αλυσίδα των προϊόντων. Δεν είναι μόνο η ίδια η βενζίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πετράκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, εδώ παίρνει και ο κύριος Γιάννης από τη Μήλο. Λέει στο νησί η βενζίνη έχει πάει 2,56. Θα δούμε με την ροπή των τιμών σε κάποια νησιά όπου υπάρχει και μικρό περιβάλλον ανταγωνιστικότητα, γιατί έχει δύο πρατήρια, ξέρω εγώ. Είναι δεδομένο ότι θα δούμε την τιμή να πηγαίνει προς τα τρία. Ιδίως τη βενζίνη, η οποία έχει πολύ μικρότερο ποσοστό επιδότησης, διότι το κράτος δεν επιδοτεί τη βενζίνη. Μόνο τα διελιστήρια έχουν μείνει να βάζουν πλάτη για τη βενζίνη και θα δούμε τι θα δούμε από τον Οκτώβριο. Πριν πάμε σε τραγούδι, να θυμίσω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, κυρίες και κύριοι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Τι έχεις πρώτη είδηση?
4: Έχω τον ΟΗΕ.
3: Φοβερά ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι, εντάξει, σήμερα έχει ενδιαφέρον. Είναι και ο Τραμπ, είναι και ο Ερντογάν το απόγευμα. Θα πει κάποια κουβεντούλα γι' αυτός, γιατί πάντα αναφέρεται, και για την Κύπρο ειδικά πάντα αναφέρεται. Λοιπόν, θα τα δούμε τι έχει να πει, τι έχουν να πούν και οι δύο. Πολύ ωραίο αυτό με τον κύριο Τραμπ που τον μποϊκόταραν χθες στα μέσα ενημέρωση και τώρα θα κάνει, λέει, δική του τηλεόραση. Η ζωή απεχάνεται τα κενά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 11. Ακολουθεί αμέσως μετά την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου ο Βαγγέλης Περίς. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στη Νέα Υόρκη, στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων, με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τετ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, στον οποίο σύμφωνα με τον Guardian αναμένεται να ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο δηλητήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Τσίπρας στη διάρκεια της θητείας του αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα προκειμένου να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πιστηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων στην υπόθεση. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να συλληφθεί κατά την επικείμενη επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ζοχράν Μαμντάνι. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, μετά τη θερμή συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι θεωρεί τον Νετανιάχου εγκληματία πολέμου και τον κατηγόρησε για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι τουρκικές αρχές μετά την ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην επαρχία Μανίσα. Το επεισόδιο προκάλεσε τον τραυματισμό 8 μαθητών, ενώ τα κίνητρα του δράστη διερευνώνται. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Επίσης βρέχει. Βρέχει. Και θέλω να σου πω κάτι που θα ζεστάνει την καρδούλα σου, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ζει. Δεν το ισχυρίζεται η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλέξανδρου, αλλά τα καλλιστεία που διοργανώθηκαν στο ηρωικό Γαλάτσι. Πέραν του Μακεδόνα Στρατιλάτη συμμετείχε η Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Ποσειδώνας και ο Σπάρτακος. Νικητής αναδείχθηκε ο Άρης, που διακρίθηκε στην τοξοβολία χωρίς βέλη και τόξο. Ο Θεός του ήχου, ακούει στο όνομα Σταμάτης Καρλούτσος. Η θεά των ηχητικών, είναι η Χριστίνα Μούγιου. Η μύθεος, ο Βαγγέλης Περίς, στο μικρόφωνο. Ξεκίνησαν και οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Φαντάζομαι το πήρατε χαμπάρι. Είδαμε σκηνικά που έμοιαζαν κάπως μεταξύ τους. Και όλες οι εκπομπές, μα όλες, ανέπτυξαν την ίδια ακριβώς θεματολογία, δηλαδή τις συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη. Στις αναλύσεις συμμετείχαν παρουσιαστές, ρεπόρτερ, υπουργοί και αστυνομικά δαιμόνια από τη Γαλλία.
5: Κύριε Λιάγκα, επαναλαμβάνω. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο έκανε πάρα πολλούς ελέγχους.
6: Χωρίς αποτέλεσμα.
7: Αποτυχημένους ελέγχους.
5: Ότι κάτι υποπτευόντουσαν, ναι, για να πάνε στο ίδιο ιατρείο 6, 7, 8
6: φορές. Αυτό είναι χειρότερο, κύριε
7: Εγώ μπορεί όμως να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να κάναν και τα στραβά μάτια. Εσείς που λέτε κάτι υποπτευόντουσαν και δεν το παίρνα χαμπάρι.
5: Αν
7: και εγώ μπορεί να σας πω, κανείς δεν ξέρει ποιος λέει την αλήθεια του
8: ιατρείου.
7: Και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να κάνουν και τα στραβά μάτια. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το αποδείξω.
5: Αν θέλουν να κάνουν τα στραβά μάτια, δεν θα πηγαίναν 8 φορές. Πηγαίναν διαρκώς.
7: Τυπικά είμαστε εντάξει. Τυπικά είμαστε εντάξει. Πηγαίνουμε συνέχεια και δεν βρίσκουμε τίποτα. Τυπικά είμαστε εντάξει. Πήγαμε 8 φορές και δεν βρήκαμε τίποτα. Άρα τυπικά είμαστε
5: εντάξει. Τα στέλνουμε τον Ηρακλή που αρρώλια και έλεγχο.
7: Μην είσαι ειρωνικός όμως, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, όταν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, άσχετα αν είστε Μαζονάκη, Μάγκα και Οριάδη, μη μου ειρωνεύεστε τώρα ότι είμαι ο Ηρακλής που αρρώ. Ελάτε τώρα, σα παρακαλώ.
5: Είσαι Ηρακλής που αρρώ και δεν θα
7: παρακαλώ πολύ. Εντάξει τώρα.
5: Σε μια σάρκα. Έλα τώρα.
7: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Δηλαδή πιάνει τίποτα μπροστά, συγκρίνεται. Ο Πουαρό μπροστά στο Λιάγκα. Ο Λιάγκας θα δείτε. Η αστυνομία αργεί. Οι έρευνες δεν προχωράνε. Θα βρει την άκρη.
9: Θα τη βρω την άκρη, μην το συζητάς.
4: Δεν το συζητάμε. Το τι έγινε στην Οδό Καρνεάδου θα το μάθουμε το πολύ την επόμενη εβδομάδα. Πάντοτε από τις 10 μέχρι τη 1.

0: Εμείς αυτό που βρήκαμε ήταν τον Παυλή, ρε παιδιά, τον Πολάκη. Τον είχαμε χάσει, τον είχαμε χάσει. Δεν είχε πάει καν στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάει όλη η ηγεσία του κόμματος, που δεν είναι και πολύ το κόμμα, όσο είναι και η ηγεσία, αλλά εκείνος έλειπε. Αλλά επανήλθε, δρυμύτερος, και όταν επανέρχεται ο Πολάκης, πάντα μας δίνει ένα αποσπάσματάκι να παίξουμε. Είναι και κάτι κουβέντες που πρέπει να τις περάσουμε από λογοκρισία.
1: Μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το πούμε, και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις, οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Η κβαντική επιστήμη είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο τη φυσική.
2: Να πω κάτι, συμφωνήσαμε με τον Άδωνη που ήταν προηγουμένως στο Open.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι ωραίος τίτλος για κόμμα. Πα τέτοια μάντολες. Γιατί τώρα ετοιμάζει και κόμμα, από ό,τι μαθαίνουμε, ο Παυλής. Καλώς το παλικάρι μας. Το λεβέντι μας. Τον αετό του Ψιλωρίτη. Που χορεύει με τα στιβάνια και τραντάζει ο Λυγής. Χτυπάει ξανά την πόρτα της εξουσίας.

0: Θα σας εξομολογηθώ τώρα κάτι, παρακαλώ να το πάρετε υπόψη σας. Όπου πάω μου λένε, ρε παιδιά, τι ωραία που ζούμε, τι παράδεισος είναι αυτός. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε, γεμίζουμε το καλάθι και θέλουμε κι άλλο και πάμε και δίνουμε τα μισά από ό,τι δίναμε. Τα δε βενζινάδικα, παίρνουμε με τον πιτόνι παραπάνω βενζίνα και βάζουμε τις φωτιές για να πηδάμε από πάνω, σαν τις παλιές γειτονιές του Αϊγιάννη. Και αυτό γεννάει μια εμπιστοσύνη στο σύστημα που μας κυβερνάει. Και τα λέω αυτά στα σοβαρά. Να τα λέω στα σοβαρά, όχι ότι είναι σοβαρά, αλλά μήπως με πάρουν στο Sky, στη θέση του Άρη.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι οι Έλληνες επικροτούν τη σοβαρότητα με την οποία χειρίζεται τα θέματα ο Μητσοτάκης, και από αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Όλες οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν.
2: Για 25%.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν, η απόσταση λοιπόν από τον Τσίπρα και τον Ανδουλάκη σε ό,τι αφορά στο Μητσοτάκη είναι ακριβώς αυτή το γεγονός. Δηλαδή ότι οι Έλληνες εμπιστεύονται τον Μητσοτάκη.
2: Στην 25%. Ναι,
1: επαναλαμβάνω, σε σχέση με τους άλλους δύο οι οποίοι προαλήφονται για πρωθυπουργοί.
2: Ναι,
1: ο ένας λέει θα τον κερδίσω με μία ψήφο και απέχουν 15 μονάδες, ίσως παραπάνω. Ο άλλος λέει θα είμαι τουλάχιστον
3: ωραία, θα είμαι πρώτος. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει γράψει και ένα τραγούδι, γιατί είναι και καλλιτέχνης, θέλω να σου πω. Ο Άρης, στιχουργός συγκεκριμένα. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έδωσε στο Μανώλη Χιώτη να το μελοποιήσει. Ήταν και η Μέρλιντα, γιατί το τραγούδισε.

0: Τελικά έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Πριν κοιμηθούμε να σκεφτόμαστε ποιος μας προφυλάει από τα κακά που έρχονται, που παραλίγο να έρθουμε. Βέβαια υπάρχει και ένα αντίπαλο δέος, το οποίο ονομάζεται το κόμμα του Τσίπρα. Πώς το λένε ρε παιδιά, Ελλάς νομίζω, ναι, ακόμα. Το οποίο έχει ένα θεματάκι με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή πολλοί αναρωτιούνται πού τα βρίσκει τα λεφτά, πού τα βρίσκει τα λεφτά. Είχε βγει ένας και είχε πει ότι τα δίνει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως δεν το παραδέχεται. Επομένως θα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική και έχουμε τον κύριο Νούσκαλη μαζί μας. Κύριε Νούσκαλη, πού τα βρίσκετε τα λεφτά, μπορείτε να μας πείτε.
1: Και η τελευταία ερώτηση που προφανώς φαντάζεσαι ότι θα σας την έκανα, ποιος τα χρηματοδότησε όλα αυτά, γιατί και χτες είδαμε μια τεράστια παραγωγή εκεί. Ποιος πληρώνει για όλα αυτά.
2: Όταν έρθει η ώρα θα φανούν όλα στη διαφάνεια. Ας μας πει και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία πώς πληρώνουν τα δάνειά τους και να δούμε τι γίνεται.
1: Πότε είναι θα έρθει διαφανή. Αυτή η ώρα το Πασό σας κατηγορεί ότι έχετε χορηγούς.
2: Καλά, φυσικά είναι το μόνο εύκολο να κατηγορείς όταν δεν έχεις ουσιαστικά επιχειρήματα. Κατηγορείς τον άλλον ότι έχει κρυφούς χορηγούς. Είναι πολύ εύκολο.
1: Γιατί δεν μας εξηγείτε ποιος τα πληρώνει για να τελειώνουμε, είναι απλό.
2: Μα δεν είναι να σας πει κανείς ένα, δύο, τρία. Εδώ υπάρχουν καταστάσεις, ισολογισμοί, αυτά όλα.
1: Έχει ισολογισμό το κόμμα σας, ακόμα δεν έχει κλείσει έτος.
2: Θα δηλωθούν αυτά. Θα είναι και απολύτως διαφανή. Μέχρι τότε ας ασχοληθούν με τα επιχειρήματα της ουσίας και,
1: ναι, και τα υπόλοιπα θα έρθουν με βάση την νομοθεσία. Τότε πότε θα είναι.
2: Το τότε πότε θα είναι, όταν προκύπτει, όταν υπάρξει υποχρέωση από το πόθεν έσχες. Θα δηλωθούν όλα κανονικά.
1: Ένα τώρα κόμμα της αριστεράς, το οποίο ομνύει στη διαφάνεια, δεν θα ήταν το πρώτο που θα έπρεπε να δείξει με διαφάνεια τους πόρους του.
2: Ναι, κανένα άλλο κόμμα μας έχει δείξει από πού αντλεί χρήματα, για να καταλάβουμε δηλαδή περί τίνος
1: πρόκειται. Ναι, πλην του κουκουέ
2: όταν έρχεται η ώρα νομίμως, όλα τα κόμματα κάνουν τους δηλώνουν στο πόθεν έσχες που βρήκανε τα χρήματα.
1: Ναι, και εμείς το έχουν κάνει τα υπόλοιπα κόμματα αυτό.
2: Ποιος το έχει κάνει, μας έχουν πει
1: πως... Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει.
2: Πώς καταφέρνουν...
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει κάνει αυτό.
2: Για την προηγούμενη χρονιά η Ελλάς ιδρύθηκε 26 Μαΐου.
1: Ωραία, απλώς επειδή υπάρχει αυτή η απορία και αφήνεται αυτό το μετέωρο από το Πασόκ ότι κάποιοι ολιγάρχες σας βοηθάν, δεν θα ήταν πιο εύκολο να απαντήσετε για να τελειώνουμε?
2: Σαφώς το έχει αρνηθεί αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός και είπε ότι όταν έρθει η ώρα θα υπάρχει πλήρης κατάλογος και διαφάνεια.

0: μπόρα.
1: Η μεγαλύτερη μπόρα την περάσεις εσύ.
0: Θα την περάσεις εσύ.
1: Και είναι και γνωστή παροιμία του ελληνικού λαού που λέει ότι του φανεί, του διαφανεί.

0: ωραίο το τραγούδι είναι αυτό, Μπιθικότσης. Πιάσε ένα κοκκινέλι να χαρούμε. Είναι νωρίς, ναι. Ένα νερό, πιάσε ένα νερό. Τι ώρα είναι, 12 και 18.
1: Στάλα.
0: Όχι μια στάλα, θέλω νερό, κάμποσο νερό. Μα όχι, εφιαλωμένο νερό. Σε μένα, αριστερό άνθρωπο.
2: Επειδή εγώ ως πρόεδρος της Βουλής τα είχα καταργήσει τα εμφιαλωμένα και επειδή η πλεύση ελευθερίας υποστηρίζει φανατικά το δικαίωμα στο νερό ως δημόσιο αγαθό και επειδή βλέπω τώρα μπήκανε και νέα εμφιαλωμένα, εμείς θα είμαστε ακόμη πιο ηχηροί στην αντίδρασή μας και στην υπεράσπιση του δικαιώματος στο νερό. Ζούμε σε μια εποχή που βάλετε το δικαίωμα της πρόσβασης στο νερό.
3: Σου φέρα νερό στις χούφτες για να πιεις να ξεδιψάσεις.
0: Πώς καταλαβαίνεις το δεξί από τον αριστερό? Αυτός που υποστηρίζει τον καπιταλισμό πίνει εμφιαλωμένα, ενώ εμείς οι αγωνιστές πίνουμε από τις χούφτες. Λαϊκά, όμορφα, όπως διατάσσουν οι αγώνες που έχουμε δώσει.

0: ωραία σα εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Chery Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανεπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
5: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό στο παλικάρι, για τον Παναγιώτη λέω, ο οποίος λέει καλησπέρα αγαπητέ κύριε Περί, καλησπέρα για σένα, ελπίζω να μην είσαι έξω να βρέχεσαι, εκτός αν σταμάτησε η βροχή. Ήθελα λέει, να ρωτήσω ποιος έδωσε άδεια να συναντηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για μισή ώρα. Και αν συνηθίζεται δύο συγκατηγορούμενοι για κακούργημα να συναντιούνται και να έχουν την άνεση να συνοηθούν. Α, έγινε τέτοιο. Δεν το ξέρω. Και αν είναι δυνατόν, ας μας πει ο αρμόδιος αν υπάρχει προηγούμενο. Τα σέβη του μας στέλνει ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Δεν ξέρω εσύ Παναγιώτη, αλλά σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, ζευγάρι είναι. Δεν έχουν να πούνε μόνο για τις κατηγορίες, έχουν να πούνε και πράγματα μεταξύ τους. Τα ζευγάρια, ξέρετε, λένε και διάφορα πράγματα. Εγώ θα σας τα λέω. Ας πούμε, μπορούν να πούνε ερωτικά. Έχω ένα ζευγάρι, ας πούμε, στο μυαλό μου, τον κύριο Σοηλέδη, τον Άρη Σοηλέδη, γνωστός τέος ποδοσφαιριστής που έδωσε τις μάχες του στο Survivor, που έχει κάνει πρόταση στη Μαριλίνα. Αυτοί οι άνθρωποι συναντιόνται όταν υπάρχουν κάμερες και λένε πράγματα τα οποία δεν τα λες όταν υπάρχουν κάμερες.
9: Υπάρχει κάποιος που κάνει την πρώτη κίνηση. Υπάρχουν ζευγάρια που ντρέπονται ή που έχουν φάει μερικές φορές ματέωση και δεν ντρέπονται να κάνουν την πρώτη κίνηση. Υπάρχει κάποιο μοτίβο? Την κάνει ο Άρης, την κάνεις εσύ, την κάνει όποιος να είναι?
10: Την πρώτη κίνηση για το σεξ εννοείς?
11: Όχι, για τη φασολάδα.

0: ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Μοντέρνο. Ψιλορόκ θα λέγαμε. Άκουγε τις κιθάρες που δίνουν τα αρέστα τους. Βαράτε βιολιτζίδες. Είναι ωραίο πάντως να μιλάνε τα κορνιά ρε παιδί μου. Με φιλιά, με χάδια. Το σώμα τι είναι, ο ναός μας. Τι λέω ρε παιδί μου. Και το σώμα μας πρέπει να μην τα αφήνουμε έτσι σαν να είμαστε κουφοί. Το σώμα μας μιλάει και πρέπει να το αφουγκραστούμε. Κυρία Δεπάστα μαζί μας.
1: Αφουγκράσου το κάθε τι. Το κάθε τι. Νιώσε, παρατήρησε. Όσο είσαι στο κεφάλι δεν αισθάνεσαι τίποτα. Χάνεις τη σύνδεση με το σώμα σου. Και εκεί η γυναίκα χάνει την υπέρτατη φύση της δημιουργίας. Μείνε λίγο. Νιώσε, ένα αυτοκίνητο νιώθεις έρχεται από πίσω, θα σε πατήσει. Αλλά εσύ μείνε, μείνε. Πάρε λίγο χρόνο, ένα δευτερόλεπτο και νιώσε τον αέρα, τους ανθρώπους. Καλημέρα. Όλα αυτά που υπάρχουν, τα δέντρα, τους ήχους, μύρισε, νιώσε, νιώσε, νιώσε, νιώσε. Πάρε λίγο χρόνο και νιώσε. Εκεί θα βιώσεις την υπέρτατη χαρά του να είσαι άνθρωπος. Γι' αυτό έχεις έρθει, για να αισθανθείς μέσα σε αυτό το σώμα. Ενσωματώσου κάθε στιγμή μέσα σε αυτό το σώμα. Το μυαλό θα φεύγει, θα σκέφτεται το μέλλον, θα σκέφτεται το παρελθόν. Εσύ πες, έλα το γλυκάκι μου, έλα το γλυκάκι μου. Και να είσαι πάλι μέσα στο σώμα και πάλι να νιώθεις, γιατί το μόνο που υπάρχει, το μόνο που είσαι, είναι αυτή η στιγμή, το εδώ και το τώρα. Όταν στο εδώ και το τώρα ζήσεις υπέρτατα, ζήσεις θαυμάσια, ζήσεις οργασμικά, τότε πραγματικά πίστεψέ με, και το παρελθόν και το μέλλον σου θα είναι υπέρτατο, γιατί δεν υπάρχει γραμμικότητα στο χρόνο όταν μπορέσεις να πας πέρα από το χρόνο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι σωστό αυτό ότι δεν υπάρχει γραμμικότητα στο χρόνο και μπορείς να δώσεις υπέρτατο το υπέρτατο. Είναι όλα σωστά, αλλά βέβαια το δικό μου το μυαλό, ίσως όχι μόνο το δικό μου το μυαλό, έχει γίνει πουρές, έτσι.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Μας ρωτάτε ποιος επιμέλεται τα αποσπάσματα. Την επιμέλεια των ηχητικών την έχει η Χριστίνα Μούγιο. Τη ρύθμιση του ήχου την έχει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Και θέλω να σου πω κάτι για τον Καρλούτσο. Παλιά ήταν ηχολήπτης. Δηλαδή είναι ηχολήπτης τώρα και ήταν και παλιά ηχολήπτης. Αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Για παράδειγμα, θα σας φέρω παράδειγμα από την επικαιρότητα. Ο υπνοτιστής, ο γνωστός υπνοτιστής με την περίπτωση Μαζονάκη στην οδό Καρνεάδου. Τι δουλειά έκανε προηγουμένως ο υπνοτιστής? Άκου.
3: Είχε κάνει ένα πέρασμα, λένε, για 11 χρόνια από την Κέρκυρα.
4: Μάλιστα.
3: Και προφανώς τώρα που τον είδαν οι άνθρωποι από εκεί στα social media και στην τηλεόραση, κάποιον τους θύμισε.
4: Γνώρισαν ποιος είναι.
3: Είπαν ότι.
4: Εμείς... Αυτό τον έπαιρναν εδώ στην οικοδομία, έκανε καμιά δουλειά, έβαλε κατά τοίχο.
3: Εμείς τον γνωρίζουμε ως Νάσο Μπογιατζή και όχι μόνο. Ότι είχε προποτζίδικο, ότι έβγαζε κρασί, καλό κρασί. Και.
5: Απασί. Πολυτεχνίτης δηλαδή.
3: Και φυσικά είχε και ένα κατάστημα, λένε, με ακριβά ρούχα στο κέντρο της Κέρκυρας πάλι. Αυτά τώρα ήρθαν και ως καταγγελίες, αλλά και αν κάνετε μια βόλτα στα social media θα δείτε ότι λένε εγώ αυτόν τον ξέρω έτσι, έτσι και έτσι. Ο άνθρωπος μετά πολλά επαγγέλματα θα μπορούσε να πούμε, σύμφωνα με όσα τους αποδίδουν οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι τον γνώριζαν.
4: Ο άνθρωπος προόδευσε, προχώρησε στη ζωή του.
3: Ναι.
5: Εντάξει, ήταν ανήσυχο μυαλό, μου έψαχνε την ευκαιρία πάντα.
2: Να σου πω κάτι, δεν είναι άσχετος ο Μπογιατζής με τον υπνοτιστή. Όταν βάφεις με νεύτη, σου έρχονται να θυμιάσεις, εντάξει, έρχεται μια ντάγκλα και βλέπεις διάφορα οράματα. Μπογιατζής, τρομερό επάγγελμα. Και έχει επιτυχίες.

0: Γενικότερα η ζωή μας κυριαρχείται από ανθρώπους που αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πολιτικό αρχηγό, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε, του έστελνε επιστολές ο Ιησούς, αλλά και ο ίδιος έφτιαχνε οδοντόκρεμες, τις πουλούσε, τις διέθετε. Πουλούσε ανακουφίσεις γενικότερα για το λαό, ό,τι είχε, ποδάγρα, κυλόπονο, τριχοφυΐα, έλλειψη. Είχε ένα φάρμακο σχετικό. Και τώρα έχει και εκπρόσωπο στη Βουλή, ο οποίος ονομάζεται Χίτας. Ο κύριος Χίτας λοιπόν θα επιμείνει πάλι να πει μερικά ψεματάκια, αλλά θα θυμίσει και ένα βασικό προϊόν του Βελόπουλου.
1: Σε ένα κράτος μπάχαλο που δουλεύω κάθε κομπογιαννίτης, που πεθαίνει ο κόσμος και αυτό ο Βελόπουλος που σου πουλάει την κυρία Λυφή εσένα. Εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Στον κάθε εσένα. Αυτό σου φταίει. Μεγάλο θέμα έχεις με τον Βελόπουλο. Πολύ μεγάλο. Μ' αρέσει και μας αρέσει πάρα πολύ που πονάτε. Αλλά έχουμε και μια συμβουλή για τον πόνο. Ανακουφιστικών. Θα νιώσετε υπέροχα.
0: Το τελοπόν παλιά ήταν για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι μάλλον κάτι καινούργιο των ακουφιστικών. Ψήφισε ελληνική λύση. Το ανακουφιστικών στην κρίση. Με το Βελόπουλο. Ωραία, άκου λεβεντιά.

0: Να κάνουμε κι εμείς μια γραμμή, μια ουρά να κάνουμε μπροστά στο Βελόπουλο. Γιατί θα μας μοιράσει, παιδιά, λεφτά. Λεφτά στην πατρίδα. Πάρα πολλά λεφτά μιλάμε. Θα σου πω ποσό. Νομίζω θα σου πω για δισεκατομμύρια, ε. Τσου. Τρισεκατομμύρια. 33 τρισεκατομμύρια. Τα έχουμε, θα τα διαθέσουμε. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, τον αρχηγό μας. Θα του τα δανείσει ως ώρας.
1: Την Bank d'Orient, έτσι λέγονταν. Μια τράπεζα, η τράπεζα της Ανατολής. Αυτή η τράπεζα, φίλες και φίλοι, σε αυτή η τράπεζα πήγαν όλοι οι Έλληνες και έπαιρναν τα λεφτά τους. Σε μία από τις τράπεζες, μια μεγάλη οικογένεια, η οικογένεια Σόρα από ό,τι φαίνεται, τοποθέτησε τα χρήματά της και πήρε ομόλογα της τράπεζας σε αντίκρισμα χρυσών γαλλικών νομισμάτων. Όταν έγινε η συγχώνευση της τράπεζας με την Εθνική Τράπεζα λίγο αργότερα, τη δεκαετία του 30, τους είπαν ότι έχασαν τελεχρήματά τους όλοι όσοι είχαν χρήματα στην τράπεζα. Αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν ισχύει ποτέ παραγραφή ή διαγραφή χρέους ή καταθετικών ποσών σε επίπεδο νομισμάτων, γιατί εγγυόταν η γαλλική τράπεζα τα χρήματα της Bank d'Orient. Αυτό είναι το ένα. Ήρθε μια οικογένεια, η οικογένεια Σόρα, και δίνει στο ελληνικό δημόσιο ομόλογο αξίας 670 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινό αντίκρισμα. Το ακούσατε το νούμερο. 670 δισεκατομμύρια ευρώ σε αντίκρισμα χρυσού, παρακαλώ. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που την ψάχνω εδώ και πάρα πολλές μέρες. Ηφηγένεια, κανείς ζέστη. Και θα πω το εξής. Έχει βασιμότητα. Η ιστορία έχει βασιμότητα, πιστέψτε με. Κάνω ερώτηση στη Βουλή, γιατί το ποσό που λογίζεται από τα ομόλογα που έχει η οικογένεια Σόρα και που έχει να κάνει με γαλλική τράπεζα και με γερμανική Deutsche Bank είναι 33 τρισεκατομμύρια ευρώ σε αντίτιμο χρυσού. 33 τρισεκατομμύρια ευρώ, συνέλληνες. Είναι τεράστιο το ποσό. Τεράστιο. Και δορίζει στην Ελλάδα ένα ή δύο ομόλογα αξίας 670 δισευρώ ώστε το ελληνικό δημόσιο να διεκδικήσει τα χρήματα που χαρίζει η οικογένεια αυτή. Ένα όρος λοιπόν θέλει να μας ισοπεδώσει και μια οικογένεια Σόρα λέτε να μας σώσει. Γιατί πρέπει κάποιοι να αντιληφθούν, το τονίζω και το παραλαμβάνω, ότι η ιστορία είναι αμήλικτη. Αμήλικτη. Και εμείς είμαστε απέναντι σε αυτούς που λένε ψέματα συνεχώς.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Ποτέ ψέμα. Μακριά, το σχένεται. 670 δις λοιπόν είναι η πρώτη δόση για να διεκδικήσουμε τα 33-3 που ήταν από μια κατάθεση που είχε κάνει μια οικογένεια, έτσι. Θα είχε άνεση. Γιατί όλες οι τράπεζες μαζί 33-3 δεν έχουν. Θα πάρουμε λοιπόν από αυτά που δεν υπάρχουν. Περκουέλο και νονό, όπως λένε και... Πώς ονομάζεται, Λασμαρίνιας.

0: σου έδωσα τα πάντα που είχα για σένα, ναι. Έτσι λέει το τραγούδι. Θα μπορούσε να το πει και η Μαρίνα Τέος Πατούλη. Εντάξει. Φέρθηκε πάρα πολύ καλά και τον υποστήριξε πολιτικά, πρέπει να πούμε, και τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τέος περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος ξαφνικά είπε ότι μπορεί να κατέβει υποψήφιος και του είπε η Μαρίνα, τέος σύζυγος, που πας κακομύρη. Πολλοί θεώρησαν ότι της ξέφυγε. Αν δε, όταν μιλάει η Μαρίνα, ξέρει τι λέει.
1: Κύριε Σταυράκη, μετανιώσετε για το σχόλιο που κάνει στον κύριο Πατούλη, που να κατέβεις ρε κακομύρη, γιατί έγινε χαμός στα social, σχολιάστηκε έντονα.
2: Ποτέ δεν μετανιώνω για αυτό το οποίο επιλέγω να πράξω. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο, το οποίο νομίζω ότι πέρασε κάποιο μήνυμα και όποιοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.
1: Απάντησε ο κύριος Πατούλης.
2: Δεν με αφορά, μην
1: και είπε ουδέν σχόλιο, δεν έχω να πω κάτι και δεν έχουμε επικοινωνία μαζί.
2: Δεν με αφορά τι είπε, έκανα το σχόλιο μου, φυσικά δεν με χακάρανε και φυσικά και δεν μετανιώνω και το σχόλιο που έκανα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Από καπετάνιος κακομύρης και από αφεντικό υπαλληλός.
0: Είναι πολιτικό σχόλιο αυτό, μέσω τραγουδιού. Από καπετάνιος κακομύρης.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maneses Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Και ήρθε η ώρα της αριθμητικής. 2-12-2-12-4-800. Τι είναι αυτό, τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα Viber, ναι. 6-9-47-9-89-9-89. Θα μιλήσουμε και για άλλα νούμερα. Εσείς επικοινωνήσατε και ζητάτε να μάθετε πώς πήγαν χτες εκπομπές. Θα σας έχουμε την απάντηση αμέσως. Λοιπόν, καλά πήγανε. Όλοι ικανοποιημένοι είναι, σχεδόν όλοι. Το χαμογέλα και πάλι βγήκε πρώτο. Λέμε για τις εκπομπές που ξεκίνησαν χτες, έτσι. Γύρω στο 16%, ακολούθησε το πρωινό, γύρω στο 14%, η Σούπερ Κατερίνα 12,5%, η Ζήνα 7,5% και το βράδυ είχαμε πάλι πρεμιέρες. Το σόι ρε παιδιά, δηλαδή το έχετε βαρεθεί, όχι, 30%. Το Ριφιφί που είναι καλή σειρά 29%, το GNTM μια χαρά πήγε και αυτό 14% και το Dirty γύρω στο 10% και είναι καλές εκπομπές και οι τέσσερις που αναφέραμε. Τώρα που θα καταλήξει θα δούμε. Ακόμα γυρνάει σβούρα. Και έχουμε και το Μικρούτσικο, επανήλθε στο πρωινό της Σύσης. Μερικοί λένε ότι ο Μικρούτσικος λέει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Δεν συμφωνούμε καθόλου, μα καθόλου.
7: Φέτος για πρώτη φορά έτσι θα είναι μέλος της ομάδας αυτής. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέας Μικρούτσικος.
8: Ο κατάπληκτος βρε Σύση. Όχι, τι θέλει ο κόσμος, δεν ξέρω αλήθεια τι να πω. Τι θέλει ο κόσμος να ψηφίσει και όλοι πως γίνονται εγώ. Καλημερίζω, χαιρετίζω, καταθέτω τη χαρά μου, τη μοναδική χαρά μου. Λοιπόν, σε αυτή τη ζεστή φιλόξενη εκπομπή που ακούει στο όνομα Χαμογέλα και πάλι.
7: Καλώς ήρθες,
8: Ανδρέα. Γιατί λέω το Χαμογέλα και πάλι, γλυκιά μου Σύση, Παύλο, Νίκο, Κωνσταντίνε, Βαλιά, ξέχασα κάποιον.
9: Καλέ,
8: Σωτήρη.
7: Το Σωτήρη.
8: Το Σωτήρη, επειδή φιλιόμασταν έξω, τον έχω αλλιώς. Λοιπόν, Και γιατί λέω για τον τίτλο και για το πρωινό του Μέγκα. Ήτανε 1η Σεπτέμβρη του 1993. Δηλαδή πριν 33 χρόνια.
10: Ωραία.
8: Που το Μέγκα μου έδινε την ευκαιρία να κάνω την πρωινή εκπομπή ή μάλλον να στοιχειοθετήσει πρωινό στο Μέγκα.
7: Ναι.
8: Και το κάναμε. Το χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Πού να μπορούσα να φανταστώ, βρε Σύση, ότι μετά από 33 χρόνια και θα είμαι στην τηλεόραση και θα είμαι στο Μέγκα και θα είμαι από το χαμογελάτε μεταδοτικό στο update του που λέγεται χαμογέλα και βάλει. Οπότε καταλαβαίνεις, για μένα
7: είναι
8: περισσότερο σημαδιακό από τη χαρά της συνεργασίας που είπες πριν και που είναι κοινή και σε μένα και σε σένα και σε όλους. Είναι ιδιαίτερο. Είναι σαν μια πορεία ζωής. Πορεία ζωής μέσα στο Μέγκα, πορεία ζωής μέσα στα πρωινά, μέσα στο χαμόγελο, στην περισυλλογή, ανάλογα πώς χρειάζεται η εποχή και πώς σου το επιτάσσει η εποχή. Και η εποχή μας επιτάσσει να μην χαμογελάμε πολύ ή να χαμογελάμε πικρά. Είναι ανάγκη να χαμογελάμε και θα χαμογελάμε και θα το προσπαθήσουμε και θα παλέψουμε για το χαμόγελο.
6: Είχε κι άλλο, αλλά εντάξει. Οι άλλοι εδώ μεταξύ τον ακούγανε το μικρούτσικο και αντί να μην με το στόμα ανοιχτό να σημειώνουν τέλος πάντων αυτά που λέει, προσπαθούσαν να το διακόψουνε. Ναι, ναι, καταλάβαμε. Χαμογελάτε, ρε. Είναι μεταδοτικό. Στην ουραξή έχω πει υπόσχεται χαμόγελα και είχε εγκλήματα, συλλήψεις, δικηγόρους. Χαμογελάτε πάντως είναι μεταδοτικό. Αν και μερικές φορές είναι δύσκολο να σου έρθει το χαμόγελο. Για παράδειγμα έχουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης, όπως ξέρετε, δεν είναι και ο πιο σταθερός πολιτικός. Δηλαδή έχει περάσει από μερικά κόμματα από ό,τι μας προκύπτει. Από ό,τι θυμόμαστε τον τελευταίο καιρό. Παλιά δεν ξέρουμε τι ήταν ο άνθρωπος. Και είναι λίγο εκνευρισμένος, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ξεπερνάει και τα όρια. Έχει απέναντί του την κυρία Σδούκου. Με την κυρία Σδούκου έχουν αντιπαλότητα πολιτική. Έλα όμως που αυτή η αντιπαλότητα παίρνει προσωπικό χαρακτήρα και ξεπερνάει τα εσκαμμένα.
11: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαρακτηριζόταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα αυτά.
7: Εκνευριστήκατε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Πολύ μάγκας πρέπει να πούμε ο Φαραντούρης. Και εφόσον έχει μια γυναίκα απέναντί του, μπορεί να την κατηγορήσει ότι χαριζόντουσαν. Έβαλε και κάτι άλλο φωνή, δεν θυμάμαι ακριβώς. Με υπουργούς. Και επειδή είναι και άνθρωπος που ξέρει και πιάνο, γαλλικά, δεν είναι απλώς μάγκας. Είναι de la Magienne de Botanique.

0: Έχουμε και ένα μηνυματάκι, θα το πω. Λέει ο μικρούτσικος, θυμίζει μια παροιμία. Ποια είναι αυτή? Δεν χαρά, δεν τον αφήνει, κάπως έτσι. Ρε, μην μου στέλνει μηνύματα που δεν μπορώ να τα πω. Τα ξεκινάω και μετά λογοκρισία. Πείτε το με υπονοούμενα, με γαλλικά, όπως θα κάνει εδώ Μιχαλόπουλος. Ντε μαγκέ δεν είναι μόνο οι άντρες, είναι και οι γυναίκες. Μαγκίτισες. Κυρία Καραμίτρου, φαντάζομαι την ξέρετε. Επίσης, της αρέσει η μαγκιά.
1: Μπορώ να σου πω λίγο και για τον τίτλο.
2: Ποιο τίτλο, του τραγουδιού, όχι γιατί.
1: Που βάλαμε.
2: Ναι.
1: Λέει, όχι γιατί.
2: Όχι, δεν το λέει έτσι, λέει όχι γιατί.
1: Ναι.
2: Το λες με προφορά.
1: Πρόσεξε.
2: Η Ανούλα το λέμε προφορά. Για αυτή τη, εμείς οι βυσικές, για αυτή την προφορά ζούμε.
1: Βυσικιά είσαι.
2: Άντε πάλι, το έχουμε πει 10.000 φορές.
1: Ρε παιδί μου, κάτσε όμως.
2: Ναι.
1: Όχι γιατί λέει.
2: Ναι.
1: Άμα αλλάξεις τις λέξεις και πεις γιατί όχι.
2: Αχ,
1: το πιάσες.
2: Πρωί-πρωί.
1: Γιατί όχι.
2: Αχ, ο Γιώργος μου μαγιές πρωί-πρωί.
1: Όχι γιατί.
2: Ωραία, ναι. Γιατί.
1: Ο, ωραίο,
2: ναι.
1: Μπορούμε.
2: Ναι.
1: Κάντε το μία το διπλό. Και δύο παράθυρα παρακαλώ.
2: Α, δίνει και δεις. Το λες την Κατερίνα.
1: Γιατί είναι αστείο, γι' αυτό το λέω.
2: Αστείο.
1: Ε, ναι, αφού είμαι. Να...
2: Κατερίνα, σου δίνει και εντολές ο Γιώργος.
1: Όχι εντολές, ρε παιδιά. Εμείς εδώ για το μεροκάματο ήρθαμε. Τι εντολές τώρα, τι
2: κουβέντες είναι αυτές. Έγινε ο Γιώργος να δίνει εντολές στο κοντρόλ στην Κατερίνα.
1: Όχι γιατί.
2: Α, δεν πάμε καλά σε αυτή την εκπομπή, Γιωργάκη. Δεν πάμε καλά. Στην Κατερίνα εντολές.
1: Γιατί
2: δεν
1: όχι.
2: Τα βλέπω καλά τα πόδια σου.
1: Γιατί
2: τα βλέπω πριονισμένα σε λίγο. Κατερίνα, ξέρεις εσύ, ξέρεις πώς εκδικούνται οι σκηνοθέτες.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τις πρώτες ειδήσεις μας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όχι ρε παιδιά, μην πάτε τώρα σε ειδήσεις και τίτλους και τέτοια. Θέλουμε να μάθουμε τη συνέχεια. Ποιος είναι μάγκα, ποιος δεν είναι, ποιος πληρωνίζει, τι θέση. Πώς προφέρεται σωστά οποιαδήποτε λέξη από τη Βύση. Μακίτισα, ακούμε τρομερό τραγούδι, Duo Harma.

0: Εγώ ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός που έχει κάνει τα social media ανοιχτά στον καθένα, ναι. Και βγαίνει και λέει ό,τι του κατέβει, ό,τι παλαβομάρα που παλιά την ακούγαμε στα καφενεία αυτή την παλαβομάρα και λέγαμε κέρασε τον άνθρωπο ένα ούζο να μας πει κι άλλα να περάσει η ώρα. Τώρα βγαίνουν όλοι με ύφος, ξέρουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν οι άλλοι και θα τα πούνε πριν τα κατεβάσουν. Είναι ένας κύριος ο οποίος ξέρει τα πάντα για τους γιατρούς στο Κολωνάκι και άκου να δεις τι συνδυασμό κάνει με τα εμβόλια.
1: Καλησπέρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλεσε σε μένα τους γιατρούς του Κολωνακίου απατεώνες. Πες μου το φίλο σου να σου πω τι είσαι, απαντάω.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Καλά να είμαστε, Παναγίτσα μου. Τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην υπόγεια διέλευση της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Θηβών, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, περισσότεροι από 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων, με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τέτα-τέτ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου, με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, στον οποίο αναμένεται να ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής ακεχηρίας με τη Ρωσία. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στην Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Τσίπρας στη διάρκεια της θητείας του αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωση σε όλα τα καύσιμα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα προκειμένου να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα η Μαρία Καριστιανού, η οποία επισήμανε το ζήτημα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, ενώ άσκησε κριτική στην ανακριτική διαδικασία, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της. Η κυρία Καριστιανού αναφέρθηκε στον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαϊμή, υποστηρίζοντας ότι οι συγγενείς περίμεναν επί 2,5 χρόνια απαντήσεις, ενώ ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση της πυρόσφαιρας που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση. Στο μεταξύ, νέο αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατέθεσε σήμερα η οικογένειά του. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται μέχρι και αύριο το πρωί, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στον διεθνή χώρο και πάλι, συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν, και τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας, Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, αναμένεται να έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να υπογράψουν συμφωνία για την ενίσχυση της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί της Αρκτικής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρες στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Αλφα Radio 989 και είστε εδώ μαζί μας να κάνουμε το λογαριασμό στη μία, στα όσα έχουν λεχθεί και στα όσα λέγονται σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσκου και η Μαρία Καραουλάνη, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, η τρόπη επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε και να τα διαβάσουμε εδώ μαζί παρέα. Άμαστε μέχρι τις 2. Ο καιρός έξω είναι χειμωνιάτικο, δεν θα τον έλεγε κανείς. Είναι φθινοπορεινός, βρέχει. Η αστάθεια με βάση τις προβλέψεις της μετεωρολογικής θα κρατήσει με διαλύματα μέχρι και την Κυριακή. Το Σαββατοκύριακο μάλλον θα έχει βροχές. Και από εκεί και πέρα ο ήλιος επιστρέφει, η καλοκαιρία επιστρέφει, όχι με την θερμοκρασία που είχαμε μέχρι χθες προχθές, δηλαδή τους 34-35 βαθμούς, αλλά γύρω στους 24-25-26. Και βεβαίως η πτώση της θερμοκρασίας, ο φθινοπορεινός καιρός, οι βροχές φέρνουν ξανά στη συζήτηση τα καύσιμα, την ενέργεια, το πετρέλαιο, το ρεύμα, το φυσικό αέριο, όλα αυτά που θα χρειαστεί όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη για να ζεσταθεί αυτόν τον δύσκολο, όπως όλοι αναγνωρίζουν, χειμώνα. Βέβαια, κάποιες φορές, όχι πάντα, όταν προβλέπουμε το χειρότερο ή όταν είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο, μπορεί αυτό να μην συμβεί και αυτό στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να έχει να κάνει με μια εξομάλυνση στην τιμή των καυσίμων, με ένα τέλος του πολέμου Αμερικής-Ιράν ή... και αυτή είναι μια πρόταση του Γάλλου Προέδρου και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, να υπάρξει αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων προκειμένου το πετρέλαιο να πέσει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Περιμένουμε και την Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός και όχι μόνο Έλληνας αλλά και άλλοι θα θέσουν το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών τους. Και με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση που θα κρατήσει αρκετό καιρό, σήμερα είχαμε διαστόματος Αλέξη Τσίπρα και με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από το πρωί τις προτάσεις του αρχηγού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα καύσιμα. Αυτό που κάνει εντύπωση και είδα να το σχολιάζουν κάποιοι είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει μια πρόταση για το πετρέλαιο κίνησης, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όμως λείπει η βενζίνη. Πολλοί έχουν πει τις τελευταίες μέρες ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η βενζίνη, διότι είναι το καύσιμο το οποίο κινούνται οι περισσότεροι χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό τους για να πάνε στη δουλειά τους ή οπουδήποτε αλλού, ότι για αυτό το θέμα θα έπρεπε να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Στην τοποθέτησή του ο κύριος Τσίπρας δεν μιλά για βενζίνη, ούτε δίνει πρόταση για το πόσο πρέπει να πάει η βενζίνη, η οποία είναι πάνω από 2,20 αυτές τις μέρες. Μιλά μόνο για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, λέει ο κύριος Τσίπρας, εκεί πρέπει να φτάσει η τιμή του, και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχει προτείνει 4 μέτρα. Άκουσα διάφορα στελέχη του από το πρωί, που είναι σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοράσεις, όταν οι δημοσιογράφοι τους ρωτάνε πώς θα εφαρμοστεί το Α μέτρο, πώς θα εφαρμοστεί το Β μέτρο, λένε εντάξει, έχουμε προτείνει 4, ας εφαρμόσει η κυβέρνηση τα άλλα 3 ή τα άλλα 2, αν δεν μπορεί το ένα ή το άλλο. Όταν υπάρχει η πίεση για εξειδίκευση και των άλλων 2, η απάντηση είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση, η κυβέρνηση ας αποφασίσει πώς μπορεί να εφαρμόσει και τι μπορεί να εφαρμόσει, εμείς κάνουμε την πρόταση. Έξυπνο είναι, έβαλε και τις τιμές και σου λέει εγώ έχω ξεμπερδέψει. Αυτά λέω, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της κυβέρνησης τι θα κάνει. Εγώ είμαι καλός προς τους πολίτες που στενάζουν από τις υψηλές τιμές και τα έχουν όχι μόνο με την κυβέρνηση, γενικώς με το σύστημα. Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα να λέει ότι είναι παλιό το κόλπο και είναι εύκολο να βγαίνεις και να λες ότι είναι αρεστό στον κόσμο και έτσι να εισπράττεις μόνο χειροκροτήματα και οι άλλοι να εισπράττουν την αντίδραση. Δεν αρκεί μόνο αυτό, ούτε αρκεί αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι επί κυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκε ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Οκ, αυξήθηκε. Και αυξήθηκε και λόγω του τρίτου μνημονίου. Το ερώτημα είναι τι γίνεται μετά, διότι έχουν υπάρξει άλλα 7 χρόνια άλλης διακυβέρνησης και βεβαίως θα πρέπει κάποια στιγμή και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να απαντήσουν στα μέτρα που προτείνει ο κύριος Τσίπρας, που είναι πολύ συγκεκριμένα, τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί και τι δεν γίνεται. Διότι μια καθαρή ρεαλιστική απάντηση θα είναι και πιστική. Διότι τώρα ότι ο Τσίπρας αύξησε το φοιτητικό φόρο, οκ. Αλλά το μετά είναι το θέμα. Είδα και μια απάντηση που έδωσε η κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη, διότι εδώ τώρα υπάρχει και μια δεύτερη αντιπαράθεση καινούργια μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ για το ποιος έχει προτείνει πρώτος τι. Γιατί είδα τώρα να βγαίνει σήμερα το Πασόκ και να λέει εμείς έχουμε προτείνει πρώτη την φορολόγηση των υπερκερδών, των δηληστηρίων κλπ. Μη μας τα κλέβει ο Τσίπρας. Και η κυρία Μπακογιάννη λέει ότι δεν συγχωρείται η σκόπιμη παραπληροφόρηση ούτε του κυρίου, ούτε στον κύριο Τσίπρα, ούτε στον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ποιο είναι το όριο πληρωμών και δυνατοτήτων που έχει κάθε χώρα. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά το θέμα των καυσίμων. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Κρατήστε την ημερομηνία της 15ης Οκτωβρίου που είναι η Σύνοδος Κορυφής και ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς που μπορεί τώρα να έχει το αξίωμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά γνωρίζει καλά τα ευρωπαϊκά θέματα. Είχε διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Γιούνκερ. Είπε χθες σε μια συνέντευξή του στο Action 24 ότι ευελπιστώ πως θα βρεθεί μία λύση στη Σύνοδο Κορυφής, διότι ασχέτως του τι λένε οι βόρειοι, οι νότιοι της Ευρώπης, ποιοι θέλουν, ποιοι δεν θέλουν, κανένας δεν θέλει να δυσαρεστήσει τους πολίτες τους, κανένας δεν θέλει να περάσει η Ευρώπη ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα και κανένας δεν θέλει ως αποτέλεσμα αυτού του δύσκολου ενεργειακού χειμώνα να βγουν νικητές ακραίες δυνάμεις είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, κάτι που το είδαμε στην Γερμανία και κάτι που φαίνεται ότι έρχεται με φόρα και στη Γαλλία το επόμενο διάστημα. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και θα μας αγγίξει όλους μας όσο ο καιρός κρυώνει. Ένα άλλο θέμα που το είδα λίγο πριν πω στο στούντιο έχει να κάνει με μια κοινωνική συμπεριφορά που εντοπίζεται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα, που ως συμπεριφορά θα έλεγε κανείς μπορεί να έχει προαναγγελθεί λίγο μετά τον κορονοϊό ή κατά τη διάρκεια του κορονοϊού από ειδικούς που έλεγαν ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία θα δούμε κοινωνικά φαινόμενα και συμπεριφορές που θα μας τρομάξουν και ενδεχομένως θα κρατήσουν και αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν ήταν μια πρόβλεψη που επαληθεύεται, αλλά βλέπεις συμπεριφορές που πραγματικά λες «μα τώρα τι γίνεται» και βλέπεις μια έκρηξη θυμού που σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτός ο θυμός τεχνιέντος παράγεται και διοχετεύεται και στα κοινωνικά δίκτυα και μπορεί κάποιοι να λειτουργούν και υπό την επίρρεια αυτού του ευρύτερου θυμού που παράγεται. Για ποια είδη σας λέω? Διάβασα λοιπόν μια είδηση ότι ένας 48χρονος οδηγούσε ανάποδα σε ένα μονόδρομο. Το τζίμπησαν δύο αστυνομικίνες και πήγαν να τον γράψουν. Και ο κύριος αυτός, ο πολλά βαρύς και όχι, τι είπε? «Θα με γράψεις», λέει, «εσύ εμένα?» Και άρχισε να δίνει αγωνιές στη μία αστυνομικό και κουτουλιές με το κεφάλι στην άλλη. Φυσικά συνελήφθη, ειδοποιήθηκε η ομάδα Δίας, ήρθε ο άνθρωπος, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Πας ανάποδα, σε ένα μονόδρομο. Έρχονται να σε γράψουν και αντί να πεις συγγνώμη, έκανα λάθος, τους αρχίζεις τις κουτουλιές και τις αγωνιές. ένα αυτό το φαινόμενο. Προχθές πήγε ο ένας να κάνει μπάνιο στην παραλία της Βούλας, πήγε ο άλλος με τη φίλη του, τον πλάκωσε στο ξύλο, έπαθε έμφραγμα άνθρωπος, ο ένας στη φυλακή, ο άλλος στο χώμα. Δύο άνθρωποι πήγαν να κάνουν μπάνιο κυριακάτικα σε μια παραλία και κατέληξε ο ένας στο χώμα και ο άλλος στη φυλακή. Είναι φαινόμενα κοινωνικής συμπεριφοράς πολύ ανησυχητικά. Μου λέει ένας φίλος προχθές ότι πήγε να προσπεράσει κάποιον με το αυτοκίνητο, άρχισε ο άλλος να τον βρίζει και τον περίμενε μετά από ένα χιλιόμετρο παρακάτω με ένα μαχαίρι. Κάτι συμβαίνει και κάτι συμβαίνει πολύ ανησυχητικό. Και όσο το προσπερνάμε και το βάζουμε κάτω από το χαλί, τόσο θα φουντώνει και θα εντείνεται. Δεν ξέρω, πραγματικά, αλλά είναι ειδήσεις που τις διαβάζεις και λες δεν μπορεί να συμβαίνουν. Τέλος πάντων. Τώρα, αυτός ο θυμός που λέμε, που ευρύτερα υπάρχει, αν διαβάσετε αναλύσεις στα social media και αν διαβάσετε σχόλια από κάτω σε ειδήσεις, θα δείτε ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που λέει ψόφο, που λέει οτιδήποτε, ό,τι και να γράψεις, είναι απέναντι. Αυτός ο θυμός παράγεται ως ένα βαθμό και στα τηλεοπτικά πάνελς και στα ραδιοφωνικά πάνελς, στα πολιτικά, όχι στα κοινωνικά. Παραδείγματος χάρη, η χθεσινή κόντρα του κυρίου Φαραντούρη με την κυρία Σδούκου, η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Ποιος είπε πρώτος το χαριεντίζονται, τι εννοούσε, αν ήταν σεξιστικό, αν δεν ήταν κλπ. Και εγώ ακούω αυτό, γιατί άκουσα την κυρία Μαρκογιαννάκη σήμερα από το ΠΑΣΟΚ, που βγήκε κάπου και είπε, εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη, αλλά την είπε πρώτη η κυρία Σδούκου. Αλλά εγώ δεν τη χρησιμοποιούσα. Παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Φαραντούρη, αλλά προσεκτικές, τόσες ώστε να μην φανεί ότι τον αδειάζει. Όμως είπε και κάτι άλλο ο κύριος Φαραντούρης που μπορώ να σας πω ότι με ενόχλησε το ίδιο, μη σας πω και περισσότερο από το χαριεντίζεται με υπουργούς. Είπε, όταν είμαι εγώ εδώ, χαμηλά τα αυτιά και τα φτερά. Τι πάει να πει όταν είμαι εδώ εγώ χαμηλά τα αυτιά και το λες και σε μια γυναίκα. Τι πάει να πει χαμηλά τα αυτιά όταν είμαι εγώ εδώ. Αυτό δεν πήρε τόση προβολή όσο το θέμα χαριεντίζονται, γιατί η κυρία Σδούκου το εξέλαβε ως σεξιστικό και ως επειδή τότε στην εποχή και στη χρονολογία στην οποία αναφερόταν ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Σδούκου δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο, ήταν υπάλληλος. Και μπορεί να ήταν υπάλληλος και σε ένα υπουργό μιας κυβέρνησης και σε δεύτερο και σε τρίτο. Και όταν λες σε μία υπάλληλο χαριεντίζεσαι με υπουργούς, εντάξει, το μυαλό πολλών μπορούμε να καταλάβουμε που πάει. Αλλά τα αυτιά κάτω όταν είμαι εγώ εδώ, θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο βαρύ. Και γενικά έχουμε ξεφύγει και σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση και δεν έχουμε φτάσει καν στην προεκλογική περίοδο, η οποία είναι Απρίλιο-Μάιο. Αν αρχίσαμε από τώρα έτσι, δεν θα πάμε καλά. Και όλη αυτή η ένταση και όλος αυτός ο θυμός και όλη αυτή η λεκτική και οποιαδήποτε άλλη βία προφανώς δεν μένει μόνο στα τηλεοπτικά παράθυρα και στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Διαχέεται και κάποιοι την παίρνουν αυτή τη βία και ο καθένας την μεταφράζει με το δικό του τρόπο και ο καθένας εκδηλώνεται με το δικό του τρόπο δια αυτής της βίας. Και αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους και να προβληματίσει και το πολιτικό σύστημα που την παράγει. Μουσική διαφημίση, επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, εκτός από την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς για το ποιος είπε πρώτο στα μέτρα που ανακοινώνει, που προτείνει μάλλον σήμερα ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει και μια έντονη αντιπαράθεση και στο εσωτερικό των δύο κομμάτων για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον μετά τις εκλογές, για το αν είναι εφικτή αυτή η συνεργασία. Μάλιστα, ο κύριος Αυλονίτης, μόλις ήρθε στο Πασόκ, είπε κάτι για το οποίο η ηγεσία του κόμματος είχε αδειάσει πριν από μια μέρα τον κύριο Πάνα, που είχε πει ότι ο Τσίπρας είναι σοσιαλδημοκρατία. Γενικά υπάρχει μια, πώς να το πω, μια ομίχλη στα δύο κόμματα γύρω από το πώς θα διαμορφωθεί το μετεκλογικό σκηνικό, και αυτό δίνει και την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να πει ότι εδώ εμείς που μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια στοιχειώδη διακυβέρνηση και μια σταθερότητα. Για αυτή τη σταθερότητα, μάλιστα, επανήλθε σήμερα ο κύριος Φλωρίδης με νέες δηλώσεις του. Ο οποίος, θυμάστε τι είπε προχθές, ότι αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε ντου από τους Τούρκους. Επανήλθε λοιπόν σε αυτό το θέμα, λέγοντας ότι το 20, στην υβριδική επίθεση που έγινε στον Εύρο με μετανάστες που εστάλησαν από την πλευρά της Τουρκίας, στην πραγματικότητα ήταν ένα ντου. Και αν δεν υπήρχε τότε μια κυβέρνηση να δώσει εντολή και να γίνει αυτό που έγινε στον Εύρο, οι Τούρκοι θα είχαν μπουκάρει στα σύνορα δια των μεταναστών. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε αυτά όλα και θα τα συζητήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά. Τώρα, για να κλείσουμε το, ας πούμε, πιο προσωπικό θέμα μεταξύ Σδούκου και Φαραντούρη, άκουσα σήμερα την κυρία Μαρκογιαννάκη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπό σας, να μιλάει σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και να λέει ότι εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη φράση. Θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε σας όλο αυτό, και πέρα από το χαργεντίζονται, που μπορεί να το αποδώσει κανείς και στους δύο, πώς σας φάνηκε η φράση «όταν είμαι εγώ χαμηλά τα αυτιά», που είπε ο κύριος Φαραντούρης.
6: Εγώ, κύριε Τάκη, δεν αντιλαμβάνομαι κάποια σεξιστική πρόθεση σε αυτό το οποίο υπόθηκε από τον κύριο Φαραντούρη. Απάντησε συγκεκριμένα σε αυτό που του καταλόγησε η κυρία Σδούκου. Του καταλόγησε ότι καριεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού, δηλαδή ότι είχε κάποια πολιτική συνάφεια μαζί της. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ και έτσι το αντιλήφθηκε προφανώς και ο κύριος Φαραντούρης, και χρέωσε στην κυρία Σδούκου πολιτική συνάφεια, ότι ως υπάλληλος ανώτερη των Υπουργείων είχε σχέσεις πολιτικές με τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία κυβέρνησαν τότε και με το ΠΑΣΟΚ και με τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δηλαδή, εσάς δεν σας ενοχλεί?
6: Έτσι το αντιλήφθηκα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά, στο οποίο έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη διάσταση τη στιγμή που ο κόσμος αγωνίζεται να πληρώσει τα πετρέλαια.
3: Θα πάμε στα πετρέλαια.
6: Ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι ίσονος.
3: Όχι, δεν είναι ίσονος, γιατί εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος ζητά την αποπομπή ενός ευρωβουλευτή από ένα άλλο κόμμα. Γι' αυτό δεν είναι ίσονος.
6: Εγώ απάντησα, θεωρώ ότι δεν υπήρχε κάποια σεξιστική διάθεση σε αυτό το σχόλιο. Ήταν μια απάντηση με τα ίδια ακριβώς λόγια τα οποία χρησιμοποιήθηκε η κυρία
3: Ζου. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Η φράση «όταν είμαι εγώ τα αυτιά χαμηλά», ούτε αυτή σας ενοχλεί?
6: Είναι καλό, δεν είμαι υπέρ του να υπάρχει, του να στο δημόσιο διάλογο να δημιουργείται αυτό το κλίμα. Θα αποδώσω ωστόσο αυτό το κλίμα στην κυρία Ζου.
3: Μόνο.
6: Η οποία σέρνει το διάλογο σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν θα έπρεπε
3: δηλαδή
6: να υπάρχει.
3: Δηλαδή, δεν δέχεστε ούτε αυτό που λέει ο απλός λαός, για να υπάρχει καυγάς χρειάζονται δύο? Το είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για την σύγκρουση Φλωρίδη-Δουδονή. Εσείς για τη σύγκρουση Σδούκου-Φαραντούρη αποδίδετε την ευθύνη μόνο στην κυρία Σδούκου?
6: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα, όπως σας είπα, ίσονος σημασίας. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε σε αυτό το επίπεδο τη συζήτηση όταν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία ακριβώς για να απομακρύνει από τα πραγματικά προβλήματα να μας σύρει σε μια συζήτηση η οποία τελικά

0: για τη βενζίνη, μάλλον για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το πετρέλαιο κίνησης. Σας παραξένεψε ότι δεν υπάρχει μέσα η βενζίνη?
1: Και αυτό, αλλά επίσης με παραξένεψε πολύ στην πρόταση του κυρίου Τσίπρα ότι μιλάει για ένα πλαφόν, το οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω αν εννοεί ότι θα βάλει πλαφόν στην τιμή ή ότι αυτές οι τιμές οι οποίες προτείνει, το 1,8 ή το 1,4, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα προκύψουν από τα μέτρα.
0: Θα προκύψουν από τα μέτρα, αυτό εννοεί. Ότι...
1: Αν λέει ότι θα προκύψουν, αυτό εντάξει, είναι κάτι που το Πασόκ το λέει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι θα έπρεπε ήδη η μείωση να επιβληθεί στην ποινή, στην πηγή, ότι δεν χρειαζόμαστε κάποια ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πέσουμε χαμηλότερα ή στα χαμηλότερα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν χρειαζόμαστε ειδική άδεια για να μειώσουμε τον ΦΠΑ στο χαμηλότερο που μπορούμε, στο 15%.
0: Όχι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι
1: να
0: βρούμε τα χρήματα που θα χαθούν από τη μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον δεν εξαιρεθούν από τις δαπάνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό χρειαζόμαστε.
1: Γιατί δεν λέμε όμως ότι εισπράττουμε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που θα εισπράταμε άμα δεν ήταν ακριβότερη η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, και ότι ένα κομμάτι από τα πρωτογενή υπερπλεονάσματα τα οποία έχουμε και τα οποία είναι εκτός στόχου, γιατί βάλαμε χαμηλότερους στόχους και έχουμε ψηλότερους και αποπληρώνουμε πρόωρα τα δάνειά μας, είναι ακριβώς επειδή έχουμε μια υψηλή
0: φορολογία και φορολογούμε ακριβές με τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα.
1: Διάβασα. Θεωρώ ότι είναι μια κακή αντιγραφή και πάλι αυτών που έχει πει το Πασόκ εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγκαιρα, όταν θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία και μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λάβει μέτρα και δεν άφησαν να μετακυλιστεί το κόστος στις μεταφορές, τα προϊόντα, στα τρόφιμα και έχουν λάβει μέτρα στην πηγή. Θεωρώ ότι το Πασόκ τα έχει πει πολύ νωρίτερα, με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια, γιατί αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας λίγο με την τελική τιμή και το πλαφόν αφήνουν κάποια ερωτηματικά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι κάποια μέτρα τα οποία κατόπιν εορτής αποφάσισε να πει και ο κύριος Τσίπρας.
0: Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει η βενζίνη μέσα σε αυτά, τι λέτε?
1: Και αυτό είναι προβλήμα.
0: Εσείς έχετε πει και για τη βενζίνη?
1: Εμείς έχουμε πει συνολικά.
0: Έχετε κάνει ένα συνολικό, μάλιστα.
1: Έχουμε πει ότι πρέπει προσωρινά και όσο κρατάει η κρίση να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πράγμα που έχουν κάνει.
0: Ναι, τα θυμάμαι. Απλά λέω επειδή εδώ υπάρχει. Κατά μεγάλη πλειοψηφία ευρωπαϊκών χωρών δεν το έχει κάνει, γιατί η Ιταλία περιμένει το OK της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ειδικού φόρου. Και στην Γερμανία, που η βενζίνη είναι κοντά στα 3 ευρώ, επίσης ακόμα υπάρχει συζήτηση τι πρέπει να κάνουν για να το αντιμετωπίζουν. Δεν έχουν πάρει μέτρα. Και όλοι περιμένουν το συμβούλιο των αρχηγών στις 15 Οκτωβρίου.
1: Και όμως υπάρχουν χώρες που έχουν ήδη μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών. Και μάλιστα, για παράδειγμα, η Πολωνία, η οποία έχει ζητήσει εξαίρεση ακόμα και για τη μείωση του ΦΠΑ και έχει πέσει στο 8% η Πολωνία αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που εμείς είμαστε στο 24%.
0: Ναι, αλλά ακούσατε τι είπατε, έχει ζητήσει εξαίρεση.
1: Ναι, εξαίρεση για να πέσει κάτω από το 15% που είναι το limit down της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε 24%. Δεν επιλέξαμε να ρίξουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε ρίξει μέχρι εκεί που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το Πασόκ έχει μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να γίνουν όλα βιαστικά, αλλά θα έπρεπε ήδη να έχουμε σχεδιάσει εδώ και μήνες και να έχουμε ακολουθήσει τα καλύτερα παραδείγματα των ευρωπαϊκών.
0: Ερώτημα τρίτο για το θέμα που είπα πριν. Μάλλον πριν σας κάνω το τρίτο ερώτημα, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε για την τελευταία ερώτηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και το τρίτο ερώτημα έχει να κάνει, κύριε Παπά, με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται περί των συνεργασιών. Αφού έστω και κακής αντιγραφής, Ελλάς και Πασόκ φαίνεται ότι συμφωνείτε σε διάφορα πράγματα. Έστω και αν ο κύριος Τσίπρας σας αντιγράφει, έστω και αν αντιγράφετε εσείς τον κύριο Τσίπρα όπως ισχυρίζεται η άλλη πλευρά. Γιατί τρομάζει τόσο η διατύπωση που κάνουν διάφορα στελέχη σας ότι μετεκλογικά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Βγήκε ο κύριος Πάνας, τον αδειάσατε. Βγαίνει την επομένη της ένταξής του στο Πασόκ ο κύριος Αυλονίτης και μετά τον βάζετε να τα μαζέψει.

0: Το κύριο Σαβλονίτης έβαλε και την κυρία Κωνσταντοπούλου στους ενδεχόμενους μετεκλογικούς εταίρους. Αφού με τον ΑΒ τρόπο έχετε κοινά πράγματα, γιατί τρομάζει τόσο πολύ η συνεργασία?
1: Κύριε Τάκη, δεν έχουμε καμία σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της
0: Αντιπολίτευσης. Μα τώρα δεν μου είπατε ότι είναι αντιγραφή των δικών σας προτάσεων.
1: Το ότι ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα προσπαθεί να αντιγράψει τεκμηριωμένες προτάσεις ενός άλλου κόμματος το οποίο έχει ιδεολογικό πυρήνα και στελέχη δεν καθιστά συνομιλητή αυτό το άλλο κόμμα. Εξάλλου να σας θυμίσω ότι είναι χαραγμένο στην πέτρα, στο μάρμαρο συγκεκριμένα έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι χαραγμένα τα λόγια της Αΐμνης της Πόπης Γεννηματά που μιλά για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά ποια σχέση μπορεί να έχει το ΠΑΣΟΚ με ένα κόμμα όπως αυτό του κυρίου Τσίπρα, το οποίο τη μία μέρα λέει ότι θα φορολογήσει το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, χωρίς να εξηγεί αυτό πώς θα γίνει και τι θα γίνει αν αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρουν τις περιουσίες τους σε ανώνυμες εταιρείες, ποιους τελικά θα φορολογήσει, που λέει ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες το 2015, που μιλάει για ρηφηφή, τα στελέχη του μιλάνε για ρηφηφή στις θηρίδες. Όλα αυτά συνιστούν ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα. Άρα, ένα κόμμα χωρίς ιδεολογικό πυρήνα, που ως πυρήνα του ιδεολογικού έχει ό,τι πει ο αρχηγός του. Αν ο κύριος Τσίπρας τους πει αύριο ότι ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση, θα συμφωνήσουν όλοι ότι ανατέλει από τη Δύση. Άρα, ποιος διάλογος να υπάρξει με ένα τέτοιο κόμμα ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα τα οποία έχουν αρχηγοκεντρικά χαρακτηριστικά? Γι' αυτό εμείς λέμε στο ΠΑΣΟΚ ότι αν δεν είναι πλειοψηφική η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και το ΠΑΣΟΚ δεν καταστεί ο ρυθμιστής των εξελίξεων ούτως ώστε να εφαρμόσει το πρόγραμμα που έχει, δεν τίθεται και κάποιο θέμα.
0: Αλλά ο κύριος Σαβλονίτης και ο κύριος Πάνας αυτή τη χαραγμένη πέτρα έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν πέρασαν να τη δούνε?
1: Νομίζω ότι και έγινε μια συζήτηση η οποία δεν ήταν ακριβώς αυτό το οποίο διευκρίνησαν και οι δύο, θεωρώ, το τι πραγματικά θέλουν να πούν.
0: Το θέμα είναι τι διευκρινίζουν, κύριε Παπά, ή τι λένε αρχικώς.
1: Το ζήτημα, κύριε Τάκη, είναι ότι στα μυαλά και στις ψυχές των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ υπάρχει αυτή η θέληση. Το ΠΑΣΟΚ να έχει μια αυτόνομη πορεία. Και να πω και το εξής: το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να επιβιώσει σε πολύ δύσκολους καιρούς, σε καιρούς που υπήρχε αμφισβήτηση πολύ μεγάλη και στάθηκε αυτόνομο. Μάλιστα. Και κατάφερε και πάτησε στα πόδια του και τώρα ανεβαίνει. Mm-hmm. Κάθε μήνα όλο και ψηλότερα και εμείς ελπίζουμε στην πολιτική ανατροπή. Νομίζω ότι κάθε συζήτηση είναι πολύ και χωρίς αντικείμενο και τα στελέχη που έτσι νομίζω απλά διευκρίνησαν τι πραγματικά.
0: Άρα να υποθέσω ότι σε ένα πιθανό, ποτέ δεν ξέρει κανείς η ζωή πώς θα φέρνει, σε ένα πιθανό ενδεχόμενο ενδεχόμενη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, εσείς θα είστε απέναντι. Από τη στιγμή που μου λέτε τώρα ένα αρχοκεντρικό κόμμα που μπορεί να πει στα στελέχη ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση και να το πιστέψουν.
1: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές και δεν μπορεί αυτό να στην πραγματικότητα να επιβάλλει και τους όρους και το πρόγραμμα και το πρόγραμμά του σε όποια πιθανή συνεργασία, αν χρειαστεί αυτή και αν είναι δυνατή μια τέτοια συνεργασία και δεν χρειαστεί το ΠΑΣΟΚ, αν είναι πρώτο λέμε να ζητήσει και αυτοδύναμη εντολή από τον ελληνικό λαό, δεν υπάρχει κάποια άλλη συζήτηση που μπορεί να γίνει. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο και το ΠΑΣΟΚ κυρίαρχο στο χώρο της κεντροαριστεράς μπορεί να γίνει μια οποιαδήποτε
0: άλλη. Και να ζητήσει, μου λέτε, και αυτοδύναμη εντολή προφανώς για τις δεύτερες εκλογές.
1: Αυτό λέω, αν το πρόγραμμα
0: έχετε αισιοδοξείτε πολύ από τις νέες δημοσκοπήσεις, βλέπω. Έχετε φτάσει στην αυτοδυναμία.
1: Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι και με την έλευση του κόμματος Σαμαρά θα καταστεί ντέρμπι τελικά αυτή η πρώτη θέση, νομίζω, στις επόμενες.
0: Μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκλογές, εγώ βλέπω ότι αν η Νέα Δημοκρατία χάσει και άλλα ποσοστά και πέσει και κάτω από το 20% στην πρόθεση ψήφου, γιατί σε μια δημοσκόπηση τώρα την τελευταία που δημοσίευκε και 23,5% δεν απατώμε, μετά θα είναι ντέρμπι η κατάκτηση.
0: Εσείς είχατε 11 όμως αυτή.
1: Εντάξει, είχαμε 11, έχουμε φτάσει
0: με 10 μονάδες διαφορά ντέρμπι, λίγο δύσκολο.
1: Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε φτάσει στις δημοσκοπήσεις και το 19-20, να σας
0: στην
1: θυμίσω.
0: Στην εκτίμηση, όχι στην πρόθεση.
1: Ωραία, και η πρόθεση ήταν 16-17.
0: Α,
1: τίποτα δεν είναι αδύνατο στην πολιτική.
0: Σωστό.
1: Και σε κάθε αγώνα πρέπει κάποιος να κατεβαίνει με την πρόθεση.
0: Έχετε
1: να
0: δίκιο. Κρατώ αυτό το αισιόδοξο που μου είπατε, ότι μπορεί στις δεύτερες εκλογές να ζητήσετε από τους πολίτες ακόμα και την εντολή για αυτοδύναμη διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.
1: Να είστε καλά. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πάντα καλύτερες.
0: Α, μάλιστα. Το κρατώ αυτό. Καλό μεσημέρι. Το κρατώ αυτό.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: σκέψεις σου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 και μια δήλωση που θα παίξει αρκετά τις επόμενες ώρες και μέρες, ήδη βλέπω ότι σε κάποια αντιπολιτευτικά site είναι πρώτο θέμα, είναι μια αποστροφή που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη σε μια πρωινή τη συνέντευξη, νομίζω στην τηλεόραση στο ραδιόφωνο του Sky, για την αλαζονία κάποιων υπουργών. Κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, λέει: είμαστε 8 χρόνια. Κάποιους προφανώς από εμάς ο κόσμος μπορεί να μην θέλει να μας βλέπει, μας έχει βαρεθεί. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Άρα, αν θέλουμε μια σταθερή κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης μπορεί να το προσφέρει αυτό και σε μάλιστα σε δύσκολους καιρούς. Αλλά είπε στη λογική αυτή, συνέχισε λέγοντας: βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε. Και άμεσα. Τι λέει λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη, αυτό που συζητείται εδώ και αρκετό καιρό, ότι κάποιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας από την πολύχρονη παρουσία τους στα υπουργεία έχουν φαινόμενα αλαζονίας, έχουν αλαζονική συμπεριφορά. Αυτό βγαίνει προς τα έξω, ενοχλεί τον κόσμο και η κυρία Μπακογιάννη επί της ουσίας δίνει εμέσως πλην σαφώς μια προτροπή κάνει στον Πρωθυπουργό, στον επόμενο ανασχηματισμό να βγάλει εκτός κάποιους μόνιμους υπουργούς για να υπάρξει και ανανέωση και για να φανεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτά τα φαινόμενα αλαζονίας τα τιμωρεί. Η συζήτηση περί αλαζονίας δεν είναι σημερινή στην πολιτική. Θυμάμαι την περίφημη ρίση πριν πολλά χρόνια του Κώστα Σκανδαλίδη περί καλαμοκαβαλάριδων της εξουσίας. Τότε αφορούσε τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ που και αυτοί είχαν τουλάχιστον 2 τετραετίες στην εξουσία και όχι μόνο. Και τότε είχε υποθεί αυτή τη η φράση ακριβώς την ίδια λογική που λέει τώρα τη δική της φράση η κυρία Μπακογιάννη. Ότι κάποιοι υπουργοί αισθάνονται παντοτινοί, αισθάνονται μόνιμοι και αυτή η αίσθηση οδηγεί σε συμπεριφορές που δεν αρέσουν στον κόσμο, ιδίως όταν κάποιοι κουνάνε το δάχτυλο και εμφανίζονται ότι τα γνωρίζουν όλα και τα ξέρουν όλα. Έχει ενδιαφέρον η φράση της, σας λέω ότι ήδη κάποια αντιπολιτευτικά site την έχουν κάνει πρώτο θέμα και θα παίξει τις επόμενες μέρες και προφανώς θα δώσει και αφορμή και ψωμί στα στελέχη της αντιπολίτευσης, στα τηλεοπτικά panels, να ρωτάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ποιοι είναι οι υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι, ποιοι είναι οι υπουργοί που έχουν αλαζονική συμπεριφορά και ποιοι είναι αυτοί που θα πρέπει ο Μητσοτάκης να διώξει από την κυβέρνηση. Είναι φράση που θα χρησιμοποιηθεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ερώτημα είναι, έχει αλήθεια αυτή η φράση? Η απάντηση είναι, έχει αλήθεια. Και την απάντηση αυτή δεν τη δίνουν οι δημοσιογράφοι, τη δίνουν κυρίως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν μιλήσετε και μάλλον αν ακούσετε συζητήσεις που γίνονται κατηδίαν στο καφενείο της Βουλής και όχι μόνο, εντοπίζονται τέτοια φαινόμενα και ενοχλούν τέτοια φαινόμενα. Και γι' αυτό ο μέτρ των ανασχηματισμών που τους είχε δώσει και πάρα πολλές ονομασίες εκτός από ανασχηματισμό, αναδόμηση και διάφορα άλλα τέτοια, ο Ανδρέας Παπανδρέου, κατά τακτά χρονικά διαστήματα έβγαζε εκτός κυβέρνησης μεγάλα ονόματα των υπουργικών του συμβουλίων, τα πήγαινε στο κόμμα, τα ξαναγυρνούσε στην κυβέρνηση, τα ξαναπήγαινε στο κόμμα, για να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση της μονιμότητας και της συνεχούς παρουσίας ενός υπουργού σε ένα υπουργικό θόκο, που εκ των πραγμάτων, από ένα σημείο και μετά, δημιουργεί τέτοιες συμπεριφορές. Την κρατάμε τη δήλωση, θα τη βρούμε μπροστά μας τις επόμενες ώρες και μέρες, είναι το μόνο βέβαιο αυτό. Τώρα, θέλω να πω και κάτι άλλο που έχει να κάνει με μία τοποθέτηση που άκουσα νωρίτερα από τον Κώστα Παναγόπουλο στην συνέντευξη που του είχε ο Γιώργος Ευγενίδης για το νέο κόμμα, το κόμμα Ελλήνων Συμμαχία που είπε ο Κασιδιάρης ότι θα το στηρίξει κλπ. Και το οποίο βρήκε εκπρόσωπο στην Βουλή τον κύριο Γιώργο Μανούσο. Αυτό το κόμμα μέχρι στιγμής δεν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις. Και γιατί δεν εμφανίζεται? Διότι άκουσα τον Κώστα Παναγόπουλο να λέει ότι ερωτώνται αυθορμήτως οι πολίτες τι θέλουν να ψηφίσουν και τα κόμματα που παίρνουν την πρόθεση ψήφου την παίρνουν γιατί ο πολίτης λέει εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, εγώ Πασόκ, εγώ Ελληνική Λύση, εγώ Ελπίδα για τη Δημοκρατία κλπ. Μέχρι στιγμής, λέει ο Κώστας Παναγόπουλος, το κόμμα Ελλήνων Συμμαχία δεν υπάρχει. είναι κάτω από το 1% και γι' αυτό δεν καταγράφεται. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε μετά από τις χθεσινές δηλώσεις αν αυτό το κόμμα σε μια επόμενη δημοσκόπηση καταγραφεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι έφτασαν στο 4% στις τελευταίες εκλογές, έτσι εμφανίστηκαν. Μια ωραία πρωία άρχισαν να εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις. Έχει λοιπόν τη σημασία του να δούμε αν και αυτό το κόμμα θα εμφανιστεί στις δημοσκοπήσεις. Και έχει κάτι ακόμα σημασία, μια άλλη δημοσκόπηση που έκανε χθες την εμφάνισή της, μισό λεπτάκι να τη βρω τώρα, είναι η δημοσκόπηση Παλμός, η οποία είχε μια ερώτηση που πρώτη φορά την είδα εγώ να τίθεται σε δημοσκόπηση, γιατί τώρα θα αρχίσει να μας απασχολεί το θέμα. Έλεγε από τη μία κόμμα Κασιδιάρη και από την άλλη κόμμα Σαμαρά. Και μου έκανε εντύπωση ότι σε αυτό το δίπολο το κόμμα Σαμαρά μειώνει τα σίγουρα ναι στο 4% και το κόμμα Κασιδιάρη αυξάνει τα σίγουρα ναι στο 8%. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση περί των συγκοινωνούντων δοχείων ενός κομματιού ψηφοφόρων, αντισυστημικών, δεξιών, σκληρών δεξιών, ακροδεξιών που είναι εναντίον του συστήματος, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε εκεί μέσα, οι οποίοι μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο αναλόγως του πώς αντιλαμβάνονται ότι τους εκφράζει περισσότερο ο Α, ο Β, ο Γ. Κρατήστε αυτά τα δύο, τους δύο αριθμούς, θα τους βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, γιατί όλη αυτή η συζήτηση περί της σκληρής δεξιάς ή της ακροδεξιάς έχει μια κοινή δεξαμενή, όπου οι ψηφοφόροι μετακινούνται αναλόγως την επικαιρότητα και αναλόγως και όχι μόνο την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή επικαιρότητα από το ένα κόμμα στο άλλο. Και βεβαίως τώρα η ευρωπαϊκή επικαιρότητα και κυρίως οι εκλογές στην Γερμανία και η άνοδος του ΑΕΦΔΕ έχει δώσει φτερά και ούριο άνεμο στην ελληνική σκληρή δεξιά και ακροδεξιά, που θεωρεί ότι οι ιδέες της επελάβουν επί ευρωπαϊκού εδάφους. Διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε και θα πάμε στη Γερμανία να συναντήσουμε τη Φέη Καραβίτη, την ανταποκρίτρια του Α εκεί, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα στη Γερμανία μετά τις εκλογές.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ στο chat του Alpha Radio πολλά μηνύματα από φίλους που τους αρέσει ο φθινοπορεινός καιρός. Λένε για υπέροχο φθινοπορεινό καιρό την πρώτη μέρα του φθινοπόρου και για ωραία βροχή που πέφτει έξω. Εντάξει, το φθινόπορο έχει τη δική του χάρη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτό. Και καλώς να έρθει, γιατί υπάρχουν προηγούμενες χρονιές που είχαμε ξεχάσει ότι ο χρόνος έχει τέσσερις εποχές και πηγαίναμε κατευθείαν από το χειμώνα στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι στο χειμώνα. Τώρα θα πάμε στην Γερμανία, θα συναντήσουμε εκεί την Φέη Καραβίτη, την ανταποκρίτρια του Αλφα, για να μας δώσει την επόμενη μέρα στην Γερμανία τι συζητείτε στο Βερολίνο, τι συζητείτε στο Μεκλεμβούργο, και αν, γιατί αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα, θα υπάρξει συνασπισμός του Die Linke με τους σοσιαλδημοκράτες. Καλό μεσημέρι, Φέη.
6: Καλό μεσημέρι και από το Βερολίνο. Λοιπόν, οι επόμενες μέρες δεν είναι πιο εύκολες για τον Καγκελάριο, πιο δύσκολες έχουν γίνει. Σήμερα, μάλιστα, το απόγευμα πρέπει να αντιμετωπίσει την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, το οποίο θεωρείται από την αρχή το πιο δύσκολο ραντεβού, γιατί το καταλαβαίνουμε και από την ελληνική εμπειρία. Οι βουλευτές έχουν όλοι να αντιμετωπίσουν τους ψηφοφόρους τους. Mm-hmm. Και έχουν την γκρίνια της βάσης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, η οποία συνεχώς αυξάνεται και συνεχώς μειώνεται η βάση. Ταυτόχρονα.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, το πρόβλημα του κυρίου Μέτς είναι αν θα μπορέσει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που εξήγηλε.
1: Πάντως, αν έχει αυτά τα εκλογικά ποσοστά με ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα συμβεί αν συνεχίσει και άλλες μεταρρυθμίσεις, που οι μεταρρυθμίσεις που βλέπω θέλει να κάνει σημαίνουν και άλλη μείωση του εισοδήματος.
6: Ακριβώς, και η ελπίδα του κυρίου Μέτς είναι ότι επειδή οι επόμενες κρατηδιακές εκλογές είναι τον Απρίλιο του 2027, uh-huh, ελπίζει ότι μέχρι τότε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις, τις όχι τόσο επώδυνες, θα έχουν αρχίσει να αποδίδουν και ο κόσμος θα έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ποιο είναι το όραμά του, να το πούμε έτσι. Και θα του δώσει μια πίστοση χρόνου. Το πρόβλημα βεβαίως τώρα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση συνασπισμού με τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι επίσης είναι αποδεκατισμένοι εκλογικά τους τελευταίους μήνες και έχουν κάθε λόγο να θέλουν τώρα να περιχαρακώσουν τις θέσεις τους και να μείνουν αμετακίνητοι στη γραμμή τους. Θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να περάσουν, δηλαδή να συμφωνηθούν καινούργια μέτρα και αλλαγές τόσο βαθιές όσο τις θέλει ο Καγκελάριος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες, για παράδειγμα στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας που έγιναν οι εκλογές την Κυριακή, εκεί το πιο πιθανό είναι ότι θα συνεχίσει να κυβερνά να είναι πρωθυπουργός η Μανουέλα Σφέσικ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, παρότι έχασε προχτές τις εκλογές. Τις έχασε όμως με μικρή διαφορά, mm-hmm, που σημαίνει ότι έχει αρκετούς βουλευτές στο τοπικό κοινοβούλιο και μπορεί να ελπίζει σε μια συνεργασία με τους πράσινους και την αριστερά για να συνεχίσει να παραμείνει πρωθυπουργός, και βεβαίως με δεδομένο το γεγονός ότι κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με την αλλακτία τη Γερμανία. Έτσι.
1: Μάλιστα.
6: Που κέρδισε τις εκλογές.
1: Άρα το υγειονομικό τείχος συνεχίζει να υπάρχει στη Γερμανία.
6: Συνεχίζει μέχρι να πάψει να υπάρχει. Mm-hmm. Έτσι, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις ακόμα και μέσα στο εσωτερικό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, που λένε ότι ένα κόμμα που έχει περάσει πλέον το 30%, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο είναι κοντά στο 30%, αλλά σε τοπικές εκλογές πλέον είναι πάνω από 40%, δεν μπορεί κανείς να το περιφρονεί τόσο εύκολα. Αυτό είναι και η επιχειρηματολογία της Αλίς Βάιντελ, της αρχηγού της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, που είπε ότι ο κόσμος, γιατί επιμένετε να μην το καταλαβαίνετε, ο κόσμος ψηφίζει πλέον δεξιότερα από το κέντρο. Πάμε μαζί με το CDU, ναι, εννοεί, για να συγκυβερνήσουμε τη χώρα. Λοιπόν, αυτό αυτή τη στιγμή είναι εκτός συζήτησης. Από την άλλη πλευρά, θα δούμε πόσο θα αντέξει όμως την πορεία του χρόνου αυτό το τείχος πυρός που λένε, το τείχος προστασίας.
1: Τώρα, το Βερολίνο,
6: τα πράγματα είναι λίγο, είναι πιο ξεκάθαρα, υπό την έννοια ότι έχουμε μία νικήτρια καθαρή, την αριστερά, και την υποψήφιά της, την Λι Φεράλπ, μία τουρκικής καταγωγής δικηγόρο, πολύ αριστερή, πολύ αντικαπιταλίστρια, τη λένε Μαμντάνη της Γερμανίας.
1: Και άλλωστε χρησιμοποίησε ένα από τα βασικά προεκλογικά επιχειρήματα του Μαμντάνη για τα ενίκια, και αυτό φαίνεται ότι της βγήκε.
6: της βγήκε. Ωστόσο, εδώ θα είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, έχει, για να το πούμε και να το ακούσει ο κόσμος, έχει προαναγγείλει απαλωτρίωση των εταιριών ακινήτων.
1: Σωστά,
6: για να
1: ήταν βασική προεκλογική δέσμευση.
6: Ακριβώς.
1: Το ερώτημα είναι, μπορεί να το κάνει?
6: Πρώτον, οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι είναι
1: λένε
6: οι
1: όχι.
6: πρώτοι στους οποίους βεβαίως, λένε όχι. Mm-hmm. Δεύτερον, ο ίδιος Βαγγελάριος είπε ότι θα φέρει θα νομοθετήσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο ώστε να απαγορεύονται αυτού του είδους οι απαλωτριώσεις. Mm-hmm. Αυτό κατά κάποιο τρόπο θα τη διευκολύνει.
1: Ναι, γιατί θα πει εγώ ήθελα, αλλά δεν μπόρεσα.
6: Ακριβώς. Οπότε, μάλλον με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνει και τη συμμαχία στο Βερολίνο.
1: Άλλωστε, και ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη αυτό είπε μετά τις εκλογές, ότι εγώ ήθελα να μειώσω και να κάνω δωρεάν και τις μεταφορές κλπ. Αλλά δεν είναι στο χέρι μου, γιατί δεν με αφήνουν, δεν μπορώ. Είναι ωραία δικαιολογία αυτή για μετεκλογικά.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι. Βέβαια, να σημειώσω ότι το Βερολίνο ως κρατήδιο μπήκε στο 2026 με ένα έλλειμμα της τάξης των περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι, και να θυμίσουμε ότι το 2001, αν δεν κάνω λάθος, όταν ξαναυπήρξε συνεργασία των σοσιαλδημοκρατών με το τότε αριστερό κόμμα που εξελίχθηκε σε Die Linke, είχε χρεοκοπήσει το Βερολίνο.
6: Είναι χρεοκοπημένο γενικώς το Βερολίνο, γι' αυτό και η προηγούμενη τελευταία διαχείριση, που ήταν μια παρένθεση χριστιανοδημοκράτη δημάρχου, γιατί το Βερολίνο είναι παραδοσιακά αριστερό, χρέωσε τα πάντα. Δηλαδή φύτρωσαν παρκόμετρα παντού, ξαφνικά.
1: Μέχρι και την πύλη του Βραδεμβούργου την έβαλαν, την νίκιασαν σε διαφημιστικές εταιρείες.
6: Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πληρώνουμε παντού, όπως είχε πει ο εμβληματικός δήμαρχος του Βερολίνου, ο Κλάους Βόβεγαϊτ από το S5. Είχε πει το Βερολίνο είναι σεξι αλλά φτωχό.
1: Ναι.
6: Και πρέπει να πληρώνουμε παντού. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο. Είναι όμως πιο ξεκάθαρο το ποιος θα πάει με ποιον. Είναι αρκετά ξεκάθαρο στην περίπτωση της πρωτεύουσας.
1: Σοσιαλιστές με Die Linke.
6: Και πράσινους.
1: Και πράσινους.
6: Ναι, θα είναι κόκκινο-κόκκινο πράσινο αυτό που λέμε εδώ.
1: Και άρα προφανώς όλοι θα βάλουν λίγο νερό στο κρασί του σε αυτά που θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν γιατί δεν τα θέλουν οι άλλοι.
6: Αναγκαστικά. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί διαφορετικά. Δεν ξέρω αν λειτουργεί καν και έτσι, γιατί αποδεικνύεται πολύ δύσκολο πράγμα τελικά οι συνεργασίες, παρότι υπάρχει αυτή η κουλτούρα στη Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια αποδεικνύονται πολύ δύσκολες οι συνεργασίες, γιατί ακριβώς τα παραδοσιακά κόμματα έχουν φθαρεί πάρα πολύ και προσπαθούν να διασώσουν την εκλογική τους βάση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται όσο επαναχωρούν συνέχεια απέναντι στον εταίρο. Βλέπουν την αναρχία για τη Γερμανία να παίρνει ψηφοφόρους από παντού.
1: Ναι.
6: Δεν είναι μόνο από το CDU που φεύγουν οι ψηφοφόροι. Είναι γενικά αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά.
6: Η AfD μαζεύει όλη την ψήφο διαμαρτυρίας.
1: Και κυρίως από ό,τι διάβασα και σε γερμανικές εφημερίδες που είχαν ανάλυση των δημοσκοπήσεων, η νέα γενιά έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και προς την άκρα δεξιά και προς την αριστερά, με ποσοστά στις ηλικίες 16 έως 24 ετών πάνω από 30-40%.
6: Ακριβώς, και μάλιστα όχι μόνο η νέα γενιά, αλλά και άνθρωποι που δεν είχαν ψηφίσει, είτε επειδή ήταν νέοι, είτε επειδή αδιαφορούσαν, πλέον πηγαίνουν στην κάλπη και ψηφίζουν κάποιο άκρο.
1: Mm-hmm.
6: Αυτό κάτι λέει, κάτι πρέπει να δείξουν, κάτι πρέπει να καταλάβουν και τα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία είναι προφανές ότι δεν κατάφεραν να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών.
1: Προφανώς. Γι' αυτό και το CDU για πρώτη φορά βγήκε εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, που πρέπει να πούμε ότι είναι η εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ, το Μεκλεμβούργο.
6: Ακριβώς, ήταν η εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ. Έφτανε σε ποσοστά πάνω από 20% εκεί το CDU. Δεν ήταν το προπήριό του βέβαια, γιατί μιλάμε για το βορειοανατολικότερο κρατήδιο της Γερμανίας. Μιλάμε όμως για ένα κρατήδιο.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.
8: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, Γωνιά του Βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζα.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ?
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
13: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Αλφα Πάτρας 94,4.

ένα αγριό βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
4: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

τρυφερά, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

ένα αγριό βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.